0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κακούς. Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω σ' όλο τρέχω σαν παιδί.

Αχ, μικρή μου αγάπη, δεν υπάρχει άκρη να κρυφτείς μέσα στη μαύρη λισμονιά. Σαν τη θάλασσα στα γέρη τρέχεις, τρέχεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Πατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι. Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόλτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου. Καλοκαιράκι, και καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει και ωραίο καιρό, ρε παιδιά. Δεν έχει αυτό το πράγμα, δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι. Και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι, να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν, που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως στα επιρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες, ας πούμε, οι συννεφιές, και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 35. Στη Θεσσαλία από 22 έως 37. Στην Ήπειρο από 16 έως 31. Στη Στερεά από 19 έως 35. Στην Πελοπόννησο από 16 έως 32, στο Ιόνιο από 19 έως 31 βαθμούς, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο από 18 έως 32, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 20 έως 31 και στην Κρήτη από 20 έως 32 βαθμούς. Και για όλα αυτά ευθύνονται οι άνεμοι, οι οποίοι όμως στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Αυτό δεν είναι καλό. Στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτική και από το απόγευμα θα γίνουν δυτική. Στο νότιο Αιγαίο δυτική 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτική άνεμη 2 με 4 μποφόρ και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα, θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματα.

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε, λέει, μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε: έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η εβδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το λέγε. Καλημέρα κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγανε όλοι. Δηλαδή την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία δεν είχε μη γίνει αγώνα. Παιδιά, με την Ελβετία, συγγνώμη ε. Έτσι και χτες θεωρούσαν σίγουρη την Αργεντινή από την αρχή ότι θα πέρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχηδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3-37. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο εσκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695, τονίζω έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα του, 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας με ηλιόλου στη μέρα, και για το καλοκαίρι μου λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο, ήπιο ναι. Καλημέρα στον Αποστόλη. Αποστόλη, μπορείς να εκφράσεις το θαυμασμό σου για μένα όσο θέλεις. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το καταλαβαίνεις, έτσι.

Θα πούμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας και τα βαριά και όλα και ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού και τα λοιπά, από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο πρίντεζης. Μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά όχι τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες, με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει, ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Στην Αίγυπτο είναι έξω φρενών με τη διαιτησία, θέλω να σας πω, στο Μουντιάλ. Και υποστηρίζουν ότι είναι στημένο και ότι θα το δει ξανά στην Αργεντινή. Εντάξει, οι άνθρωποι αδικήθηκαν χθες τώρα, κακά τα ψέματα. Όποιος έβλεπε τον αγώνα θα καταλάβαινε. Δηλαδή το σπρώξιμο στην Αργεντινή. Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης. Μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η εκεγυρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω από τις κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σε ειρήνες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Air Sport.
2: Earth News Radio, 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χτες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, να κάνει εξετάσεις μετά για την χοληστερίνη. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα. Πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει. Λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου. Μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει. Όταν συμπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίναν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, νωρίτερα. Αυτό το κάνει ο Ερντογάν, μάλλον. Ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Σιγά-σιγά το φτιάξανε για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο. Και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σαν μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο. Το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

Εκεί λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την ενδεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και άμεσα. Γιατί υπάρχουν και νομικοί, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει για παράδειγμα η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα, όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του. Ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση, την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού συστήματος.

Χθες το βράδυ, μάλιστα, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις, δηλαδή τον νόμο Κάτσα. Η Ντίνα Τάιτους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε κιόλας χθες, όπως σας έλεγα, στο να υπάρξουν αντιρρήσεις για όσα ακούστηκαν στην Άγκυρα από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία πάλι από παραλία, πάλι αυτά τα ωραία πράγματα, τα ωραία πράγματα αυτά με τις παραλίες, τι όμορφα που είναι, ρε παιδιά, να τα απολαμβάνετε, παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα, Θοδωράκι, έτσι, και χτες το ίδιο πράγμα είχε, δηλαδή, νομίζω, 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα, βεβαίως, όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες, και είμαστε κι εμείς μέσα, έτσι.

Ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι, για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές, είπε μιλώντας στο CNN. Είπε ότι ναι, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσώπου γης, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα, ότι μπορούμε να δεχόμαστε να τις πουλά στρατιωτικό υλικό, το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

Από τις πιο συγκινητικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα, είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της κάτω από τα ερείπια, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά δίνοντάς τους το γάλα της μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σταθούμε με τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε ναι. Γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μελατολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη. Ναι.
1: είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, ναι, καλή τύχη, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: γι' αυτό που είπε. Ναι, και λίγο νευρούλια έχει, γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα? Γιατί
1: έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.
1: Πράγματα.
0: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή.
0: Η Λουπίτα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
1: Όχι, ήρθε εδώ... η Λουπίτα τώρα το 2026.
0: Ναι, ότι τι.
1: Να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται. Μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, Κατερίνα, στο σχολείο του Χάρη
2: έτσι,
1: και του Βίλιαμ.
2: Ευχαριστώ, μου αρέσει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
0: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο Οδύσια. Χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
2: Για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
0: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε ο Όμηρος.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη.
0: Μπορεί. Όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί.
1: Δεν ξέρω. Είπε ότι μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα.
0: Γιατί ο Οδύσσια
1: αγνοούσε την ύπαρξή τη. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύσσια, απλώς να διάβασε το ρόλο τη. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω, και σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι, είναι ηθοποιή, σε τι πλαίσιο είναι αυτό, είναι ηθοποιή πριν την πρεμιέρα. Κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ που ήταν
1: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς και μπαινό βγαίνει κόσμο και τις κάνανε ερωτήσεις. Και έλεγε ο άλλος, είμαστε από το Horses and Hounds. Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπως έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιή. Μπαινοβγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
0: έτσι
2: καναδικά.
0: Γίνεται, ναι, ναι.
2: Και είναι, λοιπόν, δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Κάθε ένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς, η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα. Συγγνώμη τώρα για τον συνάδελφο εκεί. Λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή. Βλακεία, τέλος πάντων.
1: Ήταν μια. Έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην
0: την κρίνουμε. Πρωτότυπος.
2: Ας μην την
1: η απάντηση
2: αυστηρά.
1: Θα μπορούσε να είναι. Θα πω πίσω. Εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπι.
2: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ λοιπόν μια ανοησία που είπε η άλλη. Ότι, γιατί έχει κάτσει και άλλη 5 ώρες εκεί πέρα. Μπορεί να απαντά σε κάθε απίθανη και απίθανη ερώτηση και
1: τώρα, γιατί τι δικαιολογείς?
0: Τι δικαιολογείς?
2: Παιδιά, λέω το εξής. Είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω να μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό λέω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, γιατί έχει γίνει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί. Και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής αρχαίας ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Ρε, αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν πώς το λέμε, βιβλία.
0: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Να πω ότι την ίδια σχεδόν ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια, σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο, η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Είπε.
1: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα ομηρικά έπι και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν εκπληκτική απάντηση.
2: Εγώ λοιπόν θεωρώ, να το πάω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να το δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ., που ανάθεμα πώς ήταν όλη η κοινωνία τότε η παγκόσμια τον 8ο αιώνα σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες. Η Πινελόπη δεν κάθονταν απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε.
0: Μα δεν έχει διαβάσει το κορίτσι πάνω
2: που έκανε.
1: Δεν
2: η Ναυσικά,
1: ξέρει.
2: Η Καλυψό, η αλήθεια
1: Αθηνά. Η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
1: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο.
0: Η Κατερίνα, η ωραία Κατερίνα, γιατί δεν έχει.
1: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
0: Αυτή είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
0: Όχι, θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανένα.
0: Ναι, θα μου πεις ναι.
2: Ναι. Δεν αφήνει κανένα.
0: Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά έπι, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
0: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά έπι. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσεις ποιος είναι ο Ομήρος.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια?
2: Ναι.
0: Μπορείς. Δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την έχουν στο. Την υποτιμούν. Δεν ασχολούνται μαζί της. Δεν πηγαίνουν παραπέρα. Δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβος, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε κλπ. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια, ναι, για να μην κάνει αυτή
0: επειδή
1: τη
0: δουλειά. Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο. Του cancel culture, αυτό είναι άλλο το walk και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε. Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν δεν ξέρω τι. Ήταν αυτά που ήταν.
1: Αν είδατε νωρίτερα να πω στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα, που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά κιόλας.
2: Να τον ανεβάσετε,
0: παιδιά.
2: Της εκπομπής.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμψον.
2: Για τον. Εντάξει, όχι, έπαιζε ταινία τουλάχιστον. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 5-7 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδιά 9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουν πρόσφατα και είχα πια κουβέντα με μια κοπέλα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό, τέλος πάντων, το κόλπο. Περιφερειακή, τέλος πάντων, συνεργάτη. Αλλά πια ασχολείται με αυτά και μιλάει και τη λέει, μου λέει, πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην Επίδαυρο. Αυτά λέω και μάλιστα η πλάκα, λέω, προσπαθώ να μάθω, λέω, τα παιδιά μου να πάνε. Και λέω, αυτή η κοπελά, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα. Και τη λέω, και μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο, λέει, μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει, 5 χρονών όταν ήταν, και μου έλεγε την επόμενη μέρα, ο κρέοντα πρέπει να πεθάνει. Όταν λέγε πλάκα, μου έλεγε, και τι μου απαντάει η κοπέλα, μου λέει. Μπράβο, μου λέει, 5 χρονών, μου λέει, και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα. Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
0: Όχι,
2: το λέγε σοβαρά. Ότι το είχε, πρώτον το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν περήφανη γιατί το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου και το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
0: Αν κατάφερε άνθρωπος να σας αποσυντονίσει, τέλεια.
2: Υπέροχα. Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακός, από ότι θα του λέγατε μπράβο για το στίχο, το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί ποιο ήτανε, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει Αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
0: Αχ, νόμιζα θα λέγεις για την ασπίδα του Αχιλέα κι εσύ.
2: Την?
0: Την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Δεν θα βρει
2: κανένα. Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστό ακόμα καλύτερα.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: απ' έξω το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλν Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Τετραδίτσα, πάει εβδομαδίτσα.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα πάμε σιγά σιγά να μεσιάσουμε και τον Ιούλιο, από ό,τι βλέπω, και δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάνε οι μέρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, οι ώρες.
1: Πραγματικά, νεράκι είναι και κιλά. Ναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσει, χάνεται.
0: Ναι.
1: Πότε μπήκε το 26, ναι. Πότε φτάσαμε στον Ιούλιο. Τι.
0: Τίποτα.
1: Να Χριστούγεννα θα έρθουν, για πες.
0: Σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι δέντρο θα στολίσουμε απόψε, φέτος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Νομίζω καλά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τώρα το καλά.
0: Καλά, μαλά θα
1: λέμε. Καλά, μαλά είναι σχετικό.
0: Καλά. Λες καλά, γιατί άμα σε ρωτήσουν μετά γιατί δεν είσαι καλά, θα πρέπει να απαντήσεις. Οπότε άστο καλύτερα καλά και μια χαρά είσαι. Βλέπουν βέβαια τη φάτσα σου, αν είσαι καλά ή όχι λίγο πολύ.
1: Πω και κάποιες φάτσες καλή ώρα δεν μπορούν και εύκολα να κρυφτούν.
0: Μα είναι και αυτό, είναι και αυτό, δύσκολα. Λοιπόν, είναι Τετάρτη και είναι 8 του μηνού αυτού.
1: Αυτού νου.
0: Ναι.
1: Του νου.
0: Με το θερμόμετρο είναι καλό, σε θερμοκρασίες γύρω 17-20 βαθμούς Κελσίου, 17-20, από ό,τι βλέπω σε όλο το εύρος περιφέρειας που συνενώνονται οι σταθμοί αυτή την ώρα, δηλαδή από την Οριστιάδα μέχρι και τις Σέρρες και από Σέρρες μέχρι και Οριστιάδα, και να το πούμε και αλλιώς, και από το Προμαχώνα, μπράβο, έλα ρε εσύ, ευχαριστώ. Είδες, Δώρα,
1: να,
0: μέχρι το Ορμένιο, ναι. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα νησιά μας, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Η Θάσο έχει γύρω στους 21 βαθμούς, στη Σαμοθράκη 23 αυτή την ώρα, η Αλεξανδρούπολη 21, η Κοσάρια βλέπω στην Κομωτινή, στα παράλια της Ροδόπης και της Ξάνθης, 19 βαθμούς στην Καβάλα, 19 και στις Σέρες, πολύ πιο χαμηλά στα ορεινά τμήματα, εκεί γύρω στους 10 με 11 βαθμούς, προς τον Ευρωκόπη.
1: Ψηλά είναι.
0: Κρύο εσύ.
1: Ναι, εντάξει, θα έχεις μια ζακέτα, θα τη βάλεις.
0: Ναι.
1: Και ένα μακρύ παντελονάκι. Δεν θα έρθεις με το κοντό. Δεν θα αρχίσει με το κοντό, μάλλον.
0: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί ξέρουν πώς θα
1: συνηθισμένοι.
0: Ναι. Γύρω στους 27 με 28 βαθμούς στα νότια της Κρήτης, από ό,τι βλέπω, και στο κέντρο της Αθήνας εκεί είναι έτσι κι αλλιώς. Και στις Κυκλάδες βλέπω, ποιο είναι αυτό εδώ, στη Σύφνο, έχει 27 βαθμούς αυτή την ώρα, κατάλαβες.
1: Οπότε, το αμόνι σοφικού εκεί κάπου στην Κορινθία.
0: Εκεί
1: πώς και έτσι είναι τόσο χαμηλά η θερμοκρασία,
0: 27 βαθμούς. Τι χαμηλά είναι.
1: Προχθές ήταν στους 30, 29 και 9.
0: Τι ωραία, πρωί-πρωί να ξυπνάς με 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μα δεν σου είπα εκεί που ήμουν τις προηγούμενες μέρες.
1: Το μόνο που ζηλεύω σε κάποιες περιοχές είναι η θάλασσα. Αλλιώς οι θερμοκρασίες έτσι πολύ πολύ ζεστές.
0: Εσύ ούτε το κρύο ούτε τη ζέστη. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά.
1: Αν έχεις τη θάλασσα, τι σε πειράζει. Ζεσταίνεσαι, τράβα μια βουτιά.
0: Ναι. Πρωί, βράδυ, ειδικά το βράδυ, να έχει πανσέλινο.
1: Βράδυ δεν μπαίνω.
0: Γιατί?
1: Ούτε το λαγοκέφαλο θα δεις.
0: Ναι, και αλλιώς θα το δεις αφού είναι μέρα, το λαγοκέφαλο.
1: Τουλάχιστον άμα την εντοπίσεις, προλαβαίνεις
0: να δεις. Ναι, καλά. Εντάξει, ναι. Ωραίο. Το μπάνιο το βραδινό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Βρε, δοκίμασέ το μια.
1: Θέλω να βλέπω.
0: Αλλά εσύ δεν δοκιμάζεις. Δεν δοκιμάζει φαγητά. Θα δοκιμάσει τη θάλασσα τώρα το βράδυ, δεν το συζητάμε.
1: Θέλω να βλέπω τι κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Θαλασσινό μπανάκι.
0: Έτσι,
1: βραδινό,
0: ναι.
1: Μπανάκι, μάλλον.
0: Βραδινό μπανάκι. Αυτά λοιπόν. Τώρα να δούμε. Θα έχουμε τίποτα φαινόμενα. Σήμερα νομίζω έχουμε. Στον κεντρικό κορμό.
1: Φτάνουν μέχρι και σε
0: εμά. Στον κεντρικό κορμό τη Ροδόπη, στα ορεινά, που περιλαμβάνεται και η περιοχή. Ξέρετε, αν βάλετε μία γραμμή έτσι διαγώνιο από τα ορεινά των Σερών μέχρι και τα ορεινά του Σουφλίου, θα έχει κάποιες καταιγίδες, κάποιες μπόρες το μεσημέρι, λέει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για αύριο επίσης ενδέχεται να έχουμε κάποιες καταιγίδες.
1: Για αύριο είναι
0: σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Εκτεταμένα τα φαινόμενα. Δηλαδή, κάποια νησάκια δεν αφήνουν απ' έξω.
0: Την Παρασκευή θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, όπως και το Σάββατο, και θερμοκρασίες φυσικά που θα είναι σε επίπεδα γύρω στους 34 σήμερα, 29 το πολύ αύριο, επειδή θα έχουμε θέσεις βροχούλες, και από Παρασκευή και πάλι ανεβαίνει το θερμόμετρο 33, 35, 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Γιορτάζει ο Προκόπης και χρόνια πολλά.
1: Α, χρόνια του πολλά.
0: Μεγάλος να γίνεις με ασφαλεία.
1: Δεν είναι γενέθλια. Δεν είναι γενέθλια. Γιορτή, γιορτή είπαμε.
0: Το όνομα λέει του μεγαλομάρτυρα Προκοπίου μνημονεύεται στην απόλυση της ακολουθίας του γάμου για να φωτίζει με Προκοπή τους νεόνυμφους. Δεν το ξέρω αυτό. Βρε, τι μαθαίνεις κάθε...
1: Ούτε κι εγώ. Είδες. Μπορεί
0: μάλλον
1: και το δεν δώσαμε πολύ σημασία στον Προκόπη, ξέρω.
0: Προφανώς, ναι. Από την Προκοπή έρχεται το όνομά του. Λοιπόν, γιορτάζει και ο Θεόφιλος, ο φίλος του Θεού. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης, όχι σε μας όμως, στη Ρωσία. Ο εορτασμός αυτός, λέει, με σήμα το χαμομήλι,
1: ναι,
0: καθιερώθηκε το 2008 μόλις με απόφαση της κρατικής δούμας, δηλαδή της κάτω ρωσικής βουλής. Και δίπλα...
1: Και δίπλα στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Και εκεί γιορτάζουν την ημέρα της οικογένειας.
0: Της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Της αγάπης και της αφοσίωσης.
1: Τα υπόλοιπα στην Ουκρανία τα αφήνουν απ' έξω. Κρατάνε μόνο,
0: ναι,
1: την οικογένεια.
0: Ναι, γιατί είναι αντίπαλοι.
1: Λοιπόν. Λέει, όχι. Όλα αγάπη και αφοσίωση. Εμείς η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα κάποια άλλη μέρα μπορούσε να τα γιορτάσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας θα έχουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή,
0: ναι,
1: τον Κώστα Τολικούμη από Καβάλα, τη Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες, αλλά πριν τη Θάλια θα έχουμε κοντά μας και τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από εδώ, από Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τη σειρά που θα ακούσουμε τις
0: κυρίες. Ακριβώς, ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα, αλλά με ένα ορχιστρικό παράλληλα από τα Κρόταλα που είχαν ερμηνεύσει τον Προκόπη με τον δικό τους τρόπο, τόσο όμορφα.

0: Αυτός ήταν ο Προκόπης.
1: Σαγιονάρα με τον...
0: Ναι, πολύ κατευθείαν πάμε στο επόμενο. Όχι, δεν θα πάμε. Ακούσαμε τον Προκόπη, μια και έχει την τιμητική του σήμερα. Αγίου Προκοπίου, χρόνια πολλά λοιπόν. Εμείς το ευχηθήκαμε και εσείς, αν έχετε κανέναν γνωστό σας που γιορτάζει, καλά θα ήταν να μιλήσετε μαζί του, έτσι να ακούσει και τη φωνούλα σας, να το χαρεί ιδιαίτερα, από το να στείλετε ένα μήνυμα. Καλά και τα μηνυματάκια, όταν βέβαια δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον.
2: Για ποιο πράγμα λες, δεν άκουσα, συγγνώμη μου.
0: Για τον Προκόπη, τον ακούσαμε τον Προκόπη, τον ευχαριστηθήκαμε, καιρό είχαμε, η αλήθεια, εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω.
2: Καλά τα κρόταλα, έτσι και λέω, ήταν μια σπουδαία πραγματικά. Εντάξει, οι μουσικοί που αποτελούσαν τα κρόταλα συνεχίζουν βέβαια την πορεία τους με πολλά άλλα σχήματα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο το σκηνικό,
0: ναι,
2: από Καβάλα, μάλλον από Κομωτινή. Θα πάμε πρώτα Καβάλα, θα συναντήσουμε τον Κώστα του Λουκούμη, να μάθουμε τα νέα και μετά θα επιστρέψουμε Κομωτινή.
0: Ό,τι θέλουμε
2: σε
0: κάνουμε.
2: Πειράζει.
0: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο, οπότε
2: ναι, δεν
0: ό,τι
2: σε πειράζει.
0: Θέλουμε κάνουμε. Ναι, όχι, εντάξει, δεν με πειράζει.
2: Βλέπω κάτι κινητά εδώ, ανοίγουν, κλείνουν μόνο
0: τους,
2: δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Γιατί άνοιξε από μόνο του, γιατί...
2: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Άσπρησε από το κακό του, άσπρησε, ναι, τόσο ζέστη δεν έχει, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: γιατί κοιτάω διάφορα.
2: Άσε τώρα, τι ήθελες.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Άνδρας λέει με αναπηρία προσώπηση κατά της Αυστρίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον καύσωνα.
2: Ναι, γιατί να μην πάει, δεν κατάλαβα. Καύσωνας, όχι, θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν ξέρω, δεν το διάβασα το άρθρο.
0: Είχε δίκιο, λέει, να μηνύσει τη χώρα του για την αδράνειά της όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ίδιος έχει κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία επιδεινώνονται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος.
2: Σε πολλούς κόσμους.
0: Αυτός όμως από το 21 λέει κατέθεσε την αγωγή στο...
2: Α, και τώρα θα...
0: Δεν ξέρω,
2: δικαστεί.
0: Τώρα τον θυμήθηκαν λόγω του καύσωνα στο Ευρωπαϊκό, ναι, Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι σε σκέψου τώρα, αυτό στην Αυστρία και σκέφτηκε να μείνει στη χώρα του γιατί δεν φρόντισε για την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να του παρέχει καλύτερες συνθήκες λόγω των προβλημάτων υγείας που έχει. Αν ήταν.
2: Έλα τώρα, με τι ασχολούνται.
0: Αν ήσουν εδώ, η πρώτη απάντηση που θα έπαιρνε. Εμείς ασχοληθούμε. Πάρε ένα αναμνηστήρα, βρε αδερφέ.
2: Βάλε ένα
0: κλιματιστικό.
2: Ναι.
0: Εμείς φταίμε για τη δικιά σου θερμοκρασία.
2: Τώρα
0: σώματος
2: που είπες αναμνηστήρα, βγήκα κάτι ωραία αναμνηστηράκια τα οποία τα γεμίζεις και νερό, χωρίς μπαταρία. Χωρίς μπαταρία. Και κάνεις.
0: Χειροκίνητα είναι.
2: Και παιδιά, ήταν απίστευτο. σε ένα κατάστημα υπάρχουν.
0: Τώρα βγήκαν, δεν είναι.
2: Ναι, όχι τώρα. Και ξέρεις, ούτε μπαταρίες ούτε τίποτα. Ναι, θέλεις με νερό, θέλεις χωρίς νερό.
0: Εντάξει, εσύ το πατάς. Πόσες στροφές θα φέρει εκείνο το πατάς.
2: Αν τι λες. Μια χαρά κάνει. Ναι, ναι.
0: Κοίτα τον που το δοκίμασε τώρα. Δεν δοκίμασα.
2: Εννοείται.
0: Ο Γιάννης Γκατζετάκης, ναι, κατευθείαν θα το πάρει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε Καβάλα τακ-τακ τώρα.
0: Α, πάμε. Ναι, να πάμε.
2: Να πάμε. Θα μας βοηθήσεις λίγο. Όχι, δεν μπορεί. Άστο. Ναι, και έτσι που λες. Ενώ, ξέρεις, υπήρχε παλιά αυτό το μυστηράκι, το οποίο έδωσε μπαταρίες.
0: Κατά καιρούς. Ναι, έχουν βγει, ναι, διάφορα. Ήταν αυτό, εγώ ήξερα, ναι, αυτό με μπαταρίες. Ναι. Και τα άλλο βέβαια που ήταν πάλι με μπαταρίες.
2: Βεντάλι, ας πούμε, μπαταρίες, ένα τέτοιο πράγμα. Απλώς ήταν ένα μυστηράκι. Ναι. Τώρα όμως.
0: Βεντάλια. Καλή δουλειά κάνει η βεντάλια.
2: Πώς δεν κάνει.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Ναι. Οπότε τώρα έχεις αυτό το ίδιο ακριβώς, είναι χειροκίνητο και άμα θέλεις το γεμίζεις και νερό και ψεκάζει, δεν ψεκάζει τώρα, λάστιχο, ψεκάζει.
0: Εντάξει,
2: αυτό, πώς είναι
0: δεν
2: αυτά
0: σε κάνει
2: τα...
0: λούτσα, δηλαδή αυτό το ψηλό, το, την, σαν υγρασία κάτι που σε
2: όταν όχι
0: κάνει...
2: σαν υγρασία,
0: υγρασία.
2: Αυτό,
0: ναι,
2: αυτό και σε μια χαρά. Λοιπόν, μάλλον θα το χρειαστούμε το επόμενο διάστημα. Να πάρουμε από κανένα τέτοιο.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Κάπου θα υπάρχει εδώ σε κάποιο κατάστημα.
2: Είμαστε στην Καβάλα ήδη και καλημερίζουμε τον Κώστα τον Λουκούμη. Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Ξέρεις, υπάρχουν και εκείνα τα ανεμιστηράκια οροφής που κάνουν λίγο δουλειά.
2: Και αυτό έτσι κάνει δουλειά. Ναι, κάνει δουλειά.
3: Ναι, ναι.
2: Εμένα με πιάνει βέβαια λόγω γύρατος, με πιάνει.
0: Ο μεγάλος άνθρωπος.
2: Σβερκάδα μετά. Έχω ένα θέμα.
3: Αλλά το λέω και στους νεαρότερους.
2: Έτσι είναι.
3: Λίγο η μέση, λίγο κάποιο άλλο.
2: Ναι, κανονικά. Έτσι. Είσαι καλά?
3: Όλα καλά.
2: Μπράβο,
3: εδώ και σήμερα μια καλοκαιρινή μέρα προβλέπεται, στους 24 περίπου βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για αύριο δίνει κάποια στάθεια βέβαια ο καιρός. Βέβαια αναμένεται να ξεπεραστεί και από Παρασκευή πάλι καλοκαίρι.
2: Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Όπως και να το κάνουμε, θα έχει αυτές.
3: Η αστάθεια δεν προβλέπεται. Απλά όταν βλέπουμε μπουρίνια, ας καθόμαστε για λίγο στην άκρη μέχρι να περάσει, γιατί πολλά έχουμε δει να γίνονται τελευταία.
2: Πάντως, γι' αυτό που έλεγε λίγο πριν η Ελένη, ναι, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν ξέρω αν τ' άκουσες. Έχουμε ένα μήνυμα τώρα από τη φίλη μας την Κατελίνα που λέει: Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στα δικαστήρια για την αδράνεια σε όλους τους τομείς.
0: Καλημέρα, Κατελίνα. Και εγώ όταν διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό σκέφτηκα. Γιατί πρώτα ως Έλλην να πας την κυβέρνηση σωστά δικαστήρια.
2: Άσε με τώρα. Ναι. Τι να τρέχεις τώρα. Τι?
0: Γιατί.
2: Πώς λένε στο χωριό μου, τι σε χρειάζεται. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
0: Και αν σε χρειάζεται το δίκιο σου θα βρεις. Ναι.
2: Έλα, για πες τι γίνεται εκεί πέρα στην Καβάλα.
3: Είχαμε δύο συλλήψεις από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης κλιμάτων εμπειρισμού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλιό Καβάλας.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά φυσικά και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πρόκειται για δύο ανθρώπους, υπηκόους Βουλγαρίας 48 και 50 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπέτη για τη φωτιά και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, σύμφωνα και με την νομοθεσία. Και από ό,τι προέκυψε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο επειδή κάνανε εργασίες με τροχό. Αυτό προκάλεσε σπινθήρες. Και γι' αυτό εκδηλώθηκε και η φωτιά, η οποία ευτυχώς ήταν σε πολύ μικρό σημείο, περιορίστηκε
2: άνω και
3: εκδηλώθηκε πυροσβεστική. Ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και ειδικά με έχουμε ξερόχορτα να μην κάνουμε.
2: Παιδιά, ναι. Ναι. Δηλαδή κοντά στο νου και γνώση που λέμε, ναι, τόσο πια χρειάζεται σκέψη για αυτό το πράγμα, εννοείται.
3: Αλλά υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας.
2: Έτσι είναι, πραγματικά.
3: Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης απέστειλαν κοινή επιστολή προς την περιφέρεια, τους δήμους και τους βουλευτές, ζητώντας άμεση παρέμβαση για την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας Σαμοθράκης. Και η επόμενη καθοριστική πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας αναμένεται στις αρχές του 2026 για τη γραμμή να ενταχθεί και να μην χαθεί ακόμα μία περίοδος. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους φορείς και τους βουλευτές να μεταβούν στην Αθήνα ώστε να παρέμβουν στην ηγεσία του Υπουργείου αλλά και στο ΣΑΣ, το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, να ασκώνται συντονισμένη πίεση και προτείνεται η νέα πρόσκληση των δρομολογίων να προβλέπει τη δυνατότητα ενδιάμεσης στάσης και στη Θάσο. Για να δούμε.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Καβάλας με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Μεταφορών Καβάλας ζητά την κατάργηση της υποχρέωσης της προσκόμισης βεβαίως μειών φυλής τελών κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση των οχημάτων, προκειμένου να αποφευθεί η γραφειοκρατία και να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και στη Δράμα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Εξέφρασε την απογοήτευσή του, τόνισε ότι αρνείται να παραμείνει σιωπηλός, όλα αυτά σε δική του δήλωση, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τεκμηριωμένο έλεγχο και θα στηρίζει κάθε πρόταση που κρίνει υποφελής για τη Δράμα και για ολόκληρη την περιφέρεια, παιδιά.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, Κώστα.
2: Λοιπόν, ευχόμαστε να πάρεις όμορφη και τη σημερινή ημέρα. Καλό ρεπορτάζ. Άδεια δεν έχεις, Κώστα, αυτές τις μέρες.
3: Όχι. Μαζί θα πάμε όλη την εβδομάδα.
2: Ωραία. Έγινε. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Καλημέρα και στην Καβάλα και στους άλλους ακροατές. Αφραγγεία καλοκαιρινή, λέει. Εμείς έχουμε πάντα αφραγγεία, αλλά τέλος πάντων. Η καλοκαιρινή πιο δύσκολη.
0: Η καλοκαιρινή είναι πιο δύσκολη ή η χειμερινή.
2: Όποτε και αν είναι. Μια από τα ίδια είναι. Και το καλοκαίρι έχει πιο δύσκολο, νομίζω, ναι. Γιατί θες και το παγωτάκι σου, θες και το ζελωτή σου.
0: Το χειμώνα όμως θες και τη θέρμανση.
2: Δεν θες. Σταύρος Τσαντές και τα μαύρα μούρα.

0: Πολύ σωστά τα λέει.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Ο Τσαντές ο Σταύρος. Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Κομωτινή για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας έτσι στη μεγάλη αυτή περιφέρεια που κάνουμε την πρωινή μας βόλτα για να μάθουμε τα νέα. Πάμε Κομωτινή. Λοιπόν, η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Δροσερά.
0: Α, δροσερά. Δηλαδή πόσο θερμοκρασία έχετε περίπου τώρα?
2: Α, τώρα
0: γλύψε το δάχτυλο, βγάλετε από το παράθυρο και πες.
2: Εγώ πάντως που έχω θέμα με το αρσενικό είμαι καταπληγμένη.
0: Να αυτό. Α, είναι ναι. Θέμα αυτό.
2: Τι άλλο.
0: Είναι θέμα
2: τι
0: αυτό.
2: Άλλο. Τι άλλο, ναι. Δηλαδή πάντως, εγώ πάντως που έχω θέμα με το αρσενικό είμαι καταπληγμένη.
0: Να αυτό. Α, είναι ναι. Θέμα αυτό.
2: Τι άλλο.
0: Είναι θέμα
2: τι
0: άλλο. Αυτό.

0: γίνεται μια ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά τους κατοίκους. Μιλάμε τώρα για την ορεινή Ξάνθη και στη Σταυρούπολη, που λόγω των άγριων ζώων, άλογα, λεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και τοποθετούν δηλητηριασμένα δολώματα, φόλες δηλαδή, οι οποίες όμως δεν μειώνουν τα άλλα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγή τους μειώνουν τα πτωματοφάγα πουλιά, δεν μειώνουν τους πληθυσμούς των αλεπούδων, των αρκούδων κτλ. Μειώνουν τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους έτσι δυνατότητα είναι μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης από την Δασική Υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι η μεγαλύτερη αποικία των πτωματοφάγων πουλιών στην υπηρετική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει αποκατάσταση του πληθυσμού περίπου στο 50% μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα που από το 2012 και μετά, ειδικά το 2012, είχαν μηδενίσει την αποικία. Για τη σύσταση της ομάδας αυτής έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 το Νοέμβριο που μας έρχεται. Οπότε και θα προχωρήσει η σύσταση της ομάδας ευρύτερα και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική. Εκεί πάνω στη Σταυρούπολη υπάρχει, όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει βεβαίως με τα προγράμματα Life, Interreg και Life, με εταίρο το τμήμα δασολογίας του Πανεπιστημίου στη Δράμα. Μάλιστα λειτουργεί και κέντρο υποδοχής επισκεπτών για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Βάζουν λοιπόν δηλητηριασμένα δολώματα, γιατί τους καταστρέφουν οι αρκούδες, τα άγρια άλογα, οι αλεπούδες στις καλλιέργειες. Ναι, αλλά μετά που πάνε τα πτωματοφάγα πουλιά, δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους και τα πουλιά, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των 80 εκατομμυρίων ευρώ για μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα και υποδομές νερού στους δήμους, κατέθεσαν οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές της αριστεράς, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Ξάνθης, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Σήμερα, από τις 5 το απόγευμα στις 8, στο επιμελητήριο της Ξάνθης θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου της Ένωσης και η πρώτη Γενική Συνέλευση των ΚΙΝΣΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο σχεδιασμός είναι να απευθυνθούν και σε άλλες ΚΙΝΣΕΠ, να εγγραφούν ή και ακόμα να προβούν στην ίδρυση νέας ΚΙΝΣΕΠ. Κάτι που επίσης θα πρέπει να πούμε, γιατί έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με την κοινωνική οικονομία, ανεμική βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε χθες αποζημιώσεις ύψους 13,8, κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ, σε παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025. Αυτά, παιδες.
1: Μάλιστα. Μια πρώτη εικόνα λοιπόν της περιοχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική.
0: Την Κυριακή πάντως έχουμε γιορτή Διουσινάδας και γιορτή Σαρδέλας. Γιορτή Σαρδέλας στον Ήμερο, εκεί στη Μαρόνια. Και γιορτή Βεσινάδας από το Σύλλογο Συνοικισμού Ρένδης.
1: Οπότε πας πρώτα.
0: Ρένδης. Δες τώρα, το όνομα δεν είναι άσχετο. Η
1: ονομασία
0: δεν είναι άσχετη με την κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί είχαν εκεί τα δέντρα, τα ανθισμένα, τις βυσσινιές, ναι, και βοηθούσαν τους ανθρώπους να χαλαρώνουν. Να
1: μάλιστα, άκου τώρα. Οπότε πας πρώτα στη Σαρδέλα για να πιεις κανένα τσιπουράκι. Δεν έχεις αυτοκίνητο ή δεν οδηγείς. Και μετά πας να πιεις μια ωραία παγωμένη βυσσινάδα. Ωραία.
0: Με τον παραδοσιακό τρόπο.
1: Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Προηγουμένως λέγαμε για βραδινά μπανάκια. Δεν λέγαμε.
2: Σε κρέμα, το αφήσουμε.
1: Όχι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα του Εύρω από τη Χρυσούλα της Αμμουρίδου, γιατί ξέρω ότι είναι βραδινή κολυβήτρια. Θα μας πει πώς είναι το μπάνιο της θάλασσας το βράδυ.
1: Για πες, Χρυσούλα, εσύ
0: καλημέρα.
1: Κάνεις βραδινό μπανάκι.
2: Καλημέρα. Είναι, όχι, θέλει λίγο παραπανήσια τόλμη να μπεις βράδυ ή νύχτα στο νερό.
1: Ναι. Αυτό είπα και εγώ.
2: Ότι... ότι νιώθεις ότι όταν μπαίνεις μέρα έχεις μια δυνατότητα να δεις τι γίνεται γύρω σου, κάτω εκεί που
1: αυτό.
2: Πατάς. Τη νύχτα είναι ένα μαύρο πράγμα.
0: Δεν θα δεις ούτε καν το πτερύγιο δηλαδή.
2: Λίγο σε τρομάζει, είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι και λέω, είπαμε, τι μας είπαν οι ειδικοί, όταν δεις πτερύγιο, απλώς ναι. κάθεσαι εκεί πέρα. Δεν
2: ναι.
0: τρέχεις.
2: Θα κάτω
0: δεν,
2: εκείνη και δεν... να περιμένω.
0: Ναι, όχι, δεν περιμένεις. Γιατί λες, άμα κάνεις φασαρία, αυτό θα νομίζω ότι είναι ψάρι, λέει. Οπότε άστο καλύτερα, κάτσε εκεί που είσαι ακίνητος.
1: Ναι. Ενώ, περίμενε λίγο, έρχεται, σ' ακουμπάει μία. Εσύ, τέρας ψυχραιμίας.
0: Αχ, το καλό μου.
1: Σ' ακουμπάει δύο. Δεν κουνιέσαι, όχι, βράχος εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ψάρι, δεν είμαι άνθρωπος, βράχος.
0: Ναι.
2: Αυτό, παιδιά, είναι τώρα ένα θρίλερ. Δεν είναι ωραίο να λέμε το πρωί αυτά τα πράγματα.
0: Τα σακούρια του Καρχαρία πρωί-πρωί. Λοιπόν, τι νέα μας έχεις?
2: Θα σας πάω στο Αμοθράκι πρώτα, γιατί έχουμε αυτή την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο που αφορά τον αρχαιολογικό χώρο εκεί του Ιερού των Μεγάλων Θεών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το 2017, θυμάστε τότε που το νησί έπληξε ένα πολύ ακραίο καιρικό φαινόμενο και είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές και στο κέντρο υγείας και είχαν πλημμυρίσει τα πάντα και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχαν γίνει πολλές και μεγάλες ζημιές και στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, επειδή περνάν δύο ρέματα εκεί, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα.
0: Ναι.
2: Μπάς περιπτώσει, τώρα έχουμε αυτό το έργο, το οποίο με την ένταξή του δηλαδή στο ΕΣΠΑ διασφαλίζεται, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την πολύ μεγάλη ιστορία της Σαμοθράκης. Αυτή η αποκατάσταση λοιπόν και τα έργα θα γίνουν μέσω δύο υποέργων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, κατασκευής νέων πεζογεφυρών, διευθετήσεις θα γίνουν εκεί, επίσης θα γίνουν εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, αλλά και η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes. Αυτό είναι πια η νέα εφαρμογή που
0: ναι,
2: έχουμε
0: ναι, ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον.
2: Σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους που πας με το κινητό, έχει εκεί το QR code και σου εξηγεί κατευθείαν τι είναι αυτό που βλέπεις. Είναι σημαντικό.
0: Επιλέγεις και γλώσσα και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, είναι. Λοιπόν,
0: έχει χρονοδιάγραμμα αυτό, Χρυσούλα, ολοκλήρωση των έργων εκεί?
2: Τώρα κάτσε, περίμενε. Προς το παρόν έχουμε την ένταξή του. Έχουμε
0: ναι.
2: προφανώς και κάποιες μελέτες για να μιλάει για υποέργα. Φαντάζομαι ότι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά,
0: θα
2: όταν
0: δούμε.
2: Ακολουθείτε, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις, όταν, το λέω και το ξαναλέω, όταν κάτι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,
0: είναι εύκολο να γίνει μετά.
2: Να πάνε όλα στραβά
0: ναι,
2: μετά.
0: Ναι.
2: Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Οπότε, όταν ακούμε ότι εντάξει, κάπου έχει ενταχθεί, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα καλύψει αυτό το κόστος, τη δαπάνη για να γίνουν κάποια έργα, είσαι λίγο πιο σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα σας πω επίσης ότι ήταν αυξημένος κατά 43% το πρώτο εξάμεινο του 26, ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, από την αρχή του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 συνελήφθησαν 4.102 άτομα, ενώ το ίδιο εξάμεινο του 2025 οι συλλήψεις περί αλλοδαπών ήταν 2.339. Από εκεί προκύπτει η αύξηση 43%. Οι συλληφθέντες στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι μετανάστες, πρόσφυγες, διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες ίσως συλλαμβάνονται εντός νομού. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, λίγο πιο πέρα δηλαδή, μπορεί να έχουν προλάβει και να έχουν περάσει και σε άλλους νομούς της περιφέρειας, κατά τη διαδρομή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, που συνήθως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ως γνωστόν. Θέατρο τώρα. 33 χρόνια κάθε καλοκαίρι, το Μπουλούκι παίρνει τα Ουρμάνια. Ναι, παιδιά, έτσι αυτή η ατάκα ήταν φοβερή. Αυτή η ατάκα ήταν φοβερή. Και ήταν μια ατάκα που την είπε ο Άκης Σονίδης όταν τον συναντήσαμε για να μας μιλήσει λίγο για αυτή την καλοκαιρινή περιοδία που για μια ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι ξεκινούν για να πάνε σε χωριά, να πάνε μέχρι και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής θα πάνε.
0: Τι ωραία.
2: Τώρα, ναι. Ο κύριος Σονίδης λοιπόν μας είπε ότι το θεατρικό εργαστήρι εδώ και 33 καλοκαίρια πηγαίνει κάθε καλοκαίρι σε αυτά τα χωριά, εντός και εκτός νομού, και προσφέρει στους κατοίκους αυτών των χωριών, που είναι κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, τη χαρά μιας παράστασης. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, η θεατρική ομάδα ξεκίνησε από το Σπύλο Ρεστιάδας στις 6 του μήνα, τη Δευτέρα, και στο πρώτο κύκλο της περιοδίας έχει Ρίζια απόψε, έχει Νεοχώρη στις 11 του μήνα, Ορμένιο στις 12 του μήνα, Νέα Δύσα στις 17 του μήνα και Αλεξανδρούπολη 29 Ιουλίου. Στο θέατρο την Αλμάζη. Τον Αύγουστο, με ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αναλυτικά το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι παραστάσεων που θα περάσουν από Σαμοθράκη, Ελευθερές Καβάλας, θα φτάσουν μέχρι και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής, φυσικά από Σουφλή, φυσικά από Διδημότυχο. Έχει δρόμο ακόμα. Όλο αυτό θα κλείσει το πρόγραμμα στις 26 Αυγούστου. Το θεατρικό εργαστήρι λοιπόν ταξιδεύει με τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, σκηνικά κοστούμια του Νίκου Πατούνα. Είναι μαζί και ο Νίκος Πατούνας και ο Άκης Τσονίδης ανεβαίνουν και στη σκηνή και μαζί τους και ακόμα 8 μέλη της θεατρικής ομάδας. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι τη Δευτέρα έληξε και η προθεσμία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο φετινό 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας που θα γίνει από 29 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Είναι 23 τα θεατρικά σχήματα, τα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από όλη τη χώρα που έστειλαν τους φακέλους τους. Τώρα τα 23 αυτά σχήματα θα αξιολογηθούν και από την Επιτροπή που θα καταλήξει στις 6 θεατρικές ομάδες που θα δούμε στο διαγωνισμό. Την ίδια ώρα βέβαια τα στελέχη του Διόνυσου είναι και σε πυκνές επικοινωνίες όλες αυτές τις μέρες με ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου για να κλείσουν και τα την Επιτροπή και την Κριτική Επιτροπή και τα τιμόμενα πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
2: Που θα είναι στο φετινό φεστιβάλ. Και θα κλείσω με μια ωραία συναυλία που θα δώσει κάτω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης το ερχόμενο Σάββατο 11 του μήνα στις 9 το βράδυ «Η ζωή τη Γανούρια» μαζί με την μπάντα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας που γιορτάζεται στην Αλεξανδρούπολη και η οποία Ναυτική Εβδομάδα, απλά να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου και εκείνη την ημέρα θα είναι και η συναυλία με την Κλαβδία. Η συναυλία με την Ζωή τη Γανούρια και την μπάντα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης είναι για το Σάββατο. Mm-hmm. Οι συντελεστές της μουσικής αυτής της παράστασης υπόσχονται ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι το οποίο θα βασίζεται στις συνθέσεις της Ζωής στη Γανούρια, δηλαδή από την ελληνική παράδοση, βαλκανικό ήχο, τάγκο και διάφορες μουσικές επιρροές μέσα από τραγούδια αλλά και από ορχιστρικές μελωδίες. Και κάπως έτσι δίνουμε μια πρώτη εικόνα για τα τελευταία νέα, τέλος πάντων, που έχουμε από την περιοχή μας.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Χθες είδα βγήκε στη δημοσιότητα από το Δήμο της Ξάνθης και η αφίσα για τις γιορτές Παλαιάς Πόλης. Είναι υπέροχη πραγματικά. Οι γιορτές Παλαιάς Πόλης για φέτος που είναι 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου.
1: Στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη,
1: Τι. Για να μην μπερδευόμαστε. Να ξεκαθαρίζουμε. Ξεκαθαρίζεις τα λόγια σου δηλαδή και σε πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο με μπαμπάδες.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Από το νέο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου. Θα πάμε μέχρι τις Σέρες.

0: μας ο Πάνος Βλάχος. Ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται το άλμπουμ, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δεν πειράζει όμως. Κάτσε να το ψάξουμε μέχρι να είναι. Να ρίξουμε μια ματιά. Δεν μπορούμε προς το παρόν να πάμε σέρες. Θα προσπαθήσουμε.
1: Ναι, υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι στην επικοινωνία μας με την Θάλια. Οπότε η Θάλια Γιαννακίδου θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Τι έλεγες λίγο πριν?
1: Τι έλεγα, τι είπα από όλα, ξέχασα και ναι. Τι έλεγα.
0: Ωραία, να δούμε λίγο τη γεγονότα του παρελθόντος, θέλεις?
1: Θα τα δούμε. Θα πάμε στο 1912, αρκετά πίσω. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία, που η σημερινή, βάσει του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ίσχυε ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για το 1912, εντάξει. 1921 και ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκή σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1963, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο.
0: Πάμε στο 1965, όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας, δηλαδή ελεηνής μορφής. Μιλάμε δηλαδή για την αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, τα γνωστά Ιουλιανά και την Αποστασία.
1: 1979 και η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
0: Ενώ αρκετά χρόνια μετά, το 1997, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
1: Πίσω στο 1851 είναι η χρονιά που γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού.
0: Ενώ το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές.
1: 1934 γεννιέται ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης.
0: Ο Κρίστιαν Χόιχενς, ο Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, και αυτό μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, να φανταστείτε ότι είχε γεννηθεί ο άνθρωπος το 1629 και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1695. Τότε λοιπόν
1: για
0: ανακάλυψε.
1: Για εκείνα τα δεδομένα έζησε και πολλά χρόνια.
0: Και πολλά χρόνια έζησε, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ανακάλυψε τις δακτυλίες του Κρόνου τότε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Αν σκεφτείς τις ημερομηνίες, πραγματικά ναι. Είναι απίστευτο. 1822 και φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής.
0: Η Βίβιαν Λι επίσης, η Βρετανίδα ηθοποιός, του Όσα παίρνει ο άνεμος, του Λεωφορείου Νοπόθος και τόσων άλλων σπουδαίων ταινιών, φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1967. Έτσι ήταν κάποια λίγα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερον ημέρα στο πέρασμα του χρόνου. Άλλη μια μέρα χάραξε. Δεν χάραξε.
1: Χάραξε.
0: Δεν χάραξε. Και ώρα. Χαράζει πολύ νωρίς.
1: Ναι, όντως.
0: Κάντε παρά. Κάπου εκεί.

0: Και λέει η άλλη, ρε παιδιά, αυτό που σου κόβεται η όρεξη, λέει, με τη ζέστη στους πόσους βαθμούς ξεκινάει.
1: Απόλυτο σωστό.
0: Είναι, ναι, ανάλογο με τον οργανισμό, νομίζω. Σε κάποιες των περιπτώσεων, βλέπε εδώ, δεν σταματάει ποτέ. Βρε να έχει και 40, βρε να έχει και 45, βρε να έχει και 5. Ε?
1: Μάλλον δεν το έχουμε ζήσει πάνω από τους 45 για να ξέρουμε. Μήπως από, ναι, εκεί και πέρα να κόβεται.
0: Μπα, εγώ θυμάμαι.
1: Το, ζήσει,
0: το,
1: ναι,
0: έχω ζήσει με 47 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι, που δεν το πίστευα ότι υπήρχε αυτή η θερμοκρασία. Είχαμε πάει σε μια περιοχή, τέλος πάντων, εκεί στα Φθιώτιδα, κάπου προς τα εκεί, την εποχή μάλιστα των μεγάλων πυρκαγιών απέναντι στην Πελοπόννησο, έτσι. Όπου βλέπω τώρα το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο να γράφει 47. Λέω, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τώρα
1: κόλλησε.
0: Κόλλησε, δεν υπάρχει, yeah, περίπτωση, έτσι. Κατεβαίνοντας από τον Μπράλο, ξέρεις. Και φτάνουμε σε εκείνη την εστία και την αυτό. Έξω, ούτε σκυλί δεμένο.
1: Εσύ όμως παρόλα αυτά την έκανες την προσπάθεια.
0: Τουριστική περιοχή και να μην είναι κανείς. Πού να είναι κανείς με αυτή τη θερμοκρασία. Όλοι ήταν
1: ακόμη
0: κλεισμένοι, μανταλωμένοι μέσα, ναι.
1: Τι θα είναι.
0: Και εμείς που πήγαμε για φαγητό. Και φυσικά οι ταβέρνες ήταν γεμάτες, αφού ήταν και μεσημέρι.
1: Εντάξει,
0: θέλω να πω ότι η ζέστη δεν επηρεάζει, δεν κόβει την όρεξη.
1: Ναι, άρα θα μου πεις, ήταν άλλες εποχές. Γιατί
0: εποχές.
1: Τότε έναν ανεμιστήρα όμως τον είχε η ταβέρνα, δεν τον είχε.
0: Εντάξει, τον έναν ανεμιστήρα με 150 ανθρώπους μέσα, τι θα γίνει.
1: Τι να σου κάνει πρώτα.
0: Άσε με τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Αύριο πάλι θα τα πούμε την ίδια ώρα. Το απογευματινό ραντεβού, άλλο βέβαια. Ισχύει 4 και 5 το απόγευμα, έτσι. Για την δικτύωση, λέω, των σταθμών.
1: Όχι, ναι. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν ξεχνιόμαστε.
0: Και.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Ωραία, κλείστε τα μάτια, πιάστε το χορό. Καλημέρα! Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τα 6 λεπτά μετά από τις 8 του μήνα σήμερα, του 7ου μήνα του 2026. Παίζουν πολλοί αριθμοί και επαναλαμβάνονται για όσους μπορούν έτσι να παίξουν με τους συμβολισμούς των αριθμών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα κάτι έχουν να μας πούνε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι επίσης ότι είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής, μαζί μας και η ΕΡΤ Καβάλας όλη αυτή την εβδομάδα. Μια όμορφη καλημέρα στον αδελφό σταθμό μας εκεί και στους αγαπημένους συναδέλφους με την πολύ ωραία θέα προς την πανέμορφη θάλασσα. Σήμερα ξεκινάει και το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Θα έχουμε σήμερα ένα θέμα, θα ξυπνήσουμε πάλι την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Εύα Βαμβακά. Ξέρετε, οι καλλιτέχνες έτσι έχουν μέχρι αργά το βράδυ δουλεύουν και μετά λίγο το πρωί οι άνθρωποι τουλάχιστον μετά τις 9, μετά τις 9.30. Αλλά άμα έχεις μια βασιλική μαχαίρα να σε... Τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής. Ευτυχώς, είναι ήρεμα τα πράγματα. Από την ελληνική αστυνομία μας ενημέρωσαν για 3 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο και σύλληψη για κλοπές στην Θάσο. Και εκεί θα πάμε. Λέω να πάμε και εκεί, για να δούμε. Πρώτο Θεός, όμως το επιτρέψουν οι τηλεπικοινωνίες και όχι μόνο. Πάμε μια πρώτη μουσική ανάσα σε αυτό το συννεφιασμένο αλλά δροσερό τοπίο, θα έλεγα, αυτές τις μέρες. Έτσι θα πάει και σήμερα και αύριο. Για πάμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι θερμό και ιαματικό να ξεκινήσουμε και να πάμε που φυσικά στη Σαμοθράκη που περιμένουμε πολλά στο κομμάτι αυτό, από αυτό το νησί, το υπέροχο, την Άγρια Ορχιδέα του Αιγαίου. Τα νερά της είτε στη θάλασσα, είτε στα βουνά της, είτε για να πιείς, είναι το κάτι άλλο. Είναι θεϊκά νερά. Θεϊκά, ιαματικά και θεραπευτικά. Τώρα, για να δούμε, αν πιάσουμε την προσέγγιση των ιαματικών, να δούμε τι γίνεται με τα ιαματικά στην Σαμοθράκη. Μιλήσαμε αρκετές φορές μέσα στο χειμώνα με τον σύμβουλο, τον κύριο Ζήση Αγγελίδη, σύμβουλο θερμαλισμού, ο οποίος βεβαίως έχει αναλάβει να σηκώσει αυτό το εγχείρημα, να του δώσει σάρκα και οστά. Περιμέναμε διάφορα πράγματα φέτος το καλοκαίρι. Τι θα έχουμε να δούμε, κύριε Αγγελίδη, καλή σας μέρα.
1: Πολύ καλημέρα, κυρία Μοχέρα. Χαίρομαι που μιλάμε. Για τα ιαματικά.
0: Ναι.
1: Για τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδος. Τα οποία έχουν μια πολύ υψηλή δημοτικότητα.
0: Δημοτικότητα είπατε.
1: Πολύ δημοτικότητα. Αχα. Πολύ υψηλή. Και γιατί συνδέθηκα με την υγεία, την ιστορία, τις παραδόσεις. Και η γεωγραφική θέση της Σαμοθράκης είναι πολύ σημαντική. Η γεωμορφολογική της δομή. Στάθηκαν πολύ ευνοϊκές και έχουμε δύο διαφορετικού τύπου νερά που είναι πολύ πολύ σημαντικά για την υγεία. Να μιλήσουμε λοιπόν, λέτε, για τα λουτρά. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω να σας πω αρκετά. Το πρώτο είναι, θα με ρωτήσετε και με ρωτήσετε και άλλες φορές, τι γίνεται με τα λουτρά, θα ανοίξουν, θα κάνουμε μπάνιο. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ μιλώ πάντοτε και έχουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με τον Δήμο και όχι μόνο, και με τους τοπικούς φορείς, η βιώσιμη Σαμοθράκη, με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονία Γέννησης. Θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Το θέμα των λουτρών, της λειτουργίας των λουτρών, πρώτον. Πρέπει να παραδεχτούμε ένα πράγμα, ότι τα λουτρά είναι από την αρχαία Ελλάδα και λειτουργούν. Η αρχαιότερη μορφή τουρισμού είναι ο ιαματικός τουρισμός. Mm-hmm. Λοιπόν, δεύτερον, ότι αποτελούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι δεν είναι? Και δεν λέω επιχειρηματική δραστηριότητα σαν και καλά για χρήματα και τα λοιπά. Είναι μια επιχείρηση. Λοιπόν, επιχειρούμε κάτι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια απόφαση, έστειλε μια οδηγία το 2011. Την 1124 ΕΕ. Με αυτήν έπρεπε να προσαρμοστούν όλα τα κράτη. Τι, ποια προσαρμογή? Να εντάξουν την υδροθεραπεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια επιμονή που είχε και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Λοιπόν, από το 2011, σας πληροφορώ, μέχρι το 2020, εγώ έκανα 11 ημερίδες για αυτό το πράγμα και δύο συνέδρια. Mm-hmm. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Είναι δηλαδή, πρέπει να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στην ελληνική πολιτεία. Ξέρετε, τα λουτρά λειτουργούσαν, το είπε και ο Διευθυντής Ιαματικών Πηγών, το 50. Εκεί και ως έτυχεν. Δηλαδή δεν λειτουργούσαν με βάση κάποια υποδομή και κάποια στοιχεία, έτσι, παρότι υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία εκείνης της εποχής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι καινούργιοι κανόνες που βγήκαν, παραδείγματος χάρη, θέλει να λειτουργήσεις μια μονάδα υδροθεραπείας, θα πρέπει να έχεις κανονισμό λειτουργίας. Να μην παραπλανάς τους επισκέπτες σου, γιατί έρχεται να φροντίσει ο άλλος την υγεία του. Πολύ ωραία. Ο κανονισμός λειτουργίας έχει πάρα πολλά για να κάνεις. Τα οποία δεν έγιναν, να σας πω, από το 1920 μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί, στην Ελλάδα υπάρχουν 85 πηγές, έχουν σήμα λειτουργίας οι 30 και λειτουργούν αυτή τη στιγμή 7. Γιατί? γιατί βρεθήκαμε προ-πρόπτου. Έπρεπε να κάνουμε 1000 πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στη Σαμοθράκη είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και νερό βρήκαμε, αυτό που χρειάζεται, ένα πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Και όχι μόνο αυτό. Βρήκαμε 2 διαφορετικού τύπου χημικού τύπου νερά. Νερά χλώριο νατριούχα και νερά υδροθιούχα. Δεν είναι τυχαίο που οι παλιοί λέγανε ότι οι επάνω πηγές, δηλαδή τα ψωρονέρια επάνω, είναι καλύτερα. Λέγανε γιατί ο άλλος όταν πάει για την υγεία του και αισθάνεται καλά μετά, δεν πλανάται, ξέρετε.
0: Χλώριο νατριούχα και το άλλο, όπως είπατε,
1: υδροθιούχα. Δηλαδή είναι τα κατεξοχήν νερά που χρησιμοποιούνται στην ιαμενική υδροθεραπεία κυρίως για τις δερματικές παθήσεις και για το μυοσκελετικό, τα υδροθιούχα. Λοιπόν, αυτά πολύ καλά τα βρήκαμε, ετοιμαζόμαστε, αρχίζουμε, σκάβουμε, σουβατίζουμε, κάνουμε, είναι πάνω και ο κύριος Βασιλής Οργολάβου. Ο δήμαρχος έχει ένα μεγάλο μεράκι, ο κύριος Δίτσας, για αυτά τα πράγματα. Όμως πρέπει να παρακολουθώ ένα πράγμα. Θέλει να μην παραπλανάτε ο κόσμος που θα έρθει. Και τι κάνουμε. Πρόσφατα μας βγήκε ένα άλλο φασούλι, ας το πω. Ποιο? Η οριοθέτηση του ποταμού που περνάει από μπροστά. Και είναι σωστό, ξέρετε. Εγώ δεν θέλω αντίρρηση σε αυτά τα πράγματα. Είναι σωστό. Οριοθετήθηκε? Όχι. Πρέπει να οριοθετηθεί.
0: Από ποιον?
1: Πρέπει να κάνει τη μελέτη ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Και αυτό το πράγμα δεν έγινε δεκάδες χρόνια. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό το δρόμο, γιατί αυτό γίνεται σε πολλά σημεία της χώρας μας. Και όλοι αυτοί οι ξεροπόταμοι δεν έχουν διευθετηθεί, δεν έχουν οριοθετηθεί, με συνέπεια να έχουμε φαινόμενα πλημμυρικά, όπως γνωρίζετε, και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχει και ένα άλλο. Το Δεκέμβριο του 24, δηλαδή το 25 αρχές, βγαίνει ένας νέος κανονισμός λειτουργίας μονάδων ιαματικής υδροθεραπείας, ο οποίος έχει σωστά αυτά που έχει. Πολύ σωστά είναι. Όμως αμέσως αρχίζεις και λες πρέπει να κάνω και εκείνο. Έτσι έχουμε αυτή την καθυστέρηση που σας έλεγα ότι θα λειτουργήσουμε, αλλά παίρνω όλο το θάρρος να πω, ξέρετε, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Μπορεί να είμαστε το χειμώνα, εντάξει. Μπορεί να είμαστε την άνοιξη, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Παρότι πάνε πολλοί και μπαίνουν μέσα. Έχει κόσμο. Εγώ είχα την χαρά με την Αξιερώ τους φίλους απανταχού Σαμοθράκης, η Αξίερος, να είμαστε 4 εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Με την κυρία Δελιάννη, την πρόεδρο, σχεδιάσαμε κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, αλλά φέτος θα το κάνουμε και 2 φορές. Τα λουτρά θα λειτουργήσουν κανονικά, εφόσον στείλαμε όλα τα χαρτιά, είναι στο Υπουργείο Υπουργείο Τουρισμού και το παλιό Προχωδέ, το πώς ονομάζεται σήμερα,
0: Ενέργειες
1: και περιβάλλοντος, δεν είναι σωστά. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις. Νομίζω δηλαδή όταν θα πούμε θα ανοίξει Σαμοθράκη θα είναι όλα τέλεια. Τώρα, πότε θα είναι? Θα είναι το χειμώνα, τέλη Σεπτεμβρίου, το χειμώνα, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ασπάζομαι και την αγωνία των συναδέλφων που είναι στα Υπουργεία, ότι δουλεύουν, γιατί είναι πολλά τα λουτρά που πρέπει να τακτοποιήσουν. Και την Επιτροπή και την...
0: Ναι, δεν μπορεί όμως να τρέχουν οι διαδικασίες διαφορετικά για αυτά που είναι έτοιμα να λειτουργήσουν σε σχέση με αυτά που θα λειτουργήσουν.
1: Έχετε δίκιο, ξέρετε, γιατί παλιότερα υπήρχε ένας νόμος, όταν καταθέτεις κάποια χαρτιά μπορείς να λειτουργήσεις.
0: Ναι.
1: Όμως όχι. Αυτό γινόταν και...
0: Α, δηλαδή όσο προχωράνε τα χρόνια με το ψηφιακό, τέλος πάντων με τα σχηματισμό, πάμε καλύτερα. Το 50 λειτουργούσαν τα λουτρά, το 2026 δεν λειτουργούνε.
1: Λειτουργούσαν όμως, πήγαινες για το μυοσκελετικό σου και μπορεί να έφεγες με δερματικές παθήσεις. Να σας πω ένα πολύ απλό. Πού πήγαιναν τα απόβλητα από τα λουτρά της Αμαθράκης? Πού πήγαιναν τα απόβλητα? Έπρεπε να σκάψουμε, να τοποθετήσουμε στεγανούς ταμιευτήρες λιμάτων. Δηλαδή πάρα πολλά. Όταν λέμε θα λειτουργήσουν, πρέπει να σπαστούμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουέ και αλίμονο αν κάνετε διαφορετικά. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τον επισκέπτη που θα έρθει. Και θα έρθω σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, αφού σας πω ότι εμείς από την Αξίερο και σε συνεργασία πάνω και με το Δήμο Σαμοθράκης, τη Διώσιμη Σαμοθράκη και το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης, που είναι εκεί η αγαπημένη μας Γιώτα Τηγανούρια. Λοιπόν, κάνουμε κάτι που δεν έγινε. Κάνουμε εδώ με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, θα κάνουμε... στις 27 Σεπτεμβρίου αυτό που λέγεται από όλους και το ξέρουμε το γεγονός, το ολοκαύτωμα χαλασμού της Αμαθράκης. Γιατί η Σαμοθράκη υπέφερε πάρα πολύ και θα γίνει μια εκδήλωση μνήμης και τιμής στη Θεσσαλονίκη για αυτήν την θλιβερή επέτειο της θυσίας της Αμαθράκης το 1821, και εμείς θέλουμε να το κάνουμε γνωστό. Υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν, σπαγιάστηκε όλη η Σαμοθράκη και δεν το ξέρει κανείς. Λοιπόν, θα το κάνουμε με τη Μητρόπολη ένα διήμερο εδώ. Παράλληλα, τώρα κάναμε, ο Δήμος κάνει ένα
0: μόνο
1: πάρα πολύ
0: ωραίο... Μόνο η Μητρόπολη
1: ωραίο.
0: Θεσσαλονίκης από τον Εύρο?
1: Από τον Εύρο όλοι οι φορείς.
0: Όλοι οι φορείς.
1: Ο Δήμος είναι, ο Δήμος Σαμοθράκης στην ουσία...
0: Ναι, η Μητρόπολη από εδώ θέλω να πω.
1: Βεβαίως. Είναι η Μητρόπολη τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Και πρόσφατα κάναμε την Αγρυπνία στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Και έγινε και αυτό από τους Δήμους να γίνει αυτό το ιστορική διαδρομή του Αποστόλου Παύλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε. Και είναι και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σου πω όμως το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, εκεί που σταμάτησε προηγουμένως, παίρνει μια απόφαση το 2011. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση την οδηγία 11-24 για τα ιαματικά λουτρά. Σε αυτήν τη συζήτηση είχα την τιμή να παρευρίσκομαι κι εγώ. Τι λέει η οδηγία? Λέει, κύριοι, θα εντάξετε στο ΕΣΥ την υδροθεραπεία. Για την Ελλάδα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί εδώ γεννήθηκε. Σε όλα τα συνέδρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θερμαλισμού είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρεται, τον Ιπποκράτη και τη σχολή του. Άρα για μας έχει μεγάλη σημασία. Και τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, λέει ο νόμος, η οδηγία, υπάρχει το αξίωμα της αμοιβαιότητας. Εγώ θα έρθω ο Γερμανός, εγώ θα έρθω στη Σαμοθράκη, θα με πληρώσει το ασφαλιστικός μου φορέας όλο αυτό, είναι 1.700 ευρώ περίπου, αλλά πρέπει να είστε ενταγμένοι στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διαφορετικά δεν μπορώ να έρθω.
0: Αυτό πόσο καιρό θα μας πάρει, κύριε Αγγελίδη, να ενταχθεί?
1: Ξέρετε, θα σας πω το εξής.
0: Μήπως θα είμαστε πάλι μετά από 30 χρόνια και το ίδιο θα συζητάμε?
1: Μπράβο. Πριν 10 μέρες στο Υπουργείο, πείτε το στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΗΤ. Είπε όχι. Έγινε μια σύσκεψη και είπαν όχι. Γιατί φοβόνται μην πάει ο κόσμος στα λουτρά. Μα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ξέρετε ότι θα μας έρθει πολύ άσχημο τσουνάμι από το εξωτερικό. Γιατί οι φίλοι μου στην Παγκόσμια Οργάνωση Θερμαλισμού, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, μου λένε τι γίνεται, ρε φίλε. Ακριβώς έτσι. Γιατί με στερείτε εμένα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω τα ιαματικά μου λουτρά, να κάνω αυτό που λέγανε στην αρχαία Ελλάδα. Διακοπές και θεραπεία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Γιατί να μην έρθω εγώ? Και να σας πω και να σου πω, ναι, αγαπητή μου Βασιλική,
0: ναι,
1: ξέρεις πόσοι Έλληνες υπάρχουν στη Γερμανία που θέλαν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Εγώ μίλησα σε σύλλογο ποντιακό, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ. Φαντάσου λοιπόν αυτοί έχουν ασφαλιστικό στη Γερμανία που παίρνουν 1.700 ευρώ και τα έξοδα πάνε έλα. Εμείς δεν τους επιτρέπουμε να έρθουν αυτή τη στιγμή.
0: Για ποιο λόγο?
1: Λοιπόν, το λόγο, τι να σας πω για το λόγο. Προχθές, σου λέω πριν 10 μέρες είχαμε τηλεφωνηθεί, μου φαίνεται και ήμουν και πολύ στεναχωρημένος και νευριασμένος.
0: Mm.
1: Γιατί είπαν όχι, ενώ μας βάλανε, ξέρετε, μια ομάδα εργασίας και κάναμε το νομοθετικό πλαίσιο. Τρία όμορφα άρθρα ένταξης της υδροθεραπείας στο ΕΣΥ.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι δεν θα αργήσει να γίνει, γιατί θα το καταλάβουν ότι είναι άδικο και ιστορική αναλήθεια, αλλά και
0: ναι,
1: έχει ποιο, σχέση
0: τι με τι σας
1: αυγή.
0: Λένε, για ποιο λόγο δεν το εντάσσουν. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν εντάσσουν γιατί φοβόνται ότι θα ζητήσει ο κόσμος να πηγαίνει στα λουτρά.
0: Και
1: στα αιματικά
0: λουτρά. Είναι φόβος αυτός.
1: Ξέρω εγώ. έτσι δεν αποφεύγει ο ΕΟΠΗ και μερικά έξοδα του.
0: Α, μάλιστα, για τα έξοδα. Εγώ
1: ναι,
0: σας λέω
1: η
0: και...
1: απάντηση δική μας ποια
0: μα
1: ήταν
0: παλιότερα συνταγογραφούνταν αυτό.
1: Βέβαια. Η μητέρα μου που πήγαινε 30
0: ναι.
1: χρόνια
0: έπαιρνε
1: περίπου 400 ευρώ εκεί κάπου και
0: για
1: τα έφτασε πέρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι τους είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι μονάδες θα είναι πρωτοβάθμιες μονάδες φροντίδας υγείας. Βάλτε κάποιο πλαφόν. Δεν μπορεί τα καμένα βούρλα, η επιψώση, η κυλίνη, η πάτη να μην είναι. Έχουν πολύ ωραία υδροθεραπευτήρια.
0: Mm.
1: Ο κόσμος χρειάζεται, όχι μόνο ο ελληνικός, ο ευρωπαϊκός κόσμος. 24 εκατομμύρια γίνονται. Εγώ επειδή έχω μια σχέση με την Ιταλία άμεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτισμού που έχω την τιμή να είμαι. Λοιπόν, έχουν πάρα πολλούς ξένους. Εμένα θα με άρεσε, ξέρετε, επίσης να πάω στην Ισπανία σε κάτι λουτρά που γνωρίζω. Δεν, έτσι είναι η Ευρώπη. Έτσι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επικοινωνία Αλληλεγγύη. Και τα λουτρά θα παίξουν πολύ καθοριστικό ρόλο.
0: Μα δεν τους είπατε το εξής, συγγνώμη τώρα, μου ήρθε φλασιά. Δεν τους είπατε, θα πηγαίνει ο κόσμος στα λουτρά, δεν θα έχει προβλήματα υγείας, δεν θα κάνει άλλες δαπάνες. Ή δεν θέλουν αυτό. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Κοίταξε, το είπαμε και αυτό. Τα λουτρά, η ευρωπαϊκή οδηγία λέει θεραπεία, πρόληψη, αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη, φανταστείτε, ένας Γερμανός μπορεί να πάει για πρόληψη. Μπορείτε εσείς,
0: ναι,
1: ας πούμε, είστε Γερμανοί, να πείτε, δεν αισθάνομαι καλά. Θα πάω 10 μέρες στη Σαμοθράκη. Μετά από 10 μέρες, άμα σε ρωτήσω, θα είσαι περδίκη. Γιατί θα αλλάξεις τον αέρα σου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν θα χρειαστεί να κάνω όλες δαπάνες για φάρμακα.
1: Οι Γερμανοί που είναι πολύ σκληροί, η μελέτη που κάνανε, ξέρετε, τους μειώσανε και τα φάρμακα. Τώρα, έχετε ένα άλλο θέμα εδώ. Εάν είμαστε στα φάρμακα μειωμένοι πολύ, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που το θέτουν. Λοιπόν, εγώ λέω στα φάρμακα μειωμένοι πολύ, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που το θέτουν. Λοιπόν,

0: και το κάνουν τσάμπα, κύριε Αγγελίδη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα διαφυγόντα κέρδη, ποιος θα τα πληρώσει?
1: Ποιος
0: θα τα πληρώσει τον ελληνικό λαό που χυμάζεται πραγματικά?
1: Νομίζω ότι έχετε δίκιο.
0: Έχω δίκιο, αλλά...
1: Γι' αυτό όχι σας λέω ότι έχετε δίκιο, γιατί και εγώ είχα δίκιο, αλλά τι να το κάνω, ναι. Πνίγει το δίκιο.
0: Αυτό είναι
1: το θέμα. Πιστεύω όμως ότι οι φίλοι μου οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ενώσεις αυτές των δύο θα κάνουν μεγάλη παρέμβαση. Το έλεγα και χθες έναν φίλο που ήταν σύμβουλος του Υπουργείου.
0: Απ' έξω δηλαδή πάλι. Απ' έξω θα έρθει βοήθεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε το νου... Και το, ναι. Και το ανοιχτό μυαλό για να το δούμε. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Κύριε Βασιλική, να σου πω το εξής. Πρέπει ο άλλος να έρθει. Μου έλεγε ο Πέτρη, ο πρόεδρος της ΕΣΠΑ, στην, λέει, εγώ πήγα δύο φορές στην Ικαρία. Πέρασα, λέει, δεν πρόκειται να μην πάω πάλι. Συνέχεια θα πηγαίνω.
0: Αλλά αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν μπορώ να χρηματοδοτηθώ. Άρα θα το βάλω. Και είναι ο πρόεδρος, πρώην τώρα επιβλήκε στη σύνταξη, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θερμαλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι η Σαμοθράκη με τη δυναμική αυτή που τώρα άρχισε να κινείται ο Δήμος Σαμοθράκης, κάνει πολύ ωραία κίνηση. Θεωρώ θα είναι ένα οικοσύστημα υγείας. Η Σαμοθράκη θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο, κυρίως στο θέμα της υγείας και με την υποδομή που έχει, τις φυσικές υποδομές που διαθέτει.
0: Για να το δούμε.
1: Για την ευεξία. Εγώ θα σας κρατώ ενημερή, καλά κάνετε. Και θα λέω την αλήθεια, να ξέρετε.
0: Εννοείται.
1: Θα σας πω την αλήθεια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και να σας πω, κάντε και μια βόλτα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα πράγματα είναι τρεις χειρότερα. Τουλάχιστον η Σαμοθράκη βρίσκεται στο παραπέντε να λειτουργήσει.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αγγελίδη. Θα τα πούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μακεδονία.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και από το νησί της Νίκης και την άγρια ορχιδέα του Αιγαίου της Αμοθράκη, πάμε στο σμαραγδένιο νησί, τη Θάσο. Έχουμε το δήμαρχο να μας περιμένει τηλεφωνικά, τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι λέει η Θάσος, αποκρατής...
1: Ναι. Τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, ήδη είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι φυσικό η κίνηση να έχει αυξηθεί. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά λόγω του καιρού και ίσως επηρεαστήκαμε βέβαια και από τις γενικότερες συγκρούσεις που υπήρχαν. Λόγω των ανατιμήσεων περισσότερο και ότι μας επηρέασαν οι συγκρούσεις σε συγκρούσεις, το αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά όμως προχωράμε, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί και τον απολογισμό μας όπως κάθε φορά θα τον κάνουμε περίπου τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Τώρα όπως συνηθίζω να λέω είμαστε μέσα σε μία μάχη, οπότε το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα κερδίσουμε τον πόλεμο και όχι αν κάτι δεν πήγε καλά ή πώς θα πήγαινε καλύτερα. Τώρα ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε και νομίζω ότι στο τέλος και αυτής της χρονιάς το πρόσημο θα είναι θετικό. Αναμφίβολα όμως πρόκειται για μια ιδιαίτερη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν και το έχουν πλέον αποδεχθεί όλοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αναφέραμε στην αρχή. Τώρα ελπίζουμε και ευχόμαστε το καλύτερο καθένας για τον τόπο και για τη χώρα μας φυσικά.
0: Από πλευράς υποδομών έργων έχει κάτι συν φέτος η Θάσος?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκτελούνται ένα αντιπλημμυρικό, ένα έργο αποχέδρυσης, ένα έργο ίδρυυσης. Το Δημαρχείο συνεχίζει και το έργο δηλαδή της ανακατασκευής της αποπεράτωσης του Δημαρχιακού Μεγάρου κινείται σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δύο μικρότερα έργα πεζοδρομίων, βέβαια λόγω της κίνησης, λόγω του καλοκαιριού, όλα αυτά τα έργα αντιλαμβάνεστε ότι εκτελούνται σε λίγο πιο αργό ρυθμό, ώστε να μην δημιουργούνται και προβλήματα τόσο στους κατοίκους όσο βέβαια και στους επισκέπτες που αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες χιλιάδες. Παρά τα αυτά όμως δυστυχώς πρέπει να εκτελούνται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο από την μη εκτέλεσή τους. Δύο μεγάλα έργα ασφαλτόστρωσης τα οποία σταμάτησαν και θα ξαναξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου και αυτά λόγω της κίνησης του καλοκαιριού. Και συνεχώς προγραμματίζουμε ό,τι μπορούμε να προγραμματίζουμε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε από χρηματοδότηση, σε όποια πρόσκληση μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση για ένα έργο για το νησί μας, το κάνουμε.
0: Τα προϊόντα είναι μέσα στο τουριστικό πακέτο. Θέλω να πω ότι καταναλώνονται τα προϊόντα του νησιού, το λάδι, η ελιά, το μέλι.
1: Είναι τα πρώτα που καταναλώνονται. Άλλωστε για το μέλι μας γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι είναι...
0: Εγώ μόνο μέλι Θάσου παίρνω. Δηλαδή είναι το κορυφαίο για μένα, όχι μόνο μέλι Θάσου. Από όλα όσα έχω πάρει, για μένα είναι το κορυφαίο. Το έχω πει.
1: Εντάξει, όταν έχει βραβευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ωραίο ή πάρα πολύ ωραίο επειδή το λέμε εμείς, επειδή αγαπάμε αυτό το νησί, οπότε αγαπάμε και τα προϊόντα του. Είναι κάτι αντικειμενικά πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Και το λάδι αναμφίβολα έχει αυτό βραβευτεί αρκετές φορές. Είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Το γλυκό, το σίκο, το καρεδάκι κυρίως που είναι τα δικά μας γλυκά, φυσικά και καταναλώνονται πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Άλλωστε, με την προβολή του νησιού, τουλάχιστον εμείς ως Δήμος, γιατί εμείς αυτό κάνουμε, κυρίως προβάλλουμε το νησί μας όπου μπορούμε περισσότερο, μέσα σε αυτή την προβολή είναι και τα τοπικά προϊόντα, οι τοπικές συνταγές, τα τοπικά φαγητά. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και αυτό κάνουμε βέβαια σε συνεργασία μετά με τους φορείς του τουρισμού, με την Ένωση Ξενοδόχων, τα εγγεζόμενα δωμάτια, τους επαγγελματίες, που και αυτοί με τη δική τους πλευρά και με τη δική τους δύναμη συμβάλλουν σε αυτό που λέγεται αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.
0: Πάντως η Θάσος, αν ήμουν ζωγράφος, πραγματικά ξέρετε πώς θα την αποτύπωνα, μένα σαν ένα δαχτυλίδι με πάρα πολλά και διαφορετικά πετράδια. Δηλαδή ακούω σε διάφορα νησιά, το βόρειο νησί, το βόρειο μέρος του νησιού είναι καλό, το νότιο δεν. Ή το νότιο μέρος του νησιού είναι καλύτερο, το βόρειο δεν. Αυτό το νησί, Αυτό το νησί είναι από παντού υπέροχο, πανέμορφο, έχουμε... πολύτιμο, καταπράσινο. Μα τι παραλίες, τι μέρη, τι ορεινά, τι φαγητό. Δεν μπορείς να πεις μην πας εδώ, πάνε καλύτερα προς τα εκεί.
1: Εμείς έχουμε πολλά διαφορετικά καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ωραίο και όχι τόσο ωραίο ή καλό και όχι τόσο καλό όπως είπατε ίσως για άλλα νησιά. Έχουμε πολλά καλά
0: όλα,
1: και διαφορετικά.
0: Όλα του τα μέρη, την... προσβάσιμο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύουμε και διαφορετικό κόσμο. Καλύπτουμε πολλές ανάγκες.
0: Πάρα πολλά. Και μέσα το νησί έτσι έχει καλούς δρόμους, μπορείς να πας παντού, μπορείς να κάνεις το γύρο του νησιού, διαφορετικές παραλίες, υπέροχα τοπία.
1: Όλα είναι προσβάσιμα.
0: Όλα. Πάρα πολύ
1: από
0: ωραία.
1: Από την κορυφή μέχρι την τελευταία παραλία.
0: Έχουμε επισκέπτες, εντάξει, ξέρω για τους γειτονές μας, τους Ρουμάνους, λατρεύουν την Θάσο.
1: Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαροι, Άγγλους, Γερμανούς, Τσέχους, Πολωνούς.
0: Να σας πω, Δήμαρχε, από Έλληνες, την Ελλάδα, από
1: έτσι,
0: κάτω,
1: αυτό
0: από
1: ήθελα να πω ότι...
0: Έχουμε.
1: Έχουμε φυσικά, κάθε χρόνο και περισσότερο.
0: Δεν παθαίνουν ένα σοκ αυτοί που έρχονται εδώ πέρα? Γιατί αυτοί έχουν μάθει με τα Κυκλαδονήσια που είναι... Εντάξει, αυτή είναι η γραφικότητα του ενός νησιού στις Κυκλάδες. Αυτό το ξέρω, αυτό το κίτρινο. Εδώ πέρα δεν παθαίνουν σοκ με το πράσινο?
1: Θα σας πω.
0: Εγώ έπαθα σοκ όταν πήγα πρώτη φορά σε Κυκλαδονήσι. Μα λέω, τι ξέρα ήλα είναι αυτή? Ας πούμε.
1: Μένουν έκπληκτοι,
0: ναι,
1: από το δάσος μας. Από το πράσινο του νησιού, από το πόσο πράσινο έχουμε. Το οποίο βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρέπει να το φυλάσσουμε
0: σαν κόρια,
1: με κάθε
0: βέβαια
1: τρόπο. Να μην είμαστε αμελείς, αλλά να είμαστε χίλιες φορές περισσότερο προσεκτικοί και από αυτόν που είναι προσεκτικός. Γιατί μία βλακία, μία χαζομάρα μπορεί να την πληρώσουμε.
0: Τώρα,
1: πάρα
0: μια και
1: πολύ
0: το θέσατε το θέμα, υπάρχει η μέρημνα για λιμνοδεξαμενές, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ το έργο ομιγέννητο της κατάσβεσης.
1: Λιμνοδεξαμενές αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Έχουμε όμως προσβάσιμους δρόμους σχεδόν για όλο τον ορεινό.
0: Καλά, εσείς είστε και στη θάλασσα γύρω-γύρω. Δεν είναι
1: και
0: σαν
1: ένα
0: βουνό.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα έργο που ξεκίνησε για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ των οικισμών. Και στους 10 λοιπόν οικισμούς μας θα γίνουν αντιπυρικές ζώνες πλάτους περίπου 10 μέτρων. Οπότε είναι και αυτό ένα έργο πολύ σπουδαίο και αμέλησα να μου επιτρέψετε να το αναφέρω στην αρχή. Γιατί εκμεταλλευτήκαμε μια πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, πήραμε τα χρήματα και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε σε όλους τους οικισμούς, οικισμό, να δημιουργούνται αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, που είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο. Και για τους οικισμούς βέβαια, αλλά και για το βουνό μας.
0: Αυτό που πρέπει να υπάρχει περιπολίες.
1: Ναι,
0: και από αθελοντές, από ανθρώπους.
1: Οργανωμένους συλλόγους εθελοντών πυροπροστασίας, για τους οποίους ακόμη μία φορά, από τους οποίους θα με επιτρέψετε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, είναι άνθρωποι του τόπου οι οποίοι σε κάθε δύσκολη περίπτωση, απλά θα σας το πω, παρατάνε τα πάντα και τρέχουν στο βουνό. Ανιδιωτελώς, με μόνο κριτήριο και βάση την αγάπη τους για το νησί μας, τους οποίους είμαστε κοντά, τους εφοδιάζουμε με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται, αντιλαμβάνεστε, το λιγότερο που πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε. Επίσης έχει εκτελεστεί ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, πολύ καλό έργο, καθαρισμός, παρόδιος καθαρισμός του δασαρχείου σε συνεργασία με τον Δήμο της Θάσου. Αυτό ξεκίνησε, φανταστείτε, περίπου από το Ραχώνι μέχρι και τα Κίνηρα. Έχει καθαριστεί δηλαδή όλη η παρόδια βλάστηση. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και επαναλαμβάνω ότι πέραν αυτών των έργων όμως που γίνονται, είτε από το Δήμο, είτε από την Περιφέρεια, είτε από τα Υπουργεία, είτε από το Δασαρχείο, όλοι μας οφείλουμε να προστατεύουμε αυτό το νησί με τον τρόπο που πρέπει. Να μην είμαστε αμιλείς, να προσέχουμε όταν επισκεφτόμαστε το βουνό. Έχουμε τη δυνατότητα από χιλιάδες δρόμους να μπούμε μέσα στο βουνό μας, να το δούμε, να το θαυμάσουμε, να απολαύσουμε το δάσος μας. αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Εσείς δεν φαντάζομαι να φύγετε από τη Θάσο?
1: Όχι, φυσικά.
0: Όχι. Όλοι πάνε στη Θάσο, εσείς να φύγετε. Δεν γίνεται. Ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι αρχές, θυμίστε μου, αρχές του Αυγούστου είναι το Φεστιβάλ Μελιού.
1: Το Φεστιβάλ Μελιού είναι αρχές Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Για να μην ειλικρινείς αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω αν έχει βγει η ημερομηνία, αλλά είναι συνήθως από 6 μέχρι 10, 11 Αυγούστου, κάπου εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να το πούμε αυτό για να το ξέρει και ο κόσμος. Ωραία.
1: Όχι μόνο να το πείτε, να έρθετε, να το δείτε και να μεταφέρετε και την εμπειρία σας.
0: Αχ, το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Σας ευχαριστώ θερμά, Δημαρχέ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας. Φεύγουμε από τη Θάσο και θα πάμε λίγο πιο πάνω, στην Καβάλα, να συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Καβάλα, την κυρία Εύα Βαμβακά, για το φεστιβάλ Φιλίππων, το 69, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Σας ακούμε.
2: Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν, συναυλία έναρξης με την Καμεράτα Junior στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Έχουμε 2 μήνες γεμάτους θέατρο και μουσική και μια εικαστική εγκατάσταση φέτος. Mm-hmm. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, γιατί θέλουμε και εμείς μέσα από αυτό να μεταμορφωθούμε.
0: Και εμείς θέλουμε. Ναι.
2: Όλοι θέλουμε να μεταμορφωθούμε.
0: Όλοι θέλουμε. Είναι μια χρονιά και οι ενέργειες τέλος πάντων αυτό δείχνουν. Της μεταμόρφωσης. Ναι.
2: Ναι.
0: Μετασχηματισμού τέλος πάντων. Ναι, ναι.
2: Θα είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Και ανυπομονούμε όπως κάθε χρόνο να δούμε πώς αυτό που σκεφτήκαμε και σχεδιάσαμε θα επικοινωνήσει με τον κόσμο.
0: Πώς πάμε από κρατήσεις? Βλέπω πολύ ωραίες παραστάσεις. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν θέλω να τα ξαναπούμε τώρα. Τα ξέρει ο κόσμος, μπορεί να πληκτρολογήσει για το πρόγραμμα και να δει.
2: Και έχουμε και νέα σελίδα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Festivalphilippon.gr. Και εκεί μπορεί να δει το πρόγραμμα και αναλυτικές περιγραφές των παραστάσεων.
0: Και μου είπατε ότι φέτος θα έχουμε και υπέρτιτλους.
2: Φυσικά.
0: Πέρυσι
2: το είχαμε πιλωτικά για 4 μόνο παραστάσεις, φέτος το έχουμε για όλες τις παραστάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε την Μίδια.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε τη Μίδια με την Καλυφία Καραμπέτη και τον Νικήτα Μιλβόγεβιτς στη σκηνοθεσία, που είναι μια παράσταση που έχει γίνει παντού sold out, όπου έχει υποθεί, ανακοινωθεί. Πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Και εδώ πάει πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Μετά έχουμε την πρώτη όπερα που την κάνουμε σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Τετάρτη 15 του μηνός, το Φαέθωνα. Και μετά συνεχίζει το πρόγραμμά μας κανονικά με όλα. Mm-hmm. Που έχουμε. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή την συνάντηση που έγινε για την στρατηγική επί του πολιτισμού, νομίζω σας είδα, κυρία Βαμβακά.
2: Ναι.
0: Εδώ στην Κομωτινή που έγινε. Τι ήταν αυτό που εσείς βάλατε από την πλευρά σας, έχοντας στα χέρια σας αυτόν τον θεσμό, τον οποίο πραγματικά τον έχετε απογειώσει και του έχετε βάλει και άλλα φτερά. Τι ήταν αυτό που εσείς είπατε? Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι και με την συνεργασία των ΔΠΘ, αλλά και το φεστιβάλ να ανοίξει ακόμα περισσότερο, φέρνοντας... Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε τον τρόπο και το... Ναι.
2: Θέλετε ειλικρινά να σας πω τι είπα?
0: Ναι.
2: Ναι, θέλετε.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είπα είναι ότι εγώ ως θεατής του φεστιβάλ, σε όλα τα χρόνια που ζούσα εδώ, πιστεύω ότι αυτό το φεστιβάλ είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, γιατί ήταν το δεύτερο σε ιστορικότητα και σε μέγεθος μετά το φεστιβάλ Επιδαύρου.
0: Ναι.
2: Σαν καλλιτεχνική διευθύντρια, διαπίστωσα ότι οικονομικά είναι ένα πάρα πολύ μικρό φεστιβάλ, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο από το Δήμο Καβάλας.
0: Σωστά.
2: Μόνο από το Δήμο Καβάλας. Δηλαδή, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου πήρε 3 μέρες να το συλλάβω. Ότι δεν είναι κρατικό. Είναι μόνο από το Δήμο Καβάλας.
0: Σε σχέση με τις επιδαύρου, που οι επιχορηγήσεις εκεί είναι τρελές.
2: Δεν συζητάω τώρα. Ναι. Η επιχορήγηση του ενός με την επιχορήγηση του άλλου.
0: Καμία σχέση. Με αυτή την έννοια. Ναι.
2: Αλλά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ναι. Είναι και η στήριξη. Δηλαδή,
0: πείτε μας.
2: Είχα κάνει ένα ραντεβού με την Υπουργό Πολιτισμού πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τη είχα πει ότι αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ γίνεται γιατί υπάρχει ένα δήμαρχο στην Καβάλα που το πιστεύει, δίνει μια μικρή επιχορήγηση και το κάνουμε. Είμαστε εμεί τρελοί και το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Αν ξυπνήσει αυτό ο δήμαρχο και πει: δεν θέλω να κάνω πια το φεστιβάλ, Φίλιππο. Θέλω να κάνω τη γιορτή τη Αρδέλα.
0: Ναι.
2: Ή αν έρθει ένα άλλο δήμαρχο και πει: πολιτισμό τώρα και βλακίε, εγώ δεν θέλω να κάνω το φεστιβάλ, Φίλιππο. Ή
0: ναι.
2: Πολιτισμό πεινάνε, θέλω να το δώσω στο νοσοκομείο.
0: Αχα.
2: Πολύ σωστό γι' αυτό. Είστε OK να σου βυστεί από το χάρτη ένα φεστιβάλ, τότε ήταν 67 χρονών. 67 χρονών. Και μου λέει: όχι, δεν είμαι OK. Λέω: ωραία, δεν πρέπει αυτό το φεστιβάλ να είναι και κρατικό, έτσι ώστε κανένας δήμαρχος, είτε καλός είτε κακός, να μην μπορεί να επηρεάσει την πορεία και την ιστορία του.
0: Mm-hmm.
2: Και μου λέει: ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να πάτε στην περιφέρεια. Απλώς μου λέει: εγώ δεν μπορώ να δίνω λεφτά σε όποιον δήμο έρχεται και μου λέει: κάνω ένα σπουδαίο έργο. Πρέπει να πάτε στην περιφέρεια, να βρείτε λεφτά, να μου αποδείξετε ότι είναι υπερτοπικό το φεστιβάλ. Και μετά να ξανάρθετε εδώ και να το στηρίξω κι εγώ και να έχουμε ένα φεστιβάλ πιο μεγάλο που θα στηρίζεται και από την περιφέρεια και από το δήμο σας και από το.
0: Μάλιστα.
2: Και από το Υπουργείο. Οπότε αυτό μετέφερα στη συνάντηση. Mm-hmm. Ότι δεν γίνεται να μιλάμε για πολιτιστικό προϊόν της περιφέρειας και να αγνοούμε το φεστιβάλ Φιλίππο.
0: Σωστά. Θα πρέπει να είναι, θα πρέπει η βοήθεια οικονομική να είναι, θα έλεγα, από όλη την περιφέρεια.
2: Και για να μην πω και ακόμα πέρα από βοήθεια. Ναι, δεν είναι μόνο οικονομική.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι, στήριξη. Όχι μόνο οικονομική βοήθεια. Ναι, αυτό, αυτό.
2: Δηλαδή, αυτό που ζητάω εγώ είναι τη βιωσιμότητα του φεστιβάλ.
0: Mm-hmm.
2: Ανεξαρτήτως προσώπων. Και για να συμβεί
0: έτσι
2: αυτό,
0: ακριβώς,
2: πρέπει να συνδράμουν πάρα πολλά άτομα σε αυτό, έτσι ώστε ακόμα και κάποιος με διαφωνεί, το φεστιβάλ να μπορεί να συνεχίσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Και
0: ας
2: γίνει και όταν φύγω, δεν το λέω. Ας μην γίνει στα
0: που
2: χρόνια.
0: Πού θα πάτε, καλέ, δεν θα μείνετε.
2: Αλλά πρέπει να συμβεί. Δεν γίνεται να έχουμε κάτι τέτοιο στα χέρια μας. Δηλαδή,
0: έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για το φεστιβάλ Φιλίππων. Το αντιπαραθέτουμε με το φεστιβάλ της Επιδαύρου. Λέμε ότι είναι πραγματικά το φεστιβάλ.
2: Δεύτερο τάξη, έτσι συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ναι. Της Βορείου Ελλάδος. Αλλά αν κάτσεις με το μικροσκόπιο αυτό που λέτε τώρα, έχετε πολύ το δίκιο που το είπα. Μόνο από το Δήμο Καβάλας χρηματοδοτείτε. Όλοι οι άλλοι χαιρόμαστε, αλλά όταν έρθει η ώρα για τα δύσκολα που πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη, μόνο ο Δήμος Καβάλας. Τι σας είπαν λοιπόν οι υπόλοιποι, τι σας είπε ο Περιφερειάρχης, τι σας είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού γι' αυτό?
2: Είπαν ότι θα φροντίσουν, ότι ναι, θα προσπαθήσουν και ότι έχω δίκιο.
0: Αυτό το έχω δίκιο, ξέρετε, έχω δίκιο με το είμαι ήρεμη πια, αυτό που τα διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο έχω δίκιο και άλλο είμαι ήρεμη όμως με αυτό που τέλος πάντων σχεδιάζω και κάνω, ότι έχω την στήριξη. Με απτά, πότε αυτό, ας πούμε, σε 3 μήνες, τι θα έχετε, τι πρόταση θα έχετε να μου κάνετε, κύριοι της περιφέρειας, κύριε αρμόδια αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού? Εγώ τι έχω να περιμένω για αυτόν τον μεγάλο θεσμό?
2: Αυτό. Του χρόνου και τα 70 του χρόνια.
0: 70 του χρόνια, του χρόνου.
2: Και
0: έτσι ακριβώς.
2: Σχολή, τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εδώ προσπαθούμε να ενώσουμε 2 διπεθέ και δεν μπορούμε. Υπάρχει μεγάλη, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
2: Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, κοιτάξτε να δείτε. Τα διπεθέ δουλεύουν, τα περισσότερα διπεθέ εκτός από τις Κρήτης είναι δημοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν έχει φτιαχτεί για να τρέχει ένα θέατρο, αυτό το σχήμα. Έχει φτιαχτεί για να κάνει ένα δημόσιο έργο, δηλαδή... Για να κάνουμε οποιοδήποτε δαπάνη, εμείς πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία η οποία κρατάει 2-3 μέρες. Αν αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να αλλάξει αυτή η δαπάνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακαλέσουμε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει εγώ, ας πούμε, να σκεφτώ τι θα χρειαστεί μια παραγωγή που τελικά θα κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβρη. Πόσα υλικά θα χρειαστεί στο σκηνικό της, να το δηλώσω από τώρα για να γίνει, το οποίο είναι αδύνατον. Αδύνατον όταν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πρόβες αυτής της παραγωγής. Να δούμε τι σκηνικό. Είναι ένα σχήμα αυτό στο οποίο κάθε χρόνο δυσκολεύουν οι συνθήκες, γιατί κάθε χρόνο είναι σαν να πλησιάζουμε πιο πολύ στον τρόπο λειτουργίας του καθαρού δημοσίου, που κάνει πάρα πολύ μη ευέλικτο το όλο σχήμα. Και αυτό πραγματικά μας εξοντώνει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε λίγους πόρους, γιατί τα διπαθέ όντως είναι υποχρηματοδοτούμενα. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο δίνει 80.000 για να τρέξει ένα διπαθέ και του ζητάει 3 παραγωγές, τη στιγμή που μια ελάχιστη παραγωγή με 3-4 άτομα που να πληρωθούν οι άνθρωποι όπως ορίζει να πληρωθούν, όχι καθόλου πλούσια, κοστίζει 60.000. Το Υπουργείο ουσιαστικά δίνει τα λεφτά για μια παραγωγή.
0: Mm-hmm.
2: Το Υπουργείο δεν μας έχει εξασφαλίσει, δεν μας έχει δώσει στο νομικό μας οπλοστάσιο ένα νόμο για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις διαμονές και τα μεταφορικά των ανθρώπων που έρχονται να δουλέψουν. Ποιος ηθοποιός θα αφήσει την πρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε είναι η έδρα του, να πάρει 1.000 ευρώ για να πληρώνει 500 το μήνα για να ζήσει στην Καβάλα και 200 για να έρθει. Δηλαδή δεν έχει μισό κίνητρο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεγελάμε το κράτος, να βρίσκουμε εταιρείες να εμφυλοχωρούν ανάμεσα σε εμάς και τους καλλιτέχνες, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, ας πούμε, το να μείνουν στην πόλη μας για να κάνουν την παράσταση. Γιατί δεν είναι τουρίστες, είναι εργαζόμενοι. Οι ξενοδόχοι, όποιοι ξενοδόχοι, μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε τουρίστες. Δηλαδή, οι τιμές που μας δίνουν είναι για παραθερισμό, όχι για διαμονή ενός ανθρώπου που έρχεται να δουλέψει. Και ξαφνικά είναι σαν να είμαστε κάτι τρελή που προσπαθούμε πάνω από αυτά τα κύματα, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι στην Ελλάδα. Αυτό ναι, κάνουν κάποιοι.
2: Δηλαδή, είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο φεστιβάλ, είναι γιορτή, είναι χαρά μας. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω στο αρχαιοθέατρο και ανοίγει η καρδιά μου, πραγματικά. Νιώθω τυχερή που κάποιος μας εμπιστεύτηκε να κάνουμε αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια και από τους ανθρώπους της πόλης και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, δεν γίνεται το Υπουργείο Πολιτισμού να με στηρίζει το φεστιβάλ, Φιλίππο.
0: Και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Και αυτό ακόμα. Δηλαδή, αντί να δαπανώνται αλλού και αλλού χρήματα για κάποιες εκδηλώσεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, το τέλος πάντων αυτό το τέλος πάντων που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, ναι, μπορεί και αυτό να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Να κάνει αυτό που το αναλογεί, τέλος πάντων. Με στεναχωρέσατε, όχι με στεναχωρέσατε, με προσγειώσατε, κυρία Βαμβακά,
2: ναι,
0: με αυτά που είπατε.
2: Ναι, αυτό ρώτησα, είσαι σίγουρη.
0: Πώς?
2: Ήταν αλλιώς το κλίμα πριν.
0: Δεν άκουσα.
2: Λέω, ήταν αλλιώς το κλίμα πριν και σας ρώτησα, είστε σίγουροι ότι θέλετε να σας πω για τη συζήτηση.
0: Και κάνατε καλά, γιατί θα πρέπει να προσγειωνόμαστε και να μην πετάνε τα μυαλά μας. Γιατί από ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά πώς βγαίνει, πρέπει να ακούγεται αυτό και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να δρουν ανάλογα. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
2: Καλά.
0: Θα τα πούμε. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τετάρτη 18 Ιουλίου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Επιστολή που αφορά τον τρόπο πρωτοκόλλησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας απέστειλε η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών προς τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Βασίλη Λεμονίδη. Ο πρόεδρος της Θεόδωρος Χατζη Χρήστος δήλωσε ότι δέχτηκαν παράπονα από συναδέλφους που είχαν πάει στο Δήμο Καβάλας να διεκπαιρέσουν κάποια αιτήματα και αυτό που προέκυψε ήταν ότι θα έπρεπε κάποιος από την υπηρεσία από το ένα κτίριο να πάει στο άλλο για να πρωτοκολλήσει το αίτημα του, να το αφήσει εκεί και μετά υπηρεσιακά να πάει στην υπηρεσία που πήγε στην αρχή. Με αυτή την αφορμή έστειλαν αυτή την επιστολή ώστε να υπάρξουν διορθώσεις ή βελτιώσεις στο σύστημα πρωτοκόλλησης. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στην παραλία του Περιγυαλίου από τον ισχυρό νοτιά του περασμένου Φεβρουαρίου. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Καβάλας, Σωτήρης Τσεκμέζογλου, σημείωσε ότι για τις καταστροφές ορισμένες περιοχές του Δήμου Καβάλας εντάχθηκαν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας κατασκευάζεται ένα τυχείο για προστασία από μελλοντικά ισχυρά φαινόμενα κατά μήκος 80 μέτρων. Σύμφωνα με τον κύριο Τσεκμέζογλου, το έργο είναι αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη και οι εργασίες υπολογίζουν να διαρκέσουν 1,5 μήνα. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας θα θέσει σε λειτουργία το νέο διαδραστικό ψηφιακό χάρτη δημοσίων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ του Δήμου Καβάλας. Η εφαρμογή αποτελεί μια σύγχρονη λύση WebGIS που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας με αφετηρία μια πραγματική κοινωνική ανάγκη και στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πρόκειται για ένα έργο που αξιοποιεί σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη λύσεων υψηλής ποιότητας που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους δήμους της χώρας. Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας γνωστοποιεί την έναρξη του καλοκαιρινού ωραρίου από την προσεχή Δευτέρα και έως το τέλος του καλοκαιριού. Η βασική αλλαγή σχετίζεται με τη λειτουργία της αγοράς το απόγευμα, καθώς Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή η αγορά θα λειτουργεί από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ. Το πρωί το ωράριο είναι από τις 8 έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Γιάννη Κυλγιώργη, το ωράριο εξυπηρετεί καλύτερα τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές Έλληνες και ξένους. Κατά 16.997 επιβάτες ήταν μειωμένη κίνηση στην προθυμιακή γραμμή Κεραμβρίς Λιμένα τον Ιούνιο σε σχέση με πέρσι, όπως μειωμένα ήταν και τα γεωταχή αυτοκίνητα κατά 7.890 σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα φέτος τον Ιούνιο μετακινήθηκαν 319.298 επιβάτες αντί 336.295 πέρσι και 76.813 οχήματα αντί 84.703 πέρσι. Το Επιμελητήριο Καβάλας θα συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Δεδομένου ότι τα ωφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά, το Επιμελητήριο αποδέχτηκε και φέτος την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για συμμετοχή του σε stand όπου θα φιλοξενηθούν στο σύνολό τους τα επιμελητήρια της χώρας. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αίτηση συμμετοχής στο Επιμελητήριο Καβάλας το αργότερο στην 3η 14 Ιουλίου. Την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας-Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας στο Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Έθριστο είναι ο καιρός σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι πνέων από νότιες διευθύνσεις, εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ερτ Δίκτυο. Ερτ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκη Σιμητάκρος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξασφιστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-24-25-49, για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον κύριο Γιάννη Κελγιώργη, τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου Καβάλας, για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το αίτημα για ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης. Κύριε Κελγιώργη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Σβεστά, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας για αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
1: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε το αδύνατο δυνατό προκειμένου να γίνει αυτή η σύνδεση επιτέλους, να επανέλθει αυτή η σύνδεση επιτέλους σε απόλυτη συνεργασία και ταύτιση και με τους επαγγελματίες της Σαμοθράκης και με τον κύριο Μαματσόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε όλοι ότι είχε γίνει ένα πρώτο βήμα, είχε γίνει η ομόφωνη ψήφα με την ομόφωνη ψήφιση ενός ψηφίσματος από τα Δημοτικά Συμβούλια και της Καβάλας και της Σαμοθράκης. Στη συνέχεια η γραμμή μπήκε στο ΣΑΣ, δηλαδή ανακοινώθηκε ότι είναι στις γραμμές που προτίθεται το Υπουργείο, έκανε πρόσκληση δηλαδή προς τους πλειοκτήτες για να υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη σύνδεση. Στις 22 Μαΐου είχαμε την λήξη της προθεσμίας της πρώτης πρόσκλησης, δεν εμφανίστηκε καμία πλειοκτήτρια εταιρεία, έτσι γίνεται πάντα. Μέσα στον Αύγουστο υπάρχει η δεύτερη πρόσκληση και εκεί πέρα μετά τον Αύγουστο το Υπουργείο και το ΣΑΣ βγάζουν επιδοτούμενες τις γραμμές όσες δεν έχουν βρεθεί οι πλειοκτήτες στις πρώτες δύο φάσεις και μετά το Σεπτέμβριο μήνα, αν η γραμμή γίνει επιδοτούμενη, αυτομάτως θα υπάρχει σίγουρα και εταιρεία η οποία από τη χρονιά 26-27 θα ξεκινήσει την συγκεκριμένη σύνδεση. Εμείς εντατικοποιούμε τις ενέργειές μας για την επαναφορά. Νομίζω ότι αν δεν μπει αυτή τη στιγμή η γραμμή τον επόμενο μήνα στις επιδοτούμενες, χάνεται η δυνατότητα και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε και από τις δύο κοινωνίες και χάνεται για το 26-27. Και θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και για το προσόφερος της Σαμοθράκης αλλά και της Καβάλας να επανέλθει αυτή η σύνδεση όπως ήταν και παλιά, που μόνο ωφέλη μπορεί να προσδώσει και στην οικονομία της Καβάλας αλλά και της Σαμοθράκης.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι μια γραμμή που θα προσφέρει πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη αλλά και τουριστικά και για τις δύο περιοχές, και για την Καβάλα και για τη Σαμοθράκη.
1: Ακριβώς, και δεν μιλάμε μόνο για τα εμπορικά καταστήματα, θα ωφεληθούν και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων τα οποία θα δουλέψουν, γιατροί, δικηγόροι, πάρα πολλοί κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης μας και του νομού μας θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη σύνδεση. Γι' αυτό λοιπόν τις επόμενες μέρες πρέπει οι φορείς της πόλης, περιφερειάρχες, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, να κινηθούμε λίγο πιο έντονα έτσι ώστε να μπορέσει να μπει στις επιδοτούμενες γραμμές. Μακάρι η πόρτα του Υπουργού να άνοιγε για τον πρόεδρο των επαγγελματιών της Σαμοθράκης και της Καβάλας, κύριε Ασβεστά, αλλά νομίζω ότι δεν ανοίγουν αυτές οι πόρτες εύκολα. Μπορούν όμως να τις ανοίξουν οι βουλευτές μας, οι περιφερειάρχες μας, ο δήμαρχοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα που τόσο πολύ θέλουν και οι δύο κοινωνίες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κελγιώργης, ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών, τον κύριο Βασίλη Λεμονίδη, να μας δώσει λίγο τη δική του άποψη αναφορικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών σε ό,τι αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου της Καβάλας και το θέμα του τρόπου πρωτοκόλλησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στις υπηρεσίες. Κύριε Λεμονίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβηστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε η ευκαιρία από τον φιλόξενο ραδιοφωνικό σας σταθμό να πω δύο πράγματα τα οποία ίσως οι αγαπητοί συνάδελφοι δεν τα γνωρίζουν. Ένας φορέας λοιπόν ο οποίος θέλει ή κάποιος ο οποίος θέλει στον Δήμο να πρωτοκολλήσει ένα έγγραφο, μία επιστολή εν προκειμένου, πηγαίνει στο κεντρικό πρωτόκολλο το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του Δήμου Καβάλας και από εκεί υπηρεσιακά, ενδοϋπηρεσιακά, ηλεκτρονικά πηγαίνει στην αρμόδια διεύθυνση, τμήμα, στο οποίο θέλουν να πάνε την επιστολή. Δεν την πηγαίνει κανένας με το χέρι. Πηγαίνει ενδοϋπηρεσιακά, ηλεκτρονικά. Πρώτον, εάν ο φορέας, εν προκειμένου π.χ. όπως εγώ εκπροσωπούσα κάποτε ένα φορέα, θέλει να πάρει το χαρτί, το έγγραφο, το παίρνει στο χέρι και αν θέλει να το πάει και ο ίδιος στο γραφείο που επιθυμεί, μπορεί να το πάει. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όλα τα έγγραφα του Δήμου χρεώνονται σε κάποια διεύθυνση και μπορεί και στο Γενικό Διευθυντή, τα οποία τα βλέπει και πηγαίνουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία, στην αρμόδια διεύθυνση, στο αρμόδιο τμήμα. Αυτό λοιπόν στο Δήμο Καβάλας που γίνεται, γίνεται σε όλους τους Δήμους. Σε όλους. Πού υπάρχει δεύτερο πρωτόκολλο? Δεύτερο πρωτόκολλο υπάρχει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας, όπου εκεί είναι άλλος ο όγκος δουλειάς και άλλο το εύρος δουλειάς και εκεί λοιπόν υπάρχει ξεχωριστό πρωτόκολλο, γραφείο δηλαδή που πρωτοκολλείται το έγγραφο. Για να πούμε πιο απλά, τι σημαίνει πρωτοκολλώ ένα έγγραφο? Σημαίνει ότι θα πάω, θέλω να στείλω μία επιστολή, ένα αίτημα οτιδήποτε και για να μην το κάνω τηλεφωνικά ή στα λόγια πρέπει να είναι εγγράφος. Εγγράφος λοιπόν, εάν δεν πάρω αριθμό πρωτοκόλλου, δεν μπορώ να πιστοποιήσω ή να αποδείξω ότι έχω κάνει το αίτημα, την επιστολή, το αίτημα, οτιδήποτε του φορέα. Έτσι λοιπόν, πάντα, μα πάντα, ανά τα χρόνια, γινότανε η πρωτοκόλληση. Το πρωτόκολλο λοιπόν, το κεντρικό του Δήμου, είναι εκεί που πρέπει να είναι, όλα αυτά τα χρόνια εκεί που πρέπει να είναι, στο κτίριο του Δήμου. Οι υπηρεσίες είναι στα 10 μέτρα απέναντι. Η Δημοτική Αστυνομία στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο είναι η Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών, στον τρίτο όροφο είναι η Διεύθυνση Διοικητικών, Ψηφιακών και Προγραμματισμού. Και Παιδείας και τα λοιπά, όλα βρίσκονται σε εκείνο το κτίριο, που είναι απέναντι ακριβώς στα 10 μέτρα από το κεντρικό κτίριο του Δήμου. Έτσι λοιπόν όλα γίνονται όπως πρέπει, σωστά, όμορφα και εύρυθμα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο στάλθηκε αυτή η επιστολή. Γνωρίζομαι προσωπικά με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, θα μπορούσαν κάλλιστα να με ρωτήσουν. Δεν ξέρω τι έχει προκύψει και έχει γίνει θέμα ένα, κάτι το οποίο είναι εκ του κάνευ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και σύμφωνα με αυτά εδώ που γράφουν στην επιστολή τα διάφορα περί ψηφιακού ανασχηματισμού κτλ. Ο Δήμος Καβάλας, όπως και χθες άμα είδατε, προβαίνει σε εφαρμογές οι οποίες είναι πρωτοπόρες ανά την Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι, εάν θέλουν να βλέπουν τη θετική πλευρά. Αν θέλουν να ζουν κάποιοι μέσα στον αρνητισμό τους και στην κακία, κανένα πρόβλημα, ας λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί βλέπουμε ότι και κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί τα βλέπουν όλα μαύρα. Κανένα πρόβλημα, ας τα βλέπουν όλα μαύρα και ας μείνουν στη δική τους την μαυρίλα. Εμείς προχωράμε μπροστά, κάνουμε αυτό που πρέπει, έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να σας πω. Στις λίγες μέρες έχουμε 8 εβδόμου. Από μία εβδόμου ανέλαβα και την αντιδημαρχία, στην αντιδημαρχία μου, στη Δημοτική Αστυνομία.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε κάνει εν εξελίξει όλες αυτές τις μέρες βήματα μπροστά. Σε ό,τι έχει να κάνει οδούς που ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε ώρες αιχμής, έχουμε επικεντρωθεί λοιπόν σε αυτές τις οδούς, έχουμε κάνει βήματα μπροστά και στο θέμα του ελέγχου, είτε είναι για τα τραπεζοκαθίσματα, για το θέμα των εμπορικών καταστημάτων, γενικότερα της χρήσης κοινοχρήστων χώρων, αλλά και στο θέμα της ελεγχόμενης στάθμισης. Και στην πορεία θα δείτε και άλλα πράγματα τα οποία θα είναι προς τη θετική πλευρά, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε ισόνομα. Αυτό που εγώ έχω να σας διαβεβαιώσω, ότι αυτό που πρεσβεύω και πρέσβευα όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό που ασχολούμαι κτλ., είναι η ισονομία. Δεν θέλω επουδενή να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σε όποιους δεν αρέσει αυτό, είναι δικό τους πρόβλημα. Μες. Για να επανέλθω λοιπόν στο αρχικό σας ερώτημα, το πρωτόκολλο το κεντρικό είναι στο Δήμο Καβάλας, στο κτίριο του Δήμου Καβάλας, κάτω από το γραφείο του Δημάρχου στο Ισόγειο. Γίνεται πάρα πολύ καλή και σωστή δουλειά από την συγκεκριμένη υπάλληλο. Ηλεκτρονικά λοιπόν φεύγουν όλα τα έγγραφα και πηγαίνουν πρωτίστως στο Γενικό Διευθυντή και μετά χρεώνονται στη διεύθυνση, στο τμήμα, στην υπηρεσία που θέλουν να πάει το έγγραφο ή οποιοδήποτε φορέας. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα πραγματικά να καταλάβω το σκεπτικό, γιατί νιώθω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε και ξαφνικά κάναμε μία επιστολή, την ανεβάσαμε και στο Facebook. Ξέρετε, είναι η καινούργια μόδα στα social media που μπορεί να ανεβάσει οποιοδήποτε το οτιδήποτε και από κάτω, μέσα στην αρνητικότητά τους ορισμένοι, να σχολιάσουν με πικρόχολα σχόλια κτλ. Ας δούνε κάποιοι, ας ξυπνήσουν το πρωί και ας δούνε τον ήλιο και την θετική πλευρά της ημέρας. Ας μην ζούνε μέσα στη μιζέρια τους και στα προβλήματά τους. Ας δούνε τη θετική πλευρά και ας δούνε ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, τουλάχιστον από το δικό μου τομέα και στη Διεύθυνση Διοικητικών, όπου προείσαμε σαν πολιτικός προϊστάμενος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στο χρόνο τους όλες οι προκηρύξεις όσον αφορά τις προσλήψεις του προσωπικού, είτε είναι με ανταποδοτικά είτε όχι, όλα γίνονται κανονικότατα, λειτουργούν εύρυθμα, ξαναλέω, και στις 8 μέρες τις οποίες προείσαμε και στη Δημοτική Αστυνομία έχουν γίνει βήματα προς το καλύτερο. Ένα πράγμα θα σας πω και κλείνω. Mm-hmm. Το βράδυ που πηγαίνω για ύπνο, να τα ακούσουν όλοι και αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, το βράδυ που πάω να κοιμηθώ, θέλω να έχω και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έχω πράξει το σωστό, ότι δεν έχω πειράξει κανέναν και δεν έχω δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν. Αλλά θα πρεσβεύω, όσο βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, την ισονομία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεμονίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Σβεστά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Λεμονίδης, αντιδήμαρχος διοικητικών Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Αρσουνιάδη, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ΑΜΟΚ, που έχει να κάνει με το motocross, να μας ενημερώσει για μια ευχάριστη εξέλιξη, καθώς θα ηλεκτροδοτηθεί η πίστα τους στις Κρινίδες. Κύριε Αρσουνιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας λίγο εντάχει για αυτό το θέμα.
1: Ναι, πράγματι ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες η σύνδεση της πίστας motocross στις Κρινίδες. Είναι μια πρωτοβουλία, να θυμίσουμε, του Περιφερειάρχη, του κυρίου Τοψίδη, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, όπου αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες της λόγω αθλητικής εγκατάστασης, ενέκρινε ένα ποσό περίπου στις 20.000 ευρώ, το οποίο διοχέτευσε το Δήμο Καβάλας, και φυσικά ο Δήμος Καβάλας έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε στον προϋπολογισμό του, ώστε να δοθούν αυτά τα χρήματα στο ΔΔΕ και να υπάρξει αυτή η σύνδεση. Και σε αυτό το πλαίσιο να ευχαριστήσω και τον Δήμο Καβάλας και τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Μουριάδη, που συνετέλεσε στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Σήμερα επίσης να ενημερώσουμε ότι κλιμάκιο του Δήμου Καβάλας, ενδεχομένως και ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Εθνικών Υπηρεσιών, θα επισκεφτεί την πίστα motocross για να δει τις εργασίες που, αν όχι σήμερα, τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθούν για τη σύνδεση του ρεύματος, και φυσικά να συζητήσουμε για το τι άλλο πρέπει να γίνει στην πίστα motocross, γιατί ξέρετε κύριε Ζωστά, ήρθε το ρεύμα μέχρι εκεί, αλλά θα πρέπει να διοχετευτεί και μέσα στην πίστα. Επί της ουσίας, το σημαντικότερο έργο ξεκινάει τώρα, γιατί αφενός είναι πολύ σημαντική εξέλιξη της σύνδεσης της πίστας με το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και η διοχέτευσή του στις εγκαταστάσεις είναι και αυτό επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Οπότε αναμένουμε και την επίσκεψη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου σήμερα στην πίστα, να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε την ολοκλήρωση αυτού του έργου, που θα δώσει πραγματικά μια άλλη πνοή σε αυτό, σε την αθλητική κατάσταση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρσουνιάδη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρσουνιάδης, είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου ΑΜΟΚ.

0: πάμε στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, καθώς ζήτησε να έχει μια παρέμβαση και να δώσει και μια απάντηση. Κύριε Μαρκόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του ΣΕΡΑ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά.
0: Για πείτε μας.
1: Ακούω,
0: έχει να κάνει με το φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Όσον αφορά το φεστιβάλ Φιλίππων, ναι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς σαν περιφέρεια δεν το έχουμε στις αρμοδιότητες. Δεν είναι όμως κάτι για το οποίο θα θέλαμε να πούμε ότι αδιαφορούμε ή ότι δεν δίνουμε σημασία ή ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι εάν επιθυμούσε ο Δήμος να έχει την υποστήριξη της περιφέρειας και αναφέρουμε στην χρηματική υποστήριξη, γιατί ηθικά βεβαίως μας ενδιαφέρει, θα έπρεπε να έχουμε ένα αίτημα που δεν έχουμε αίτημα οικονομική στήριξη από το Δήμο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια πρόταση για μια προγραμματική σύμβαση μερικούς μήνες πριν, όπως θα μπορούσαμε να έχουμε και σε έγκαιρο χρόνο την πρόταση για το τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του θεάτρου. Από αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Το να βγαίνουμε και να λέμε ότι μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, σε μια σύσκεψη που κάλεσε η περιφέρεια όλους τους πολιτιστικούς φορείς για να υπάρξει μια αλληλοενημέρωση, μια όσμωση και ένας προγραμματισμός για το μέλλον από πρωτοβουλία της περιφέρειας και να βγαίνουμε να λέμε ότι ξέρετε η περιφέρεια δεν μας βοηθά, είναι τουλάχιστον αυτό τουλάχιστον χαρακτηρίζεται από έλλειμμα σοβαρότητας, γιατί αυτό εδώ πέρα το θα έπρεπε να έχουμε έτοιμα, έγκαιρα, γραπτά, τεκμηριωμένα για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις τις οποίες θέτει ο νόμος.
0: Τώρα καταλαβαίνω ότι απαντάτε στην κυρία Βαμβακά, την καλλιτεχνική
1: διευθύντρια. Απαντώ και στην κυρία Βαμβακά και στον κύριο Μουριάδη και σε όποιον άλλον θέλει να ξέρει την απάντηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί κάτι εάν δεν υπάρχει τουλάχιστον έτοιμο.
0: Στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, η περιφέρεια βοήθησε οικονομικά το φεστιβάλ, έτσι?
1: Το παρελθόν, ναι, όταν υπήρχαν αιτήματα, όταν δεν υπάρχουν αιτήματα και όταν τα αιτήματα δεν διέπονται από την λογική την οποία απαιτεί ο νόμος, δεν είναι τα χρήματα τα δικά μου ή τα δικά σας να πω ότι είναι ωραίο να δώσουμε, είναι καλό να το ενισχύσουμε. Mm-hmm. Αυτό το πνεύμα της προαίρεσης δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει 1, 2, 3 πρέπει να γίνουν έτσι. Και γι' αυτό το λόγο όποιος λέει κάτι διαφορετικό απλώς παρέχει έναν λαϊκισμό στη δημόσια συζήτηση ο οποίος είναι ατελέσφορος, δεν οδηγεί κάποιον.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλημέρα μου, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος.

0: Να συνεχίσουμε να πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, τον πρόεδρο, τον κύριο Μιστακίδη, να μας ενημερώσει λίγο για μια επιστολή που συνέταξε το Γεωτεχνικό σε ό,τι αφορά τον Περονόσπορο και τον Δήμο Παγκαίου. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δώστε μας έτσι εντάχει μια ενημέρωση για αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, με αφορμή τα μεγάλα προβλήματα Περονοσπόρου στον Δήμο Παγκαίου και στον Δήμο Αμφίπολης, λιγότερο βέβαια εκεί, αλλά κυρίως στον Δήμο Παγκαίου και κυρίως ιδιαίτερα στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερών, Πιεραίων και Ορφανού. Τα προβλήματα Περονοσπόρου λόγω των συνθηκών φέτος είναι τεράστια, είναι σε εκτεταμένη μορφή, κάποια κτήματα ήδη έχουν χαθεί, όπως λένε και οι παραγωγοί, καθώς όχι ότι δεν έχουν γίνει καλλιεργητικές φροντίδες ή δεν ψεκάσαν οι παραγωγοί, οι συνθήκες ήταν τέτοιες που υπήρχε αδυναμία πολλές φορές να γίνει σωστή φυτοπροστασία, ακόμη και με φάρμακα πανάκριβα, ακόμη και με φάρμακα τελευταίας τεχνολογίας. Οι αγρότες σε αυτές τις πληγήσεις περιοχές ήταν ανήμποροι να τελικά φάνηκε να αντιμετωπίσουν αυτή την επιδημική μορφή, γιατί έτσι ήταν φέτος, επιδημική μορφή του Περονοσπόρου, είτε γιατί τις περισσότερες μέρες του Μαΐου ήταν συνεχώς, είχαμε βροχοπτώσεις σχεδόν καθημερινά, υπήρχε αδυναμία εισόδου μέσα στους αγρούς, να ψεκάσουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν νομοτελειακά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα κείμενο προς τον Υπουργό Γεωργίας και στον Περιφερειάρχη εδώ πέρα και στους βουλευτές και φυσικά και στον Αγροτικό Σύλλογο, που μαθαίνουμε ότι και εκείνος είναι στο ίδιο πνεύμα, θα κινηθεί και εκείνος σε αυτή την κατεύθυνση. Να γίνει μια κινητοποίηση από πλευράς της πολιτείας προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για τους ανθρώπους, να εξεταστεί η κατεξαίρεση, την αποζημίωσή τους από, είτε από εθνικά κονδύλια είτε από ευρωπαϊκά, με τρόπο όμοιο όπως είχε γίνει και στο παρελθόν και στην Κρήτη. Είναι γνωστό σε εμάς, γιατί και εμείς είμαστε γεωπόνοι, ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρονιστικός, είναι πεπαλαιωμένος. Δυστυχώς η πολιτεία τα τελευταία 20 χρόνια δεν φρόντισε. Το φωνάζουμε τόσα χρόνια να αλλάξει αυτό το κανονισμό του ΕΛΓΑ, να συμπεριλάβει ζημιές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Και πάντα δυστυχώς η διοίκηση του ΕΛΓΑ κρύβεται πίσω από έναν αναχρονιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, λέγοντας ότι απλά δεν καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Είναι γνωστό σε εμάς, είναι γνωστό στην πολιτεία, είναι γνωστό σε όλους. Το θέμα είναι το τι θα πρέπει να γίνει. Έτσι. Αυτό ήταν το πνεύμα της επιστολής μας αυτής. Ήδη βλέπουμε ότι έχουν δρομολογηθεί και εξελίξεις. Σήμερα, μια μισή ώρα, στην Αντιπεριφερεία Καβάλας έχει συγκαλέσει σύσκεψη ο αντιπεριφερειάς μας, ο κ. Μαρκόπουλος, τεχνική σύσκεψη, προκειμένου να δούμε το τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι των αποζημιώσεων που θα ζητήσουν και ζητάνε οι παραγωγοί δικαιολογημένα από την πολιτεία.
0: Μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Είμαστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: 17.000 λιγότεροι επισκέπτες. Κύριε Τσιλογιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι τα γεγονότα, η πραγματικότητα είναι αυτή. Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε τα επίσημα στοιχεία για το μήνα Ιούνιο. Είχαμε μία κάμψη, θα την έλεγα αισθητή σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Τα στοιχεία βέβαια που ανακοίνωσε το ΔΕΔΙΚΙΟ είναι περισσότερο αφορούν τη γραμμή της Χεραμωτής, γιατί από εκεί μετακινείται, από την πορτμιακή γραμμή της Χεραμωτής μετακινείται το μεγαλύτερο κομμάτι των τουριστών. Είχαμε λοιπόν, όπως είπατε, μια μείωση της τάξης περίπου 17.000 επιβάτες λιγότερους από πέρυσι και αντίστοιχα και οχήματα. Γεγονός είναι ότι φέτος η χρονιά είναι λίγο δύσκολη, ωστόσο όμως αξιόπιστα έτσι αποτελέσματα, κύριε Σβεστά, και στοιχεία θα έχουμε με την λήξη της τουριστικής περίοδου. Όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί έτσι τον Οκτώβριο εκεί, τα μέσα Οκτωβρίου η τουριστική περίοδος, θα έχουμε περισσότερα αξιόπιστα στοιχεία. Πάντως οι δείκτες αυτοί που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο και αφορούν το μήνα Ιούνιο είναι ενδεικτικοί, θα λέγαμε, το τι θα ακολουθήσει. Επειδή εγώ τώρα βρίσκομαι το μεγαλύτερο διάστημα τώρα του καλοκαιριού, βρίσκομαι στη Θάσο. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή κίνηση και κυρίως η κίνηση αφορά τα είδη εστίασης, τα είδη σίτησης. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, αλλά χτυπάει και τους, και γενικά τον τουρισμό, κυρίως τους Βαλκάνιους, γιατί η Θάσο στηρίζεται αποκλειστικά σε οδικό τουρισμό. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν με την αύξηση των καυσίμων, με το αρνητικό περιβάλλον μέχρι πρόσφατα με την Μέσα Ανατολή που είχαμε τον πόλεμο και γενικότερη η κατάσταση που επικρατεί, βλέπω ότι φέτος θα είναι μια έτσι, όχι θα έλεγα ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, για να μην έτσι μεμσημερούμε και αποκλειτεύουμε τον κόσμο, θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το τουριστικό προϊόν πάντοτε κάθε χρόνο περνάει από διάφορες διακυμάνσεις. Δηλαδή κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Καταλάβατε. Έτσι. Και γενικά θα έλεγα αυτό που λέω συνήθως, ότι η μονοκαλλιέργεια, όταν το 90% του κόσμου των πολιτών της Θάσου ασχολείται με τα τουριστικά επαγγέλματα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί αφήσαμε τις υπόλοιπες δραστηριότητες, ιδίως την ελαιοκαλλιέργεια, στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, και ασχολούμαστε αποκλειστικά με τον τουρισμό. Δεν είναι άσχημο αυτό, αλλά βέβαια πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι.
0: Έτσι.
1: Και επίσης να πω ότι εντάξει, το νησί αντέχει, απλώς δεν βλέπω δηλαδή στα μαγαζιά που κυκλοφορούν και τα λοιπά, είτε αυτά είναι εστιατόρια, ψαροταβέρνες, ακόμα και στις καφετέρες και τα λοιπά, δεν υπάρχει κίνηση. Υπάρχει η κίνηση που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια. Πέτος είναι μια, θα έλεγα σε εισαγωγικά, δύσκολη χρονιά. Μες. Εκείνο που βέβαια βλέπουμε έτσι και στην κυριολεξία κάνουν θράψη είναι τα σούπερ μάρκετ. Πώς το λένε, μεγάλη κατανάλωση, συνωστισμός μεγάλος. Ο κόσμος και ιδιαίτερα οι ξένοι ψωνίζουν αβέρτα από τα καταστήματα αυτά, από τα πολυκαταστήματα αυτά. Είδομε όμως, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα βγάλουμε, όπως είπα νωρίτερα, ασφαλή συμπεράσματα με το τέλος της τουριστικής περιόδου και στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Μες.
1: Λοιπόν, όμως, τα στοιχεία αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ενδεικτικά, αλλά τρέφω μια μικρή αισιοδοξία, γιατί ο Ιούνιος όντως ήταν και ο Μάιος ήταν δύσκολοι μήνες λόγω των γεγονότων που σας ανέφερα νωρίτερα. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα και κυρίως το επόμενο 15ήμερο του Ιουλίου και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα είναι καλή μήνες.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης, αντιπρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας.

0: Να πάμε από τη Θάσο στην Χρυσούπολη, στην Καταρίνα Νούση, στην πρόεδρο του Μπουρικού Συλλόγου, να μας ενημερώσει για τη Λευκή Νύχτα. Κυρία Νούση, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε, ενημερώστε μας.
1: Λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε τη Λευκή Νύχτα στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή. Θα έχουμε την τιμή φέτος να έχουμε τη Σοφία Βόσου, η οποία τραγουδάει με έναν δικό σας τραγουδιστή, τον Τάσο τον Καλαφάτη, και την Πολίνα που παίζει σαξόφωνο. Στην κεντρική σκηνή δηλαδή θα είναι αυτή. Θα έχουμε διάφορα χορευτικά από Latin και Tango, τα οποία και ενδιάμεσα στη συναυλία θα χορεύουν τα παιδιά αυθαίρετα όπως αυτά νιώθουν στα κομμάτια που αγαπούν. Θα έχουμε τον μάγο, τον Ρότζερ, ο οποίος θα μας κάνει μαγικά και θα κόψει, λέει, μια κοπέλα στα δύο. Είναι κάτι που θα το κάνει πρώτη φορά σε εμάς εδώ. Ξυλοπόδωρος φυσικά και διάφορους άλλους ανιματέρ που θα είναι καθόλου το δρόμο που θα έχουμε κλείσει στη Βενιζέλου για να διασκεδάσουν τους μικρούς μας φίλους. Θα έχουμε δέσματα και αναψυκτικά δωρεάν για τον κόσμο, για να τους ευχαριστήσουμε, να τους δροσίσουμε. Και φυσικά θα έχουμε και άλλες μουσικές σκηνές, οι οποίες θα είναι αναγειτονιές οργανωμένα, όπως είχαμε κάνει τότε στα Χριστούγεννα και κάναμε τις γειτονιές τις θεματικές. Έχουν αναλάβει οι ίδιοι επαγγελματίες για να στηρίξουν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο την προσπάθεια του συλλόγου. Διάφορα συγκροτήματα, είτε σε λαϊκά, είτε σε ποντιακά, είτε σε DJ που θα παίζει διάφορα μοντέρνα. Πολλοί επαγγελματίες επίσης θα έχουν βανάκι με ποτά δωρεάν. Οπότε θα ζήσετε μία υπέροχη βόλτα στην πόλη μας, γεμάτο γεύσεις, αρώματα, μουσικές. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είστε κοντά μας.
0: Πολύ ωραία. Θα το προσπαθήσουμε. Και με μία λέξη, πώς έχει η εμπορική κίνηση σε αυτή την περίοδο στην Χρυσούπολη?
1: Σίγουρα έχει μια μικρή ανάπτυξη λόγω του καλοκαιριού και των τουριστών, αλλά εντάξει, ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Καταρίνα. Ήταν η κυρία Καταρίνα Νούση, η πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου Χρυσούπολης.

0: συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στο σκάκι, στον σκακιστικό όμιλο Καβάλα, στο Χριστόφορο Αποστολακάκη, να μας ενημερώσει αναφορικά με ένα πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη. Κύριε Αποστολακάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει, διεξάγεται το πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής. Με τη συμμετοχή 34 ομάδων από όλη την Ελλάδα. Η Καβάλα εκπροσωπείται από τις δύο μας ομάδες, δηλαδή το σκακιστικό όμιλο Καβάλας, ο οποίος είναι ο πολυνίκης σύλλογος στην Ελλάδα στα πρωταθλήματα, στο σκάκι με 7 κατακτήσεις πρωταθλήματος, και το Πνεύμανο, το οποίο από πέρσι έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, και οι αγώνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν γίνει 4 πρώτοι αγώνες. Ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας έχει σάριθμες νίκες, δηλαδή έχει το 4-4, και σήμερα αντιμετωπίζει στο μεγάλο ντέρμπι που κατά πολλούς θα κρίνει και τον πρωταθλητή Ελλάδος για το 2026, τον Παναθηναϊκό. Το Πνεύμα Αθλό από τη σειρά του έχει 2 νίκες και 2 ήττες, είναι μέσα στους στόχους για την παραμονή στην κατηγορία και για την επόμενη χρονιά, και συνεχίζουμε. Είναι μεγάλη αγωνία μας για το σημερινό παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Λογικό είναι. Πάντως είναι πολύ θετικό αυτό. 4 νίκες σε 4 αγώνες, νομίζω είστε σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα παιδιά. Να φανταστείτε τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ένας ιστορικός παλιός σύλλογος, αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, ας πούμε, δεν είχε δραστηριότητα σκακιστική. Τώρα αποφάσισε ωραίες τέχνες με τις τρομερές οικονομικές δυνατότητες τις οποίες έχει τώρα ένας σύλλογος σαν τον Παναθηναϊκό, όπως καταλαβαίνετε. Έκανε μεταγραφές κορυφαίους σκακιστές από όλη την Ελλάδα και ουσιαστικά είναι ο μεγάλος αντίπαλος για την ομάδα μας για την κατάκτηση του 8ου πρωταθλήματος Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζωστά. Να είστε καλά, καλή μέρα.
0: Και εσείς παρομοίως, ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας που μας κάνει πάντοτε έτσι τα καλύτερα, μας κάνει περήφανους και μας προβάλλει όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και παγκοσμίως.

0: Πάμε τώρα στην αντιδήμαρχο κοινωνικών, την κυρία Έλσα Βακερτζή στην Καβάλα, να μας ενημερώσει για το κοινωνικό παντοπολείο, καθώς αν δεν κάνω λάθος αύριο θα έχουν μια διανομή προϊόντων τροφίμων στους δικαιούχους. Κυρία Βακερτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα. Είναι έτσι, αύριο έχουμε τη διανομή, είμαστε εδώ στις αποθήκες. Σήμερα γίνεται η διαλογή και η συσκευασία και αύριο θα γίνει η διανομή.
0: Πώς είναι οι δικαιούχοι, κυρία Βακερτζή?
1: Αυξήθηκαν λίγο, ήταν γύρω στους 174 είμαστε.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε για αρκετά άτομα.
1: Ναι, ναι. Και για την Περιφερειακή Ενότητα Φιλίππων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι, πειράζει. Θα τα τακτοποιήσουμε. Ήδη εδώ έχουμε θελοντές που βοηθάνε πάρα πολύ. Και αύριο θα είμαστε έτοιμοι. Τα ευπαθή προϊόντα θα έρθουν αύριο το πρωί για να μπορέσουμε να τα δώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα κρατάμε πολύ εκτός ψυγείου. Οπότε μόλις έρθουμε κατευθείαν θα αρχίσουμε να βάζουμε τις σακουλές και να τα δίνουμε.
0: Μάλιστα. 170 δικαιούχοι, αύριο η διανομή. Τι ώρα θα ξεκινήσει περίπου, έχετε υπόψη σας?
1: Ναι, ναι, 10 με 12 τους είπαμε.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Οπότε πρέπει σήμερα να τελειώσουμε. Αυτά είναι περισσότερο κουραστικά και δύσκολα τα σημερινά, γιατί είναι αρκετά τα τρόφιμα. Και αύριο θα βάλουμε τα ευπαθή, τα ρύζα, κασέλι, τυρί και τα κρέατα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχατε μια γιορτή των Καπί, αν δεν κάνω λάθος, του Χαλκερό. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι, ναι, τη Δευτέρα είναι. Έχει γίνει πλέον θεσμός. Κάθε καλοκαίρι κάνουμε τη γιορτή πατέρα-μητέρας για να τιμήσουμε τα γυρατιά μας, τους ηλικιωμένους μας. Φέτος είχαμε πρωτοτυπήσει. Βρήκαμε στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο Χαλκερού, κάποια ενδεικτικά κάποιων ηλικιωμένων, και πέρα από το δωράκι που τους έδωσε ο σύλλογος του Χαλκερού, τους δώσαμε σε κορνίζα και τα ενδεικτικά τους.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν πολλά τα άτομα, έτσι, δεν νομίζω.
1: Πάρα πολλά, ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ, και αυτό, και η δική μας ευχαρίστηση είναι όταν βλέπουμε χαμόγελα, χαρούμενους, ζωντανούς ανθρώπους σε αυτή την ηλικία. Το ευχαριστήθηκαν όλοι πάρα πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε
1: και δεν είχαμε και το φόβο να έρθει η αστυνομία μετά από καταγγελία να μας σταματήσει. Και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε το Χαλκερό. Ο χώρος ήταν περίφημος. Ευχαρίστησα τους αντιδημάρχους που με ρίμνησαν γι' αυτό, τον Τζιτζιλικάκη και τον Τζεκμέζο μου, και όλα ήταν υπέροχα.
0: Πάντα τέτοια, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Έλσα Βακερτζή, αντιδήμαρχος κοινωνικών Δήμου Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με την κεραμωτή, με τον κύριο Γιάννη Χατζηγερακούδη να μας ενημερώσει τι γίνεται με τον τουρισμό στην περιοχή. Είναι το πιο τουριστικό δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νέστου. Κύριε Χατζηγερακούδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζα, καλημέρα. Μπήκαμε στη σεζόν, στην καρδιά τη σεζόν στη ήδη και εδώ, αλλά βλέπουμε να έχουμε αρκετά προβληματάκια τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια πτώση σε σχέση με πέρυσι βασικά, γιατί πέρυσι μιλάμε ότι ήταν μια χρονιά ρεκόρ, οπότε πάντα οι σεζόν συγκρίνονται με τις προηγούμενες. Οπότε σχετικά με πέρυσι υπάρχει μια κάμψη, οποία δεν ξέρω, οφείλεται σε πολλές πρέπει να αναλυθούν. Νομίζω αυτές οι παράμετροι που έρχονται σε αυτό είναι πάρα πολλά. Όμως φέτος προέκυψαν και τα θέματα με τον πόλεμο, την ακρίβεια. Νομίζω ότι έχουμε πολλά θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, γιατί τίποτα δεν μπορείς να το κατακτήσεις και να το κρατήσεις όπως η περσινή χρονιά ρεκόρ που ήταν. Ναι, φέτος δηλαδή βλέπουμε, αλλά τα μηνύματα που παίρνουν είναι γενικά ότι υπάρχει πτώση σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, κάποιες περιοχές ίσως και μεγαλύτερη που έχει να κάνει με αεροπορικό τουρισμό, αεροπορική σύνδεση δηλαδή, που είχαμε θέματα με τα καύσιμα. Ήταν αυτή η ατυχία φέτος να σκάσει αυτή η βόμβα στη Μέση Ανατολή εδώ κοντά μας, η οποία επηρέασε κατά πολύ τα πάντα λόγω των καυσίμων. Αεροπορικές εταιρείες ακυρώναν δρομολόγια μέχρι και έσκασε φυσικά ένα μήνα πριν αρχίσει η σεζόν. Από τον Μάρτιο δηλαδή αρχίσαν να χτυπούσαν τα καμπανάκια. Τώρα βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι αρνητικά όσον αφορά τη σεζόν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα φαινόμενα τα οποία τα είχαμε τονίσει και σε προηγούμενη συνομιλία μας. Είπαμε ότι αυτό το κομμάτι αφορά όλους και πρέπει όλοι να συμβάλλουν, ο καθένας ατομικά, ιδιωτικά, είτε είναι ατομική επιχείρηση, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι εταιρεία που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Πρέπει όλοι να βάλουν το κεφάλι κάτω και να σκεφτούν πώς μπορούν να κρατήσουν αυτά τα νούμερα. Δεν φτάνει δηλαδή μία χρονιά να κάνεις το ρεκόρ και να πεις εδώ είμαστε ότι έχουμε 30 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το κρατήσεις και να φανείς να σταθεροποιηθεί δηλαδή αυτός ο αριθμός σε αρκετά χρόνια. Βλέπουμε εδώ ότι πολλοί παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, αρχίζουν και χτυπάνε τις τιμές στα ύψη. Κάποιοι φορείς που εμπλέκονται, όπως είπαμε, έμεσα ή άμεσα δεν δίνουν σοβαρή. Τώρα χτες, ας πούμε, εδώ στην Κεραμωτή είχαμε διακοπή ρεύματος. Δηλαδή είναι παράδειγμα, πέρυσι το είχαμε κάνα δύο φορές. Δηλαδή αν δεν δεις τις υποδομές σου μέσα στο χειμώνα, και έρθει, πού να εξηγήσει τώρα στον κάθε ένα τουρίστα ότι η μία εταιρεία, ας πούμε, ΒΔΕ, δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και για μισή μέρα, ας πούμε, δεν είχαμε ρεύμα. Όπως επίσης, περιφέρειες, δήμοι, εδώ έχουμε θέμα με τα κουνούπια, δεν μπορέσαν να κάνουν σωστή, έκαναν προσπάθειες, δεν ήταν όμως το σωστό αποτέλεσμα με το κουνούπι. Ο Δήμος δεν δίνει τη βάση που πρέπει σε αυτό, όπως είπατε προηγουμένως, ότι είναι το κομμάτι που είναι το μοναδικό δημοτικό διαμέρισμα που ασχολείται με τον τουρισμό και έπρεπε να δοθεί περισσότερη βάση σε αυτό το κομμάτι, από έργα που έχουν μείνει στη μέση, από την καθαριότητα, από χίλια δυο που πρέπει να συζητηθούν. Γι' αυτό όταν τελειώνει η σεζόν πρέπει να βλέπουμε αμέσως την επόμενη μέρα ποιοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι, να κάθονται κάτω, να παίρνει ό,τι κομμάτι αντιστοιχεί στον καθέναν και να το βάζει έτσι κι αλλιώς. Όλοι συζητάνε γι' αυτό το μόνο που έμεινε ζωντανό και το μόνο που τροφοδοτεί την οικονομία, νομίζω, περισσότερο από κάθε άλλη δραστηριότητα. Έχει τώρα αρκετά χρόνια το κράτος, έχει δει ότι αυτό το κομμάτι έμεινε ζωντανό και κάθε φορά βάζει στην πλάτη μας. Βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι να πηγαίνουν σε αυτές τις αυξήσεις, αλλά κάποια όμως κάποιες αυξήσεις πρέπει να προωθούνται από τους επαγγελματίες αν θέλουμε να κρατήσουμε τα, όπως είπαμε, τα νούμερα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές.
0: Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χατζηγιαρακούδης από την πλευρά της Κεραμωτής που μας ενημέρωσε. Εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με τους συναδέλφους τη Ρένα Τιμπανταζόγλου και τον Κώστα Ντουλουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινί και χειροί Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχη ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σύρινες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την μπομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 πλέον λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ σε πλήρη σύνθεση σήμερα.
1: Απαρτία.
0: Απαρτία έχουμε σχεδόν, βεβαίως. Είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που ξεκινάει αυτή τη στιγμή από τις συχνότητες της ΣΕΡΤ Καβάλας και της ΣΕΡΤ Ορεστιάδας και το στούντιο της ΣΕΡΤ Καβάλας. Να εξηγήσουμε τι είναι ο χάρτης επικαιρότητας. Είναι η καθημερινή εκπομπή που ακούτε 10 με 12 το πρωί. Μία εκπομπή η οποία ουσιαστικά αναζητά τα γεγονότα μέσα σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και όχι μόνο αυτά. Και μέσα από αυτά τα γεγονότα προβάλλουμε αυτό που συμβαίνει στις περιοχές μας από τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα μέσα στο πρόγραμμα. Είναι. Εμείς επιλέγουμε να δούμε αρχικά την καλή εικόνα, αλλά και τα υπόλοιπα πρέπει να τα βλέπουμε. Ποιοι είμαστε εμείς όμως?
1: Ιρένα Πανταζόγλου.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος και η Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-2425-49 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας στα FM και από το διαδίκτυο erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ που μπορείτε να μπαίνετε ανά πάσα στιγμή και να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα οποιοδήποτε δημοσίου ραδιοφώνου θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε να συντονιστείτε στην ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας για αυτό το δίωρο. Θα δούμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς ο Κώστας έλειπε τις προηγούμενες δύο μέρες, αλλά δεν ήταν απόν από την παραγωγή ειδήσεων για την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οπότε θα δούμε κάποια θέματα που μας αφορούν και
1: είτε σήμερα είτε στη διάρκεια της εβδομάδας, ναι, έχει να κάνει με τους αμολόφους. Είδαμε πώς κυλάει η τουριστική κίνηση, που πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Ρένα, και σιγά σιγά οι εξαπλώστρες γεμίζουν.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι, και τις καθημερινές, γιατί εντάξει, τα Σαββατοκύριακα δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στους αμολόφους, που πρέπει κάποιος να πάει από πολύ νωρίς για να βρει ένα σετ με εξαπλώστρες ή να κάνει την κράτησή του. Βέβαια δεν κάνουν όλα τα μαγαζιά κρατήσεις, όλα τα καταστήματα, σε κάποια είναι όποιος προλάβει. Σε άλλα είναι μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και να κάνεις την κράτησή σου. Yeah. Υπάρχει κίνηση, υπάρχουν πολλοί ξένοι. Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, τελευταία Τουρκία,
0: ναι,
1: που έρχονται, επισκέπτονται την περιοχή μας. Το βλέπεις άλλωστε και κάνοντας μια βόλτα στην πόλη της Καβάλας.
0: Και από ό,τι φαίνεται ρωτώντας τους επαγγελματίες, ναι, λένε ότι ξοδεύουν οι Τούρκοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Βαλκάνιους περισσότερο, πιο εύκολα μάλλον.
1: Οι Τούρκοι μοιάζουν λίγο με τους Έλληνες, κυρίως στο φαγητό. Mm. Μπορεί να μην βγουν για ποτά, κοκτέιλς κτλ. Αλλά στην ταβέρνα, αν πάνε, θα φάνε όπως εμείς.
0: Καλοφαγάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Και ψωνίζουν και από τα άλλα καταστήματα, έχω δει. Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Εντάξει, τώρα οι Ρουμάνοι
0: δεν τρομάζουν από τις τιμές σε κάποια είδη που τρομάζουν άλλους. Είναι αυτοί που έρχονται, έχουν τη δυνατότητα οι περισσότεροι, πολλοί από αυτούς, να ψωνίσουν και να αφήσουν αρκετά χρήματα στην αγορά.
1: Φαντάζομαι θα είπες χθες και για την τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου με αφορμή τα στοιχεία του λιμεναρχιού. Στην πορεία θα ήθελα
0: θα τα πούμε γιατί
1: λίγο
0: τα ανέφερα έτσι, ναι, ναι. Δεν τα είπα, δεν εμβάθυνα ιδιαίτερα, mm-hmm, γιατί ξέρω ότι θασολόγος είσαι εσύ.
1: Ναι, λέει μόνο.
0: Οπότε θα δώσουμε μία έμφαση σε αυτά τα θέματα. Θα δώσουμε έμφαση και στο θέμα που βλέπουμε ότι κυριαρχεί σήμερα. Μίλησε και προηγουμένως στο Σάκη Εσβεστά ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Καβάλας, ο κ. Κελγιώργης.
1: Για την ακτοπλογική σύνδεση Σαμοθράκης Καβάλας.
0: Αυτό το αίτημα που υπάρχει, το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κάποια πλειοκτήτρια εταιρεία να ανταποκριθεί σε αυτό το δρομολόγιο και τις προσπάθειες που θα πρέπει να συνεχιστούν, γιατί υπάρχει μία γενικότερη έτσι, καλή συνεργασία. Της περιοχής. Εγώ θυμάμαι, σου το είχα πει ότι έχω ταξιδέψει από Καβάλα για Σαμοθράκη. Είναι ένας εύκολος τρόπος σε σχέση με το να πας στην Αλεξανδρούπολη, που εκεί τα δρομολόγια εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς και της μετακίνησης, ναι, και της συγκοινωνίας μεταξύ των Σαμοθρακιωτών και των Αλεξανδροπολιωτών Σαμοθρακιωτών, τέλος πάντων, όπως γίνεται και εδώ στις προθυμιακές γραμμές Καβάλας Θάσου. Με έναν εύκολο τρόπο έχει τη δυνατότητα κάποιος να μετακινηθεί, να βρεθεί στο νησί της Σαμοθράκης και να απολαύσει όλα αυτά που του προσφέρει η Σαμοθράκη, αυτά τα εναλλακτικά, τα πολύ ωραία που του προσφέρει η Σαμοθράκη, τις βάφρες. Τι ωραία. πάντα με προσοχή. Ο καιρός θα μας βοηθήσει.
1: Ο καιρός για σήμερα, ναι, άμα θες. Για αύριο, εντάξει, αρχικά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από νωρίς σε τμήματα της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, νησιωτικών βόρειου βορειοανατολικού Αιγαίου και τμήματα Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια, αναμένονται κάποια φαινόμενα και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, μπόρες ή καταιγίδες, ενώ τοπικά, στα ανατολικά κυρίως, θα έχουν έντονο χαρακτήρα τα φαινόμενα αυτά. Λίγες αστάθειες και σε ορεινές περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ μέχρι το βράδυ αναμένεται τα φαινόμενα αυτά να διαλυθούν και να σταματήσουν. Αυτή είναι η πρόγνωση μέχρι στιγμής. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Καβάλας είναι γύρω στους 28 βαθμούς.
0: Λοιπόν, μια και σε έχουμε εδώ, να πω και κάτι άλλο που απέφευγα να το πω το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω αναρμοδιότητας. Χθες λοιπόν, πηγαίνοντας να πάρω ένα συγγενικό μου πρόσωπο από ένα μέρος όπου βλέπαν το Μουντιάλ, μου δηλώνει ότι εγώ είμαι, ξέρεις, με την Αίγυπτο και η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή κερδίζει την Αργεντινή. Μάλιστα, εκεί που ήταν, είχε και ένα πέναλτι, λέει ο Μέση, κέρδισε, θα εκτελούσε ο Μέση. Τους είπα, λέει, ότι θα το χάσει.
1: Το
0: λένε,
1: το
0: αποκλείεται, γιατί ο Μέση δεν έχει χάσει πέναλτι μέχρι στιγμή. Τελικά έχασε το πέναλτι. Και μόλις φτάσαμε στο σπίτι μετά από λίγο και ανοίξαμε την τηλεόραση.
1: Τα πάνω κάτω.
0: Κερδίσει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Με το Μουντιάλ, αυτή ήταν ανατροπή, ανατροπάρα.
1: Ήταν μια επική για πολλούς ανατροπή. Όχι, ήταν μια πολύ σημαντική ανατροπή. Οι Αιγύπτιοι πίστεψαν ότι μπορούν να πετύχουν τη μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στο παγκόσμιο κύπελο, και να αφήσουν εκτός την κάτοχο του τίτλου. Ωστόσο, προηγήθηκαν με 2-0. Ωστόσο, η Αργεντινή έβαλε 3 γκολ από το 79 μέχρι και το 92.
0: Αυτά τα λεπτά μέχρι να ανεβούμε στο σπίτι.
1: Σε ένα τέταρτο δηλαδή, ούτε. Παίρνοντας την νίκη 3-2, που τη στέλνει στη φάση των 8 της διοργάνωσης. Ασύλληπτα πράγματα στην Ατλάντα. Οι Αιγύπτιοι όντως το πίστεψαν, αλλά δεν υπολόγισαν καλά, μάλλον, στην παρέα του Μέση. Ναι. Ο οποίος έχασε και το πέναλτι.
0: Χωρίς συναισθηματισμούς, ναι. Γιατί δεν είναι η ομάδα μας, η εθνική μας. Προτιμούμε να βγούμε στους τελικούς στην Αίγυπτο ή την Αργεντινή του Μέση.
1: Εντάξει, πάντα θεωρητικά είσαι με τον θεωρητικά δύναμο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά από την άλλη, δεν σου πάει να χάσεις το Μέση, γιατί είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Να το χάσεις από τους επόμενους 1-2 αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί ξέρεις ότι
0: θέλεις και άλλο Μέση
1: σε επίπεδο
0: μέχρι...
1: εθνικής δεν θα το ξαναδείς, τουλάχιστον. Άλιστα. Είναι 40 χρόνων. Ήδη αποχαιρετήσαμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ήττα της Ισπανίας. Της Πορτογαλίας από την Ισπανία,
0: ναι.
1: Προχθές. Και όπως όλα δείχνουν, είναι η τελευταία του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Και μια και είπες και για Μουντιάλ, αυτό άνοιξε αυτό το θέμα. Να σου πω ότι η Ελβετία νίκησε την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι. Πήρε το εισιτήριο για τους 8. Εντάχει να πω ότι οι προημιτελικοί αρχίζουν από σήμερα, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, και αύριο στις 10 το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο. Μετά έχουμε στις 12 του μήνα Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Και έχουμε δει ότι πολλά μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Γερμανία ας πούμε, η Πορτογαλία, αντελήσει, η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία, έχουν αποκλειστεί πολύ νωρίς. Η Ιταλία δεν πήγε καν στο Μουντιάλ. Μένει να φανεί.
0: Η Ελλάδα δεν πήγε.
1: Η Ελλάδα δεν πήγε. Δεν πήγε και η Ιταλία όμως, να μετριάσουμε τον πόνο μας έτσι. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές τις μέρες που εσύ έλειπες, είχαμε μία παραίτηση από την περιφερειακή παράταξη του κυρίου Μέτιο, τη νέα περιφερειακή αναγέννηση. Τον κύριο Αντωνιάδη, ο οποίος δηλώνει ότι σταματάει και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε συνέντευξη με τον κύριο Αντωνιάδη, μας είπε τους λόγους, μας τους παρουσίασε τους λόγους. Συγχρόνως, ενώ μας παρουσίασε τους λόγους, μας ήρθε και η ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του κυρίου Γρηγόρη Παπαϊματουήλ από την ίδια. Και μάλιστα εκεί υπήρχαν εχμές, ήταν μια εχμηρή ανακοίνωση από την Δράμα. Και οι δύο ήταν πρώην αντιπεριφερειάρχες χωρικοί. Και στη Δράμα, ένα στην Καβάλα, ο άλλος. Για διαφορετικούς λόγους αναφέρει ο καθένας ότι φεύγει από τη συγκεκριμένη περιφερειακή παράταξη. Χθες δεν μπορέσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊμανουήλ, αλλά σε λίγο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαϊμανουήλ. Και λόγω και της διευρυμένης μας εκπομπής, μας ακούει ένα διευρυμένο ακροατήριο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, χάρη στη συχνότητα της συχνότητας της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μετά τις 11 θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΕΘΕ Καβάλας, την κυρία Εύα Βαμβακά Οικονόμου, αρχίζει σήμερα έναξη και επισήμως του Φεστιβάλ Φιλίππων. Θέλω να δώσουμε έτσι μια εικόνα στον κόσμο, να ξέρει, αν θελήσει να επισκεφτεί σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, να δει κάποιες από τις παραστάσεις που θα έχουμε στο Φεστιβάλ. Αυτά και άλλα θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι, το οποίο επίσης είναι καινούριο. Το άλλαξα γιατί τώρα μόλις ήρθε. Υπάρχει Ελπίδα, λέγεται, Γιάννης Κότσιρας, και είναι σε αυτό το μοτίβο το καλοκαιρινό. Μας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

0: Και εγώ πρώτη φορά το άκουγα το τραγούδι. Είναι πολύ καινούργια, του Γιάννη Κότσιρα. Και το περσινό που είχε μαζί με την Ελεονόρα Ζωγανέλη, το καλοκαιρινό που έβγαλε, έτσι ήταν. Τώρα, επειδή παρακολουθώ έτσι τις νέες αυτές ανακοινώσεις που έχουμε σχετικά με τα νέα τραγούδια, τις νέες κυκλοφορίες, βλέπω ότι καλοκαιρινά μπαίνει και λίγο το παραδοσιακό μέσα σε όλα τα τραγούδια. Και σιγά σιγά προσπαθεί ο καθένας μέσω αυτής της παραδοσιακής μας, αυτής της παράδοσης μας ουσιαστικά, των παραδοσιακών ήχων που φαίνεται ότι έχουν αγαπηθεί τα τελευταία χρόνια και από πολύ νέο κόσμο, χάρη σε αυτά τα γκρουπ τα οποία μας φέρνουν κοντά στην παραδοσιακή με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Είναι και λίγο μόδα, λες.
0: Βλέπω ότι, ναι, γιατί βλέπουν ότι φεύγει. Συγκροτήματα τα οποία τα ξέραμε, αλλά κάποιοι δεν τα είχαν μάθει ποτέ και τα τελευταία δύο χρόνια τα χορεύουν με πολύ γνωστά συγκροτήματα, όχι πανελλαδικά γνωστά, εδώ από την περιοχή μας που γίνανε και πανελλαδικά γνωστά ακριβώς για αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο, βλέπουμε ότι τώρα πουλάνε πολύ, οπότε αγαπιούνται. Οπότε βλέπουμε ότι έχουν γίνει μόδα και καλώς έχουν γίνει μόδα, γιατί αυτό θέλεις το καλοκαίρι, να περνάς λίγο καλύτερα, να ξεφεύγεις, να εκτονώνεσαι, και οι καλλιτέχνες το ξέρουν πολύ καλά αυτό και ζητούν και τέτοιου είδους τραγούδια που είναι ανεβαστικά. Τώρα, να πάμε λίγο να ιστορικά να δούμε η σημερινή ημέρα τι μας φέρνει. Είναι η 8η ημέρα του Ιουλίου και παρότι με το ημερολόγιο του 1912 θα ήταν 25 Ιουνίου, με το νέο ημερολόγιο ήταν 8 Ιουλίου, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αθλητές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα σε μήκος άνες φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα, ο Τσικλητήρας άφησε πίσω του τους Αμερικανούς αδερφούς Πλατ και Μπεν Άνταμς, οι οποίοι πλησίασαν αλλά δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την επίδοσή του. Είχε γεννηθεί στην Πύλο το 1888, πήγε στην Αθήνα για σπουδές, αγωνίστηκε στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο ξεχωρίζοντας τα άλματα ανεφοράς, αγωνίσματα που βρίσκονταν τότε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, αλλά αργότερα καταργήθηκαν. Η επιτυχία του στη Στοκχόλμη δεν ήταν η πρώτη του Ολυμπιακή διάκριση. 4 χρόνια πριν στο Λονδίνο είχε κατακτήσει 2 αργυρά μετάλλια, στο μήκος και στο ύψος ανεφοράς. 4 χρόνια αργότερα στη Στοκχόλμη πρόσθεσε το χρυσό του μήκους και ένα χάλκινο στο ύψος. Τελικά έφυγε από τις 2 Ολυμπιάδες με 4 μετάλλια. Λίγους μήνες μετά τον Ολυμπιακό θρίαμβο ξέσπασε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Ο Τσικλητήρας κατατάχθηκε στον Ελληνικό στρατό. Στις αρχές του 13 προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Πέθανε στην Αθήνα το 13, 10 Φεβρουαρίου, σε ηλικία μόλις 24 ετών, πριν προλάβει να δει πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει η αθλητική του πορεία. Τα άλματα ανεφοράς αφαιρέθηκαν από το Ολυμπιακό πρόγραμμα μετά τους αγώνες της Στοκχόλμης. Έτσι, ο Κωστής Τσικλητήρας έμεινε στην ιστορία όχι μόνο ως ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες Ολυμπιονίκες της εποχής του, αλλά και ως ένας από τους τελευταίους πρωταγωνιστές ενός αγωνίσματος που δεν υπάρχει πλέον στους Ολυμπιακούς αγώνες. Τώρα, από τις άλλες ημερομηνίες βλέπω το 1497 το Βάσκο Ντα Γκάμα να σαλπάρει από την Πορτογαλία για το πρώτο απευθείας ταξίδι από την Ευρώπη προς την Ινδία, ανοίγοντας το θαλάσσιο δρόμο που αλλάζει την ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου. Η αποστολή του σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής ανακαλύψεων, διεθνών ανταλλογών και πολλών άλλων συχνά όχι τόσο χαρούμενων πραγμάτων για τους ηθαγενείς των χωρών που έφταναν οι εξερευνητές. Να πάμε στο 1889, όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά η οικονομική εφημερίδα The Wall Street Journal, που θα εξελιχθεί σε παγκόσμια οικονομική επιρροή. Και το 1918, ο Ernest Hemingway, τότε 18χρονος οδηγός ασθενοφόρου του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, τραυματίζεται από νάρκη πυροβολικού στο Ιταλικό μέτωπο, στο δέλτα του ποταμού Πιαβέ, κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τραυματισμός του θα επηρεάσει βαθιά τη ζωή και το έργο του και θα αποτελέσει έμπνευση για αυτό το υπέροχο μυθιστόρημα παγκόσμιο που έδωσε το αποχαιρετισμός στα όπλα. Τι έχουμε άλλο? Έχουμε το 1963 τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν πλήρες εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο, απαγορεύοντας όλες τις εμπορικές οικονομικές συναλλαγές με το νησί. Πολλές δεκαετίες οικονομική και πολιτική αντιπαράθεση των δύο χωρών. Έχουμε το 1965 τον βασιλιά Κωνσταντίνο να κατηγορεί τον πρωθυπουργό τότε, τον Γεώργιο Παπανδρέου, ενισχύει και υποθάλπτει στην ομοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής μορφής, με επιστολή που σηματοδοτεί την αρχή της ρήξης μετά ανάκτορα και εγκαινιάζει την πολιτική κρίση των Ιουλιανών. Η σύγκρουση αυτή οδήγησε μετά βέβαια και στην μετέπειτα δικτατορία. 1969 θεμελιώνεται το Οδείο Αθηνών που θα καταστεί το κορυφαίο ίδρυμα μουσικής παιδείας στην χώρα και θα πάμε και πού θα πάμε. Θα πάμε και στο 2012 στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά που έλαβε τότε ψήφο από τη Βουλή με 179 υπέρ και 121 κατά. Εγκαινίασε μια δύσκολη περίοδο διακυβέρνηση υπό την οικονομική κρίση.
1: 14 χρόνια περάσαν από τότε, λες και πέρασε μια πενταετία μου φαίνεται.
0: 2012. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. 2019 ορκίζεται πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτά από την ιστορία. Να πω και για μία εντάχει, νομίζω περισσότεροι είχαμε δει το 2018 με τρόμο την προσπάθεια απεγκλωβισμού τεσσάρων από τα 12 αγόρια που παρέμεναν παγιδευμένα πάνω από 2 εβδομάδες σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στη Βόρεια Ταϊλάνδη μαζί με τον προπονητή τους. Η επιχείρηση διάσωσης συγκλώνησε τον κόσμο, ολοκληρώθηκε μέσα στις επόμενες 2 ημέρες με την διάσωση και των υπόλοιπων 8 παιδιών και του προπονητή. Τα 4 πρώτα αγόρια ήταν που ανέβηκαν, μια συγκλονιστική ιστορία. Και μπράβο στον προπονητή που κατάφερε και διαχειρίστηκε τα παιδιά,
1: την κατάσταση.
0: Νομίζω ήταν παιδιά και κατάφερε και τη διαχειρίστηκε. Αν ήταν μεγάλη, θα είχαμε μεγάλες κρίσεις πανικού. Και μπράβο στον προπονητή που κατάφερε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έδωσε το χρόνο στους διασώστες να βρουν τρόπο να βγάλουν τα παιδιά από εκεί.
1: Είχαν επικοινωνία, νομίζω, με τους διασώστες.
0: Είχαν επικοινωνία, αλλά δεν μπορούσαν να βγουν. Γιατί πλέον είχαν αποκλειστεί σε μια σπηλιά και έπρεπε να γίνει μια άλλη διαδικασία, η οποία ήταν και χρονοβόρα διαδικασία. Έκαναν αναμετρόητον με τον χρόνο. Γιορτάζει ο Θεόφιλος και η Θεοφιλία σήμερα, ο Προκόπιος και η Προκοπία.

Λοιπόν, λίγο πιέζουμε τον κύριο Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ, γιατί έχει και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε από τον ίδιο τους λόγους που τον οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίησή του από το περιφερειακό, από την παράταξή του.

0: Ιουλίου προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Δεν ήταν μια απόφαση που έτσι, την πήρα βαθάνιστα. Ήταν μια απόφαση που ήρθε μετά από όριμη σκέψη, μετά από μια μεγάλη περίοδο που ένιωσα απογοήτευση από τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης. Που βέβαια ουσιαστικά δεν λειτουργεί η παράταξη, δεν υπάρχει παράταξη. Δεν ξέρω αν στην Καβάλα ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες βλέπει κάποιος να υπάρχει η νέα περιφερειακή αναγέννηση, αλλά στη Δράμα υπάρχει πλήρης απουσία. Και αυτά τα 2,5 χρόνια ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει καμία συλλογική αντιπολίτευση και καμία παρουσία, κυρίως από τον επικεφαλής. Και εγώ έκουψα τον κόδωνα του κινδύνου αρκετές φορές. Είχαμε, ξέρετε, στη Δράμα πρόσφατα τη σφαγή του Δοξάτου, που ήρθε πρώτη Δημοκρατία. Είχαμε τα Ελευθέρια τη Δράμα. Έχουμε άλλες εκδηλώσεις, όπως είναι η Ονειρούπολη, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, εκδηλώσεις πολύ σημαντικές που κάνουν οι περιφερειακοί δήμοι Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Νευροκοπίου και Δοξάτου, που ποτέ δεν υπήρχε μια παρουσία από τον επικεφαλής μας. Και καθόμουν να απολογούμε εγώ στους συμπολίτες μου τι γίνεται, πού είμαστε και όλα αυτά. Ναι. Και επειδή δεν βλέπω ότι υπάρχει φως στο τούνελ, και επειδή εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι και ούτε να είμαι σιωπηλός παρατηρητής και να νομιμοποιώ με την παρουσία μου τέτοιες καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και των συμπολιτών μου αλλά και τις δικές μου, γιατί εκλέφθηκα για να εκπροσωπώ κυρίως τους γραμμινούς πολίτες με ενεργή παρουσία, με ελεύθερη άποψη και με καθημερινή διεκδίκηση. Και αυτό έκανα αυτά τα 2,5 χρόνια μόνος μου. Μόνος μου λοιπόν πορεύομαι, απλά χωρίς να υπάρχει αυτή η δέσμευση ότι είμαι σε κάποια παράταξη. Γιατί όπως δήλωσα, θα συνεχίσω να υπηρετώ το θεσμό του Περιφερειακού Συμβούλου, που εκλέφθηκα από περίπου 6.000 συμπολίτες μου πριν από 2,5 χρόνια. Και αυτό σε αυτούς λογοδοτώ και σε αυτούς θα συνεχίσω να λογοδοτώ και αυτούς θα συνεχίσω να υπηρετώ.
1: Και είχε άλλο τόσο, άλλα 2,5 χρόνια.
2: Όμως, κύριε Παπαϊμανουήλ, αυτά που μας αναφέρετε είναι τα τυπικά που γίνονται από μία παράταξη. Υπάρχουν και άλλα ουσιαστικά που έχουν να κάνουν επί τις λειτουργίες της διοίκησης της περιφέρειας και ενδεχομένως την κριτική πάνω σε αυτό από την παράταξη της Μίζωνος αντιπολίτευσης που θα περιμέναμε.
0: Μα ο θεσμικός ρόλος αυτός είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Μίζωνος αντιπολίτευσης, να είναι ουσιαστικά παρούσα. Εδώ ήμασταν ουσιαστικά απόντες. Δεν υπήρχε κάτι εκτός από δύο άνευρες, άοσμες και άγευστες επερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτά τα δύο χρόνια. Καμία παρουσία, καμία συνέντευξη τύπου, γιατί ξέρετε η πολιτική είναι και επικοινωνία. Είναι και επικοινωνία. Δηλαδή, πείτε μου εσείς, λάβατε εκτός από αυτές κάποιο δελτίο τύπου αυτά τα 2,5 χρόνια. Είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν περιμένω να απαντήσετε. Επίσης, είναι η επαφή με τον λαό, η επαφή με τον κόσμο. Και δεν έχει σημασία για μένα η θέση στην οποία βρίσκεσαι. Είτε είσαι στη διοίκηση, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, η παρουσία με τον κόσμο, εφόσον υπάρχει η ουσιαστική ενασχόληση με τα κοινά, πρέπει να είναι, αν όχι καθημερινή, τακτική. Έστω. Καταλαβαίνω στην αρχή, μετά την απογοήτευση της ΣΥΤΑΣ, μπορεί να υπάρχει ένα διάστημα περισυλλογής. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το διάστημα δεν μπορεί να είναι 2,5 χρόνια. Δεν μπορεί να είναι καν ένα εξάμηνο για μένα. Δηλαδή, δεν είπαμε να βγούμε από τον πρώτο μήνα και να κάνουμε σκληρή κριτική στη νέα διοίκηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η θέση του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ενεργή. Χαράσει δρόμους, ανοίγει πορείες. Εδώ πέρα δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και όλα αυτά συσσωρεύτηκαν και με οδήγησαν να πάρω αυτή την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθώ. Όχι να παραιτηθώ, όπως δήλωσα
1: στην ανακοίνωσή σας.
0: Στην τοποθέτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Είπατε μεταξύ άλλων, αν θυμάμαι καλά, κύριε Παπαϊμανουήλ, στην ανακοίνωσή σας, ότι η διαφορετική άποψη αντιμετωπιζόταν ως ενόχληση. Είχατε εκφράσει αυτές τις ενστάσεις στον κύριο Μέτριο πριν φτάσετε στην ανεξαρτητοποίηση?
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και ποια ήταν η δική του αντίδραση, σκληρή, δηλαδή, ήταν...
0: Λίγο σκληρή, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν και light με όλα αυτά που συνέβαιναν και δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να συμβαίνουν ή αν θα ας πούμε, άναψαν τα αίματα τώρα και λίγο θα ξυπνήσουν κάποιοι. Δεν υπήρχαν αντιδράσεις, δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Αυτά που γράφω μπορεί να σας φαίνονται σαν σκληρά, αλλά σας λέω και πάλι ότι είναι light σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν.
2: Μήπως τελικά δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο

0: που ενδεχομένως κρατάνε λίγο πίσω την μείζωνα αντιπολίτευση.
1: Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό που λέτε. Και στην ουσία, ξέρετε, όταν βγαίνει μια διοίκηση, καλείται να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Δεν αλλάζουν επί της ουσίας, να θα έλεγα, το 80% των πράξεων. Είναι περισσότερο οι μενταλιτέ των ανθρώπων που διοικούν, είναι, αν θέλετε, ο χαρακτήρας τους και είναι κάποια πράγματα που έχουν την προσωπική σφραγίδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ δεν χαράσουμε εξωτερική πολιτική, ούτε κάνουμε πολιτική για την υγεία ή για την παιδεία. Και θα έλεγα ότι πολλά πράγματα που κάνει η σημερινή διοίκηση έχουν μείνει ως κληρονομιά από τη δική μας διοίκηση. Και που δουλέψαμε για να τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά δεν τα επικοινωνήσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και επειδή το παιχνίδι παίζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, κακά τα ψέματα, βλέπετε πρωθυπουργοί, υπουργοί, αντιπολιτεύσεις, μέσω του διαδικτύου πλέον επικοινωνούν όλα όσα κάνουν. Είναι έτσι ή δεν είναι? Λέω κάτι που είναι παράλογο?
0: Λογικό.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι έτσι γίνεται
0: πλέον.
1: Μπείτε λοιπόν στο προφίλ του πρώην επικεφαλής μου και δείτε πότε είναι η τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει. 21 Δεκεμβρίου του 2023, μια συνέντευξη τριών ωρών που, εντάξει, πολύ σωστά λέγαμε ότι αυτά που κάναμε με το ΕΣΠΑ, ας πούμε, και όλα αυτά που δώσαμε στην κληρονομιά, αλλά αυτό. Δηλαδή τότε, και τότε πεθάναμε εμείς, τελειώσαμε? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά, συνεχίζουμε να υπάρχουμε και είμαστε ζωντανοί. Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Θα έπρεπε να είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός.
0: Τουλάχιστον αυτό δεν το αισθάνεστε εσείς, ναι.
1: Όχι μόνο εγώ. Εγώ έκανα αυτό που έβλεπα από τους συμπολίτες μου. Γιατί καθόμουν και δικαιολογούσα και απολογούμουν εγώ. Απολογούμουν για πράγματα και συμπεριφορές που δεν μου ανήκανε. Και έπαιρνα στις πλάτες μου αυτά τα 2,5 χρόνια πολλά πράγματα που δεν μου αναλογούσαν. Δεν μπορώ εγώ να δικαιολογούμε για τους άλλους και να απολογούμε.
2: Τώρα, κύριε Παπαμιμανουήλ, είστε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, είστε έμπειρος. Η ανεξαρτητοποίηση, λίγο πιο προσωπική ερώτηση, η ανεξαρτητοποίηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας κίνησης ή για μιας μελλοντικής σας ένταξης σε κάποιο άλλο πολιτικό σχήμα?
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα. Ήταν μια απόφαση που είχε καθαρά αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Εγώ βέβαια σε προσωπικό επίπεδο το ξέρουν εδώ οι Δραμνοί και το έχω εκφράσει και δημόσια σε συνεντεύξεις μου σε μέσα ενημέρωσης της Δράμας. Κάνω μια προσπάθεια να είμαι υποψήφιος βουλευτής, ας πούμε, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την απόφαση μου αυτή. Ήταν καθαρά μια απόφαση που πήρα μετά από όριμη σκέψη, γιατί στεναχωριέμαι και έτσι πραγματικά απογοητεύομαι με αυτό το, θα έλεγα, ολίσθημα και αυτό το κατάντημα που έχει πέσει αυτή η παράταξη, η οποία διοίκησε την περιφέρεια για περίπου 7 χρόνια και στα 4 ήμουνα και εγώ μέλος της και μάλιστα άσκησα διοίκηση στο ανώτατο επίπεδο από τη θέση του χωρικού της περιφερειάς της Δράμας. Έτσι, και ξέρω πολύ καλά τι αγώνες κάναμε και πόσο κοπιάσαμε για να κάνουμε κάποια πράγματα που, εντάξει, ίσως δεν τα υπερασπιστήκαμε και τόσο καλά και σε επίπεδο προεκλογικό το 2023, αλλά και μετά στη συνέχεια που παρατήσαμε τα όπλα και καταθέσαμε, θέλετε, τις όποιες δυνάμεις είχαμε. Εγώ όμως, επειδή έχω δυνάμεις, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι έστω και από τη θέση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις διευκρινήσεις, κύριε Παπαϊμανουήλ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και για την ευκαιρία που είχα να συνομιλήσω μαζί σας, που και εσείς, κυρία Πανταζόγλου, και ο κύριος Λουκούμης, είστε εξαιρετικοί δημοσιογράφοι και πάντοτε έτσι σας εκτιμούμε από όπου και αν βρισκόμαστε και σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ, περιφερειακός σύμβουλος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του κύριου Μέτιου.
2: Λίγες μέρες μετά την παρέτηση του Κώστα Αντωνιάδη από την Καβάλα.
0: Το οποίο όμως ήταν κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
0: Έτσι, ο κύριος Αντωνιάδης επέλεξε να φύγει και από τα πολιτικά πράγματα ή τουλάχιστον αυτό κάνει αυτή τη στιγμή και το δηλώνει ευθαρσώς. Είμαι 20 χρόνια, είπε, φτάνει. Να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Όχι ότι είναι μεγάλος ο κύριος Αντωνιάδης. Ανάλογα από πού το βλέπεις, βέβαια.
2: Και σε μια όρημη ηλικία θα θεωρήσει κάποιος.
0: Σε μια όρημη ηλικία που έχει μια εμπειρία που
2: θα μπορεί να ασκήσει.
0: Θα μπορούσε να ήταν πολύτιμη για τα κοινά. Είτε μια επιλογή του. Εγώ πάντως, επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Αντωνιάδη, χαίρομαι βλέποντας πώς πιάνει θέματα στην επαγγελματική του πλέον δραστηριότητα ως δικηγόρος, από εκείνα που έχουν να κάνουν με τους πληστηριασμούς, και πώς βλέπω ότι τυχαίνει. Βλέπω κάποιες αναρτήσεις που γίνονται, mm-hmm. ανακοπές πληστηριασμών. Mm-hmm. Θέλει, έδωσε από εδώ συμβουλή στον κόσμο, συμβουλές στον κόσμο. Μην αγνοείτε ό,τι σας έρχεται σαν ενημέρωση από αυτές τις πρακτικές εταιρείες, mm-hmm. από τα funds, από τις τράπεζες. Πάτε στο δικηγόρο σας και δώστε τα για να διαχειριστεί αυτό την κατάσταση. Μην τα αγνοείτε, θα βρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις. Έχουν χάσει τα σπίτια τους άνθρωποι για 12 χιλιάρικα χρέους. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Και το οποίο παλεύεται, λέει, ναι. αλλά πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη νομικά αυτός που θα μπορούσε να είχε προλάβει πράγματα.
2: Ναι, και ο δικηγόρος θα σε κατευθύνει και θα σε βοηθήσει, ναι. όπως και να έχει. Τώρα, όπως είπες, η πλευρά του κύριου Παπαμανουήλ ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Έκανε λόγο για αυτόματους πιλότους, την παράταξη, για πολιτική αδράνεια, για μη εκπροσώπηση γενικότερα. Για να δούμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ναι. και μετά να δούμε τι γίνεται και με τη σύνδεση Καβάλλας Σαμοθράκης.

0: Ό,τι χάνεις μην το κλαις. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που σταμάτησε η σύνδεση της Καβάλης με τη Σαμοθράκη,
1: ναι,
0: υπάρχει μια κατά καιρούς επανεμφανίζονται φωνές που λένε ότι ήταν ωραία τότε με το Αρσινόη που μετακινούμασταν μέσω της Καβάλης στην Σαμοθράκη. Ήταν,
1: για πότε μιλάμε τώρα, ποια εποχή ρένα?
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι, ειλικρινά ρωτάω, χωρίς μου φύγει.
0: Είχες γεννηθεί πάντως.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που κάνεις τώρα?
1: Καλά, εντάξει. Δεν ρώτησε και τον Άμκα και το αφημί σου.
0: Νομίζω ότι οι παλιότεροι θυμούνται πάρα πολύ καλά αυτή τη σύνδεση. Και γι' αυτό επιμένουν ενδεχομένως επαγγελματίες και εμπορικός σύλλογος και σύλλογος τουριστικών καταλήμματων Σαμοθράκης. Επιμένουν και από κοινού ζητούν περιφέρεια, δήμους, βουλευτές σε κοινή δράση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για την ένταξη της γραμμής της επιδοτούμενης σύνδεσης του 26-27. Είναι ανάγκη η πολιτική παρέμβαση για τους δύο αυτούς φορείς που με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας το Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης. Και άλλοι τα θυμούνται, όχι μόνο εγώ. Και άλλοι έχουν ταξιδέψει. Ο Σάκης Ασβεστάς συνομίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλης πριν από λίγο, τον κύριο Γιάννη Κελγιώργη. Να ακούσουμε λίγο πώς το βλέπει η πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλης.
2: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε το αδύνατο δυνατό προκειμένου να γίνει αυτή η σύνδεση επιτέλους, να επανέλθει αυτή η σύνδεση επιτέλους σε απόλυτη συνεργασία και ταύτιση και με τους επαγγελματίες της Σαμοθράκης και με τον κύριο Μαματσόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των καταλημάτων της Σαμοθράκης. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε όλοι ότι είχε γίνει ένα πρώτο βήμα, είχε γίνει η ομόφωνη ψήφιση με την ομόφωνη ψήφιση ενός ψηφίσματος από τα Δημοτικά Συμβούλια και της Καβάλας και της Σαμοθράκης. Στη συνέχεια η γραμμή μπήκε στο ΣΑΣ, δηλαδή ανακοινώθηκε ότι είναι στις γραμμές που προτίθεται το Υπουργείο, έκανε πρόσκληση δηλαδή προς τους πλειοκτήτες για να υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη σύνδεση. Στις 22 Μαΐου είχαμε την λήξη της προθεσμίας της πρώτης πρόσκλησης, δεν εμφανίστηκε καμία πλειοκτήτρια εταιρεία, έτσι γίνεται πάντα. Μέσα στον Αύγουστο υπάρχει η δεύτερη πρόσκληση και εκεί πέρα μετά τον Αύγουστο το Υπουργείο και το ΣΑΣ βγάζουν επιδοτούμενες τις γραμμές όσες δεν έχουν βρεθεί οι πλειοκτήτες στις πρώτες δύο φάσεις και μετά το Σεπτέμβριο μήνα, αν η γραμμή γίνει επιδοτούμενη, αυτομάτως θα υπάρχει σίγουρα και εταιρεία η οποία από τη χρονιά 26-27 θα ξεκινήσει την συγκεκριμένη σύνδεση. Εμείς εντατικοποιούμε τις ενέργειές μας για την επαναφορά. Νομίζω ότι αν δεν μπει αυτή τη στιγμή η γραμμή τον επόμενο μήνα στις επιδοτούμενες, χάνεται η δυνατότητα και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε και από τις δύο κοινωνίες και χάνεται για το 26-27. Και θεωρούμε απολύτως αναγκαίο και για το προσόφερος της Σαμοθράκης αλλά και της Καβάλας να επανέλθει αυτή η σύνδεση όπως ήταν και παλιά, που μόνο ωφέλη μπορεί να προσδώσει και στην οικονομία της Καβάλας αλλά και της Σαμοθράκης. Γι' αυτό λοιπόν τις επόμενες μέρες πρέπει οι φορείς της πόλης, περιφερειάρχες, βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, να κινηθούμε λίγο πιο έντονα έτσι ώστε να μπορέσει να μπει στις επιδοτούμενες γραμμές. Μακάρι η πόρτα του Υπουργού να άνοιγε για τον πρόεδρο των επαγγελματιών της Σαμοθράκης και της Καβάλας, κύριε Ασβεστά, αλλά νομίζω ότι δεν ανοίγουν αυτές οι πόρτες εύκολα. Μπορούν όμως να τις ανοίξουν οι βουλευτές μας, οι περιφερειάρχες μας, ο δήμαρχοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα που τόσο πολύ θέλουν και οι δύο κοινωνίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψη του Εμπορικού Συλλόγου της Καβάλης δια του Προέδρου, του κυρίου Κελγιώργη, του κυρίου Γιάννη Κελγιώργη. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμούν και οι δύο περιοχές και η περιοχή της Καβάλας, πιστεύοντας ότι θα κερδίσει επιπλέον κόσμο με μία ακόμη ναυτιλιακή γραμμή, αλλά και της Σαμοθράκης που θεωρεί ότι θα ενισχυθεί το τουριστικό της και όχι μόνο προϊόν από τη στιγμή που θα υπάρχει και δεύτερη σύνδεση και όχι μόνο η κλασική σύνδεση μέσω Αλεξανδρούπολης. Μία παραπάνω σύνδεση, η αλήθεια είναι ότι βοηθάει τις περιοχές.
1: Ναι, είναι και η εμπορική σύνδεση και η τροφοδοσία.
0: Καθώς... Αυτά συνήθως γίνονται από την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Πιο πολύ δελεαστικό κάτι τέτοιο θα ήταν για τον κόσμο ο οποίος ταξιδεύει, mm-hmm. και ο οποίος θα ήθελε να αποφύγει να συνεχίσει.
1: Μείωση κόστους και χρόνου ταξιδιού,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Να συνεχίσει το ταξίδι μέσω της Αγνατίας Οδού να φτάσει, αν και πλέον και η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μακριά.
1: Ήταν 150 χιλιόμετρα, ας πούμε, οδήγησης.
0: Μία ώρα και ένα.
1: Τρέχεις εσύ, τι μία ώρα και ένα.
0: Τρέχουν οι πιο πολλοί, σε λίγο δεν θα τρέχει κανένας, γιατί οι κάμερες η μία μετά την άλλη μπαίνουν σε όλο το δίκτυο της Αγνατίας Οδού και τα ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρόστιμα και ζητούνται τα διπλώματα από οδηγούς, ναι. οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 130 χιλιόμετρα με τα οποία μπορούν να κινηθούν σε συγκεκριμένες
1: παραπάνω
0: περιοχές.
1: Παραπάνω θες να πάει. Πόσο να τρέξει, γιατί να τρέξει παραπάνω.
0: Γιατί το αυτοκίνητο έχει παραπάνω, ας έχουν κόφτει τα αυτοκίνητα στα 150, γιατί τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν και 170 και 180. Υπάρχουν δρόμοι που μπορεί κάποιος να τρέξει με 180, όχι, αλλά υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν 100. Αυτό είναι. Όπως έχουν τους τοχογράφους και τους κόφτες στα φορτηγά, έχουν και τα...
1: Όπως επίσης δεν θα σου έρχεται κλίση, δεν θα σου γράφουν πλέον κλίση με το κλασικό ροζ μπλοκάκι. Θα σου έρχεται.
0: Με τη φωτογραφία σου
1: ηλεκτρονικά πλέον.
0: Ηλεκτρονικά με τη φωτογραφία.
1: Τέρμα τα ρουφέτια, τέρμα αυτά, όλα γεια σας.
0: Κατευθείαν φωτογραφία κιόλας. Φωτογραφίζεσαι. Στέλνει με την AI, στέλνει την φωτογραφία σου και το κατά πόσο έχεις ξεπεράσει το όριο. Γιατί mm-hmm. ανάλογος πόσο έχεις ξεπεράσει το όριο, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο θα σου συμπεριφερθεί ο νόμος. Και έρχεται κατευθείαν στο σπίτι και πρέπει να πληρωθεί. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, αν είναι αρκετά μεγάλη διαφορά, ζητείτε και το δίπλωμα ένα χρονικό διάστημα. Πρέπει να προσέχουμε. Εμείς για τη σύνδεση λέγαμε τώρα. Καβάλες αμοθράκιες.
1: Ναι, ανοίξαμε έτσι μια παρένθεση.
0: Αλλά επειδή τα βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά και βέβαια οι Έλληνες τα πληρώνουν. Υπάρχει ένας τρόπος που προσπαθεί η χώρα να βρει τρόπους να πληρώνουν και οι ξένοι επισκέπτες τα πρόστιμα αυτά, όπως μας έρχεται ραβασάκι από μια ξένη χώρα, ξέρετε, κάνατε αυτή την παράβαση και τον δρόμο πληρώστε την, αλλιώς όταν θα ξαναρθείτε θα σας βρούμε, έτσι να, κάπως έτσι να ζητείτε και από διάφορους, γιατί βλέπω και ακούω από δήμους, ιδιαίτερα δήμους που διαπερνάει η Αγνατία και οι δρόμοι που φτάνουν στα σύνορα, ότι έχουν πάρα πολλές κλήσεις προς ξένους με ξένες πινακίδες αυτοκίνητα, τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν. Δεν υπάρχει τρόπος, δεν μπορούν να τα εισπράξουν αυτά τα χρήματα και είναι κρίμα.
1: Ναι, και αν το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, και εδώ στην Καβάλα είχαμε πολλά περιστατικά, όχι τόσο για όρια ταχύτητα, καλά άμα που πάλι σε όρια ταχύτητα και αντικανονικές προσπεράσεις, θα γεμίσεις ένα βιβλίο για τις θέσεις στάθμευσης σε χώρους αμαία, για άτομα με αναπηρία.
0: Πάντως,
1: το έχουμε καταγράψει, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι πολλές φορές.
0: Τα καλά της μειωμένης κίνησης τα έχουμε πει. Τα έχουμε δει και μέσα στο παλιό που έχει σταματήσει ο κόσμος και προσέχει λίγο και περιορίζει και δεν έχουμε λιγότερα ατυχήματα και μακάρι να μην έχουμε ατυχήματα καθόλου.
1: Λόγω κίνησης κυρίως.
0: Λόγω της κίνησης.
1: Αλλιώς λένε.
0: Δεν πρέπει να τρέχουν. Τα έχουμε δει κυρίως και στον δρόμο στον Αμυγδαλεώνα, από το Σταυρό μέχρι τον Αμυγδαλεώνα. Εκεί που υπάρχουν και πολλοί παράδρομοι που μπαίνουν, βγαίνουν αυτοκίνητα, ανάβουν φλας, βγαίνει
1: γιατί,
0: ο ένας.
1: Αν θυμάσαι, για ένα διάστημα ήταν καθημερινό φαινόμενο τα τροχιά ατυχήματα και πολλά δυστυχήματα.
0: Ναι, μα αυτό κινητοποίησε τους κατοίκους εκεί της περιοχής.
1: Τι είναι, ματιάσαμε.
0: Συγγνώμη, ναι. Κινητοποίησε τους κατοίκους της περιοχής και ζητήσαν επιτακτικά να βρεθούν τρόποι. Τώρα ο κόσμος που πηγαίνει με τα 30, με τα 40 χιλιόμετρα εκεί mm-hmm. στην περιοχή, ό,τι λέει τέλος πάντων, ό,τι λέει εκεί η ταμπέλα, γιατί γνωρίζει ότι θα φωτογραφηθεί και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, βλέπουμε πάρα πολύ ευκολία γίνεται η κίνηση και από τους παράδρομους mm-hmm. μέχρι να βρεθούν λύσεις για το πώς θα κινούνται οι άνθρωποι εκεί από τους παράδρομους. Από τα πολλά καταστήματα mm-hmm. που υπάρχουν και συγκεντρώνουν καταναλωτές που πρέπει να βγουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, βλέπω ότι όταν πηγαίνεις με 30 προλαβαίνεις τα πάντα. Βλέπεις τι γίνεται στον δρόμο, εγκαίρως βλέπεις τον άλλον που ανάβει φλας, εγκαίρως βλέπεις τον άλλον που βγαίνει από τον παράδρομο και όλα πάνε καλά. Και είναι τα καλά της μειωμένης ταχύτητας μέσα σε αστικούς χώρους, μέσα σε αστικές περιοχές, και το λέμε αυτό και όχι μόνο για την περιοχή του Παλιού και του Αμυγδαλεώνα, για όλες τις περιοχές, ακόμα και εδώ, τη Ραψάνη.
1: Ναι. Γιατί έχουμε και διαβάσεις εκεί που πολλοί τις ξεχνάνε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε δει και καραμπόλες λόγω της υπερβολικής ταχύτητας.
0: Ναι, αυτός είναι ένας κίνδυνος. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.
1: Κιόλας.
0: Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Είδες όταν είμαστε δύο πώς περνάει ο χρόνος. Εμείς θα δώσουμε τη δυνατότητα με ένα ακόμη τραγούδι να φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Air News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, τι γίνεται στην Ελλάδα και τον εξωτερικό. Έχουμε αρκετές ειδήσεις που μας αφορούν και τις παρακολουθούμε και αυτές. Και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενο στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραηλο-Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανέωσης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες στον Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτου, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επανήλθαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρη της επικαιρότητας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Δίνουμε λίγο περισσότερη έφαση στην κοινωνία και τον πολιτισμό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν δεν προκύψει κάτι της βαριάς επικαιρότητας. Ο Κώστας Λούκουμης και η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκος επιμελείται τον ήχο. Το 2510-24-25-49 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν στην ευρύτερη περιοχή, έμφαση στον πολιτισμό όπως είπαμε και στην κοινωνία. Θέλουμε να δούμε. Είναι καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές δράσεις, ιδιαίτερα των συλλόγων. Αν ευνοεί και ο καιρός, κάποιες από αυτές τις μέρες ενδεχομένως δεν θα ευνοήσει, αλλά όλοι οι σύλλογοι κάνουν την προσπάθειά τους να παρουσιάσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Από τα πανηγύρια που έχουμε μέσα στις πόλεις αλλά και έξω στα χωριά, κάποια από αυτά με την απειλή της βροχής κάποιο βρεγμένα, μέχρι τις πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ Φιλίππων και άλλα, τα οποία θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Μια και λες για κοινωνία και πολιτισμό, να πούμε ότι σήμερα είναι στην Αλεξανδρούπολη ο επόμενος προορισμός του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στο Φάρο στις 7 το απόγευμα, για όποιον φίλο IG θέλει να δει από κοντά το τρόπαιο του πρωταθλητή και να φωτογραφηθεί μαζί του, γιατί είναι τώρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το tour. Της προάλλης ήταν στην Καβάλα, στη Δράμα, νομίζω χθες στην Ορεστιάδα, σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Αυτό. 7 η ώρα σήμερα στο Φάρο. Ναι. Για τους φίλους Αεκτζίδες.
0: Για τους φίλους Αεκτζίδες, έτσι. Ναι. Γι' αυτό. Γιατί ήρθαν και στην Καβάλα πολλοί, το πανηγύρισαν. Και το κύπελλο του Ολυμπιακού ήταν ήρθε, αλλά δεν είδα τόσα πανηγύρια.
1: Το 2024, τι λες.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εκείνο ήταν και ευρωπαϊκός τίτλος όμως.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, μια σύντομη εκδρομή που θα μας κάνει ο Αργύρης Μπακερτζής και ωραία, να δούμε ένα-ένα τα θύματά μας.

0: Κώστα, θυμάσαι τις εποχές που το φεστιβάλ Καβάλας, κάποιες εποχές, mm-hmm. το φεστιβάλ Φιλίππων ήταν και Θάσο.
1: Εννοείται.
0: Τότε νομίζω κάποιοι ταξιδεύαμε στη Θάσο, γιατί παρότι ήταν κοινές κάποιες παραστάσεις, κάποιες mm-hmm. παραστάσεις ήταν και αμεμονωμένες, αυτόνομες. Και ταξιδεύαμε στη Θάσο και ευχαριστιόμασταν έτσι, τη θέαση εκεί στο
1: αρχαίο
0: θέατρο, το οποίο μετά έκλεισε φυσικά και γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει και οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Δήμου Θάσου για να διευρυνθεί το φεστιβάλ Φιλίππων και να γίνει Θάσου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Ξεπερνάει βεβαίως και τις δυνατότητες που έχει στα χέρια της καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ, το ΔΥΠΕΘΕ το οποίο διαχειρίζεται mm-hmm. το φεστιβάλ Φιλίππων αυτά τα χρόνια, η κυρία Εύα Βαβακά Οικονόμου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Οικονόμου.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Και εσείς φαντάζομαι τα θυμάστε τις παραστάσεις στη Θάσο.
2: Φυσικά, εγώ είμαι και από τη Θάσο.
0: Ακριβώς.
2: Οπότε ήταν ακόμα πιο έντονες οι μνήμες.
1: Είμαστε πολύ τελικά.
0: Ναι, ακούσατε την έκπληξη του Κώστα του Λουκούμη, το οποίο είναι από τη Θάσο. Εσείς είστε από το Βοτό.
2: Ναι, εγώ είμαι, ο μπαμπάς μου είναι από το Θεολόγο και η μαμά μου από την Ποταμιά.
1: Θα βγούμε και εσείς στο τέλος.
0: Ναι, ο Κώστας είναι από τα Λιμενάρια.
1: Εντάξει.
0: Είστε ωραία. Πολύ όντως και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ξεκινάει σήμερα το Φεστιβάλ Φιλίππων, κυρία Οικονόμου. Μία πολύ μεγάλη προσπάθεια κάθε χρονιά για να μπορέσετε να συγκεντρώσετε την αφρόκρωμα των παραστάσεων που βλέπει ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πάλι καταφέρατε να κάνετε ένα πρόγραμμα για το οποίο πολλοί κόσμος λέει ότι θέλω να πάω, θέλω να δω αυτή την παράσταση, την άλλη παράσταση, παραστάσεις οι οποίες ακούγονται και από ανθρώπους που είναι γνωστοί, από ηθοποιούς οι οποίοι είναι γνωστοί, από σκηνοθέτες οι οποίοι δίνουν τη δική τους πρόταση. Θα θέλαμε να μας πείτε για το σκεπτικό και να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει φέτος το πρόγραμμα.
2: Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, γιατί είναι το 61ο, είναι λίγο πριν από το φεστιβάλ σταθμός που θα είναι το 70. Mm-hmm. Κοιτάμε κάθε χρόνο πώς θα μεγαλώσουμε κι άλλο, πώς θα εξελιχθούμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου, που είναι αυξημένες και πρέπει να είναι αυξημένες. Φέτος για πρώτη χρονιά είναι πιο πολυθεματικό το φεστιβάλ, δηλαδή δεν έχει μόνο θέατρο. Έχουμε ανοίξει και σε άλλες τέχνες. Σήμερα ξεκινάμε με μια πολύ ωραία συνεργασία με την Καμεράτα Junior και το Μεγάλο Μουσικής Αθηνών. Η συναυλία έναρξης που είναι δωρεάν για το κοινό και σηματοδοτεί την έναρξη του φεστιβάλ και του καλοκαιριού για μας. Συνέχεια έχουμε τη Μίδια που είναι μια παράσταση που όπου έχει παιχτεί, όπου έχει ανακοινωθεί ότι θα παιχτεί, είναι sold out, γιατί πραγματικά είναι η Καριοφυλία Καραμπέτη, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, και ο Νικήτα Μλιγόγεβιτς, που είναι ένας διεθνούς φήμης σκηνοθέτης, που εγγυώνται την ποιότητα της παράστασης. Και μετά έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τη λυρική σκηνή, με την Εθνική Λυρική Σκηνή αυτή τη φορά, σε μια πρωτότυπη όπερα που ανεβαίνει πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φαέθωνας, βασισμένο στο έργο του Λιλί, από τους μύθους, το μύθο του Φαέθωνα, όπως παρουσιάζεται στον Οβίδιο, Ξού και Μεταμορφώσεις, και ξεκινάει η κύκλος και των δικών μας παραγωγών.
0: Να πούμε ότι αυτά που μας είπατε είναι στη διάρκεια μιας εβδομάδας ουσιαστικά. Είναι σήμερα που ξεκινάει. Το Σαββατοκύριακο είναι η Μίδια με την Καριοφυλιά Καραμπέτη και την άλλη Τετάρτη είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή με το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, αυτή η συνεργασία.
2: Είναι πολύ πυκνό το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι αυτή, και έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Δηλαδή, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο έχει παραστάσεις στους Φιλίππους και Δευτέρα Τρίτη είναι οι δικές μας παραγωγές. Όχι όλα τα δευτερότητα, αλλά σχεδόν όλα το Τετάρτη Σαββατοκύριακο, εκτός του 15 Αύγουστο. Στις δικές μας παραγωγές, πέρα από την όπερα που είπαμε, έχει ένα κουκλοθέατρο για παιδιά και μεγάλους που λέγεται Αντιγόνες και είναι πάνω στο μυθό της Αντιγόνης, που θα παιχτεί στα γαλλικά, στα ελληνικά και στα πέρσικα, γιατί είναι μια Ιρανή ηθοποιός που παίζει την Αντιγόνη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέατρο σκιών, σε μια στοά στην πόλη του Αγιάννη, που είναι ένα μαγικό μέρος. Νομίζω ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού, όχι στην Καβάλα. Μετά είναι δύο θεατρικές παραστάσεις ή μεσοτυχίες που γράφω και στην Αθωτέγω, που θα γίνει σε μια αστική ταράτσα και ο σεισμός στη Χιλή. Και μια εικαστική εγκατάσταση που θα γίνει στο κτίριο Καπνεργάτη, που θα εκτείνεται σε όλους τους ορόφους ενός τμήματος του κτιρίου και θα είναι μια διαδρομή εμπειρία για τον κάθε θεατή, που εμπνέεται και πάλι από τις μεταμορφώσεις του Βίβιου και λέγεται «Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου». Έχει μια οικολογική προσέγγιση και είναι πραγματικά εμπειρία. Uh-huh. Αυτό ως προς τις δικές μας παραγωγές. Αλλά φιλοξενούμε και τις μεγαλύτερες παραγωγές του καλοκαιριού στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. το Εθνικό, ας πούμε, για φέτος, για πρώτη φορά μας κάνει τη τιμή να έρθει και με τις δύο παραγωγές. Mm-hmm. Και με Τροάδες και με Άλκιστη. Οπότε έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδαίων παραστάσεων που θα δούμε και εμείς σαν θεατές τους Φιλίππους. Και ολοκληρώνει αυτό το καλοκαίρι που θα τελειώσει στις 6 Σεπτέμβρη. Πριν θα έχει προηγηθεί και το αρχαίο δράμα, που είναι ένα εργαστήριο που κάνουμε με νέους ηθοποιούς που τους διδάσκουν για 10 μέρες, αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες, καθηγητές, και κάνουν παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Πέρυσι, ας πούμε, σε αυτό το εργαστήριο ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Θεοδωρίδης και δούλεψε για 10 μέρες και έκανε ένα κορμό της παράστασης που φέτος πάει στην Επίδαυρο, πέρυσις. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έγινε η μαγιά πέρυσι σε αυτό το εργαστήριο και φέτος αυτή η παράσταση ολοκληρώθηκε, πήγε στην Επίδαυρο και περιοδεύει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουμε και πάρα πολύ να λειτουργούμε σαν πειραματικό στάδιο εκολαπτώμενων καλλιτεχνών.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και δίνει το σύν στο Φεστιβάλ Φιλίππων κάτι το ιδιαίτερο. Στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Έχουμε και για τα παιδιά, έχουμε και παιδική παράσταση.
2: Έχουμε και παιδική παράσταση. Πέρα από τις Αντιγόνες που θα γίνει 2021, έχουμε και την Κάρμεν Ρουγκέρι που έρχεται κάθε χρόνο, γιατί είναι εγγύηση τα παιδικά mm-hmm. της. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με την παράσταση Πολιάν, η Χαρά της Ζωής, για τα παιδιά. Mm-hmm. Και είναι η μόνη παράσταση, οι μόνες δύο που έχουμε για παιδιά.
0: Ναι, και βλέπω ότι υπάρχει και αυτή η παράσταση η οποία έτσι έχει δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον, οι Βάκχες, λόγω της συμμετοχής των Tiger Lilies.
2: Ναι, φυσικά. Ναι.
0: Οπότε και αυτή η παράσταση καταφέρατε να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να είναι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Και κλείσιμο με Μάρθα Φρεντζίλα και Καλοκαιράκια.
2: Ναι, και γιατί θέλουμε project. Να κλείσουμε πανηγυρικά, ναι, στα γιορτή όπως αρχίζουμε. Και ανάμεσα κάπου 2 του μηνός είναι και η συναυλία της Επανθίας Ρεμπούτσικα.
0: Ναι.
2: Που επίσης για μας είναι πολύ σημαντικό. Έχει μια πολύ ισχυρή κινηματογραφική, ένα vibe που νομίζουμε ταιριάζει πολύ στους Φιλίππους και θα είναι μια μαγική βραδιά.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερη και με ήχους που έχουν με αγαπήσει και μέσω των ταινιών. Αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο και την ιδιαίτερο τρόπο που κινείται που επικοινωνεί με το κοινό η κυρία Ρεμπούτσικα. Βλέπω ότι γενικότερα κάθε φορά που μιλάμε φέτος και ακόμη και στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ότι μας κρατάτε κάτι, πάντα αφήνετε κάτι για το 70ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Θεωρώ ότι κάτι μεγαλύτερο ετοιμάζεται και ήδη ξεκίνησε να ετοιμάζεται. Αυτή την εντύπωση μας δημιουργείται.
2: Πρέπει, γιατί δεν είναι εννοώ, είναι χρονιά σταθμός. Απλώς θα αρχίσω να αγχώνομαι γι' αυτό στις 7 Σεπτέμβρη που θα έχει τελειώσει αυτό το 69ο, γιατί άλλως θα το αδικήσω. Θα περάσει σαν αέρα και δεν πρέπει.
0: Όχι, δεν θα ήθελα να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά καταλαβαίνω ότι το μυαλό σας είναι στο 70ο Φεστιβάλ Φιλίππων, έχοντας δώσει βέβαια ό,τι καλύτερο μπορείτε να δώσετε ή μπορεί να δοθεί στο κοινό εδώ της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, σε ένα χώρο όπως είναι το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με τις καλύτερες παραγωγές που υπάρχουν αυτό το καλοκαίρι. Και ξεκινούν από κάποιες από αυτές ξεκινούν από την Επίδευρο, κάποιες από αυτές είναι σε όλη την Ελλάδα και επιλέγουν και την Καβάλα για να μπορέσουν να τη δει το κοινό εδώ της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν.
1: Ναι, μία ερώτηση ακόμα. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω, κύριε Οικονόμου, για το πόσο δύσκολο ή εύκολο εσείς θα μας πείτε είναι να παράγεις πολιτισμό υψηλού επίπεδου στην ελληνική περιφέρεια σήμερα. Δηλαδή, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, ας πούμε, είναι οικονομικές, είναι τα logistics?
0: Τα ανοίγεις το θέμα.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Πραγματικά είναι πιο δύσκολο όπως φαντάζεστε. Από πολλές απόψεις. Τα ΔΠΘ είναι υποχρηματοδοτούμενα. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαν ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Οπότε σιγά σιγά έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτό που τους δίνει το Υπουργείο. Mm-hmm. Τα πάντα ακριβαίνουν και ακριβαίνουν και για το ΔΠΘ. Οπότε με τα ίδια λεφτά μπορούν να κάνουν λιγότερα πράγματα κάθε χρόνο, σημαντικά λιγότερα. Δηλαδή η μικρή επιχορήγηση δεν ακολουθεί καν τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γραφειοκρατικά, γιατί κάθε χρόνο όσο πάει είναι σαν να πλησιάζουμε και πιο πολύ στο κυρίως κράτος. Οπότε οι μηχανισμοί μας είναι για να φτιάξουμε ένα τεχνικό έργο, mm-hmm. όχι μια παράσταση.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, όταν πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται το σκηνικό μιας παράστασης που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πρόβες για να περάσει το υπολογισμό και μετά αυτό να μην αλλάζει.
1: Mm-hmm.
2: Είναι σχεδόν αδύνατο. Ή δεν υπάρχει νόμος που να μας επιτρέπει την φιλοξενία καλλιτεχνών και τα μεταφορικά τους. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εφεύρουμε, έναν τρόπο πώς θα καλυφθούν αυτά.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί προφανώς δεν γίνεται. Είμαστε ένα θέατρο 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια παραγωγή εξ ολοκλήρου από τους καλλιτέχνες της πόλης. Δηλαδή δεν μπορούμε να στελεχώσουμε. Μπορούμε mm-hmm. και έχουμε μέρημνα να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το δυναμικό της πόλης. Αλλά θα λείπει ένας φωτιστής, ένας ειδικός μουσικός,
1: ναι.
2: ένας ρόλος που δεν υπάρχει στους ηθοποιούς της πόλης. Θα πρέπει κάπως να έρθει.
0: Και νομίζω πάντα τα ΔΠΘΕ από τότε που έγιναν, πάντα αντιμετώπιζαν ένα φόβο κατά περιόδους με τις αποφάσεις που λαμβάνονταν ότι θα συρρυκνωθούν, ότι θα χαθούν, παρότι οι παλιότεροι από εμάς θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τον μεγαλειώδες σκεπτικό βάση του οποίου κινήθηκε η Έμνη στη Μελίνα Μαρκούρη για να δημιουργήσει τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα.
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το σκεπτικό και να δούμε πώς αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 2026.
0: Ναι.
2: Γιατί τα εργαλεία που είχαν σε αυτό το σκεπτικό πια δεν επαρκούν.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλουμε να υπάρχουν ΔΠΘΕ. Ενώ σκεφτείτε μια περιοχή που η μόνη της πρόσβαση στο θέατρο θα ήταν τι, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αποκλείς τον πληθυσμό πραγματικά από το να έχει πρόσβαση στην τέχνη. Όπως πολύ σωστά έχει θέσει ένας συνάδελφος, διευθυντής σε μια σύσκεψη που είχαμε, η Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις ζώνες, ανάλογα με την πρόσβασή της στην τέχνη. Είναι οι άνθρωποι της πρωτεύουσας που μπορούν να πηγαίνουν κάθε μέρα σε όποιο θέατρο θέλουν. Είναι οι άνθρωποι των πόλεων που έχουν ΔΠΘΕ και μπορούν ίσως μία φορά το μήνα να δουν μία παράσταση ποιότητας και να έχουν μία τέτοια πρόσβαση, mm-hmm. όχι καθημερινή. Και είναι και οι άνθρωποι των πόλεων που δεν έχουν ΔΠΘΕ, οι οποίοι επαφίονται πού.
0: Mm-hmm.
2: Πού τους αφήνουμε. Ενώ ο πολιτισμός είναι αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται. Είμαστε επιχορηγούμενα θέατρο. Οφείλουμε να λειτουργούμε, να είμαστε ενεργά, να είμαστε δοτικά για όλο τον πληθυσμό. Θεωρώ ότι μια ζωή χωρίς τέχνη είναι πολύ γκρίζα για να παρέχει η Ελλάδα και αυτό στους κατοίκους της, στους πολίτες της.
0: Μάλιστα. Και με αυτό τον προβληματισμό, το κομμάτι του πολιτισμού, εμείς θα ξαναρίξουμε πάλι μια ματιά σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων για να προτείνουμε το κοινό μας να το αναζητήσει και να βρει την παράσταση που του αρέσει. Πάρα πολλές παραστάσεις σίγουρα καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Αυτό ακριβώς που προσπαθήσαμε είναι να υπάρχει μια αγαπημένη παράσταση για κάθε άνθρωπο. Μια που θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο. Για κάποιον που θα θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο, μια κωμωδία. Ας πούμε, η Καριάτιδα είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ έξυπνη, που μπορείς να περάσεις ανάλαφρα και να προβληματιστείς για 2 ώρες. Η δουλειά του Σάβα Στρούμπου που κάνει την Ιφηγένεια είναι μια πολύ πειραματική δουλειά, εξαιρετική, πολύ τεχνική, που είναι πραγματικά βλέπεις την αφοσίωση των ανθρώπων σε αυτή τη τέχνη και το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Προσπαθήσαμε να έχει. Έρχονται 2 ΔΠΘΕ. Έρχεται ο Ματωμένος Γάμος, που είναι η αναβίωση της ιστορικής παράστασης του Τσιάνου,
0: mm-hmm.
2: από το ΔΠΘΕ Λάρισα, το Θεσσαλικό Θέατρο, που γιορτάζεται και αυτό την επέτειο του φέτος. Και έρχεται και η Γη της Ευαγγελίας, από το ΔΠΘΕ Κοζάνης, που είναι συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και είναι μια πειραματική παράσταση, που επίσης χαιρόμαστε που τη φιλοξενούμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πραγματικά μια παράσταση που να θέλει οπωσδήποτε να δει. Να του την προσφέρουμε.
0: Ωραία. Κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Να πάνε όλα καλά. Να ευχηθούμε. Ήταν η κυρία Εύα Βαμβακά Οικονόμου, είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘΕ Καβάλαιος, το ΔΠΘΕ Καβάλαιος το οποίο οργανώνει το Φεστιβάλ Φιλίππων με τα μέσα που έχει τέλος πάντων να κάνει αυτή τη διοργάνωση. Είπαμε κάποια πράγματα για τις παραστάσεις, οπότε καλό να τον κόσμο που θέλει να δει μια παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να μπει μέσα στο πρόγραμμα και να επιλέξει αυτά που θέλει. Υπάρχουν παραστάσεις, υπάρχουν συναυλίες, ξεκινά το φεστιβάλ απόψε και θα ολοκληρωθεί με μια συναυλία πάλι, αλλά λίγο διαφορετική με τη Μάρθα Φριτζίλα και το Κουμπάρα Project, στις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι. Φινάλι.

0: υπέφυγε το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών της Αμοθράκης. Είναι μια απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ο κ. Δοψίδης, σημειώντας σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμη πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Αμοθράκης. Η αποκατάσταση θα εκτελεστεί μέσω δύο υποέργων που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, κατασκευής νέων πεζογεφυρών και διευθέτησης, καθώς και εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες και η εγκατάσταση νέου φωτισμού και η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes, τα γνωστά QR codes. Επίσης, να πω ότι σε σημείο που επιλέχθηκε από την Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Αθράκης μεταξύ Σουφλίου και Οικισμού Γιαννούλης, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ο αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου που έστησε η ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σκοπό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Το δίκτυο περιλαμβάνει 14 τέτοιους σταθμούς σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και αυτός του Σουφλίου, αλλά και ένας ακόμη εντός Θράκης που έχει εγκαταστηθεί στην ορεινή Ροδόπη. Οι μετρήσεις καταγράφουν θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας, νεκρή σκάψιμη ύλης, άνεμο και άλλες παραμέτρους, από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Τα δεδομένα των σταθμών αυτών είναι διαθέσιμα για το καθένα μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει και επιτηρεί η ομάδα Flame. Να το δω, pyromet.fireweather.eu. Αυτά, και τώρα θέλω να μου πεις τι έκανες χθες, Κώστα.
1: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, λοιπόν.
0: Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, να, γιατί δεν ήσουν εδώ.
1: Ήμασταν μαζί με τον εικονολήπτη τον Πέτρο τον Νικολαίδη στην παρουσίαση του νέου διαδραστικού ψηφιακού χάρτη δημόσιων θέσεων στάθμευσης, το είπα σωστά, για τα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για, να το πούμε με απλά λόγια, για μια σύγχρονη εφαρμογή η οποία καταγράφει τις θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία μέσω πλατφόρμας στο κινητό τηλέφωνο και δίνει το στίγμα στον οδηγό.
0: Μέσα στην πόλη της Καβάλας.
1: Για την πόλη της Καβάλας, ναι. Καλύπτει όλη την πόλη της Καβάλας και τις συνοικίες, όλες τις θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες είναι, αν θυμάμαι καλά, 60-63 τόσες περίπου.
0: Αρκετές είναι και είναι και βαμμένες και όλες με έντονα χρώματα. Και να ξέρει κάποιος ότι, κοίταξε, και που πας να παρκάρεις, είναι για άτομα με αναπηρίες και πρέπει να.
1: Στόχος είναι η διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία και η άμεση έβρεση θέσεων στάθμευσης, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Είναι πολύ απλό. Μπαίνεις απλά
0: στην εφαρμογή.
1: Στο site του Δήμου Καβάλας. Υπάρχει η ξεχωριστή κατηγορία που κλικάρεις και σου εμφανίζει ένα χάρτη όπως είναι το κλασικό GPS που έχεις στην εφαρμογή του κινητού σου.
0: Και είναι κάτι το οποίο κάνουν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν είναι ένα έργο το οποίο κόστησε.
1: Ακριβώς. Ναι. Και βάζεις, θες να πας ας πούμε στην Καλαμίτσα, σου βγάζει τη διαδρομή και σου δείχνει τις θέσεις στάθμευσης.
0: Δεν σου δείχνει όμως αν είναι κατηλημένες.
1: Όχι ακόμα. Είναι και αυτό μέσα στα σχέδια που θα γίνουν τον επόμενο καιρό, γιατί χρειάζεται και μια διαδικασία να τοποθετηθούν, ας το πούμε, αισθητήρες στις θέσεις στάθμευσης κτλ. Αλλά είναι κάτι το οποίο επικαιροποιείται. Είτε δηλαδή προσθεθεί νέα θέση στάθμευσης σε κάποιο σημείο της πόλης, είτε το επόμενο διάστημα, που μπορεί να πάρει και καιρό βέβαια, κανείς δεν ξέρει, για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης κτλ. Αυτό επικαιροποιείται άμεσα μέσα σε λίγες ώρες ή μία-δύο μέρες στην εφαρμογή.
0: Υπόθηκε κάτι για αν υπάρχει τρόπος ελέγχου των, νομίζω ο Δήμος δύσκολα θα μπορέσει να το κάνει, των αυτοκινήτων που διαθέτουν τουλάχιστον φωτοτυπημένες αναπηρικές κάρτες με ξένες πινακίδες.
1: Αυτό είναι ίσως και
0: γενικότερο πρόβλημα.
1: Γενικότερο πρόβλημα.
0: Γιατί και αυτό το είδα και με... Εντάξει, άνθρωποι, αν όντως είναι της ομοσπονδίας ή της αντίστοιχης ομοσπονδίας αυτός ο τρόπος, όντως να παρκάρουν και φυσικά να παρκάρουν, αλλά δεν είμαι σίγουρη πόσο συμβαίνει αυτό και έχω ακούσει έτσι συζητήσεις, γι' αυτό μεταφέρω. Και επειδή είδα προχθές να είναι κατηλημένες οι θέσεις των αναπηρικών αυτοκινήτων στο κέντρο, δίπλα στη Λαϊκή Αγορά πηγαίνοντας, είδα εκεί δίπλα από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Εντάξει, δεν μου γυάλισε το μάτι το ελάχιστον το ένα από τα δύο αυτοκίνητα ότι θα μπορούσε να υποστηρίζει άνθρωπο με κινητικά προβλήματα.
1: Ναι, αυτό. Αλλά πρέπει να το δουν οι αρχές στο ελληνικό.
0: Ναι, θα μου πείτε γενικώς είναι για διάφορα προβλήματα, όχι μόνο

0: κινητικά προβλήματα, τη γενικότερα ζητήματα.
1: Τέλος πάντων, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα, είναι μια καινοτομία η οποία παρόμοια στην Ελλάδα είναι από ελάχιστες έως καθόλου. Οπότε πρωτοπορούμε εδώ στην Καβάλα σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν δόθηκε χθες μια συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια από ό,τι κατάλαβα το κάναμε και εμείς για την περίμετρο και την εκπομπή της R3 για την τηλεόραση.
1: Ναι, μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Είναι η κυρία Αναστασία Πατρινού, είναι υπεύθυνη του προγράμματος. Μπορούμε να την ακούσουμε.
2: Σήμερα ο Δήμος Καβάλας ικανοποιεί ένα αίτημα του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία που εκκρεμούσε πολλά χρόνια. Είχε δρομολογηθεί η ψηφιακή καταγραφή των θέσεων στάθμευσης των ατόμων με αναπηρία στο Δήμο Καβάλας, αλλά σε συνεργασία των τμήματων και των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας με την υποστήριξη φυσικά της διοίκησης, αποφασίσαμε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω και να φτιάξουμε αυτόν τον ψηφιακό χάρτη, ώστε να είμαστε πιο κοντά σε μια πόλη φιλική σε όλους. Γιατί η προσβασιμότητα είναι υποχρέωση για μας, είναι προϋπόθεση.
3: Καλύπτει, κυρία Πατρινού, όλη την πόλη της Καβάλας και τις συνοικίες? Είναι...
2: Καλύπτει όλες τις θέσεις στάθμευσης που είναι στην πόλη της Καβάλας και ο χάρτης αυτός δεν είναι ένα στατικός χάρτης. Επικαιροποιείται διαρκώς με το που δημιουργείται μια νέα θέση στάθμευσης σε άμεσο χρόνο, σε 1 με 2 μέρες το πολύ. Προς το παρόν έγινε η καταγραφή, ο χάρτης και η ψηφιοποίηση με τεχνολογία WebGIS
4: λοιπόν.
2: Και με όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Επίσης, ο χάρτης είναι φιλικός στα άτομα με αναπηρία, δεν είναι πολύπλοκος, δεν χρειάζεται ειδική ρύθμιση ή να κάνουν κάποιο κλικ, όπως μπαίνουμε όλοι εμείς στο χάρτη.
4: Ωραία.
2: Μπαίνουν και τα άτομα με αναπηρία.
4: Έτσι, το πιο καλό
2: και υποστηρίζει
4: είναι αυτό.
2: Και φωνητική ανάγνωση. Ναι, και υποστηρίζει φωνητική ανάγνωση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την κυρία Πατρινού, την υπεύθυνη του προγράμματος. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον κύριο Μάκη Κρεμίδα. Είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Καβάλας.
3: Ναι, κύριε Πρόεδρε, η εκτίμησή σας για την εφαρμογή θα είναι αποτελεσματική?
5: Καλησπέρα καταρχάς και σε εσάς στο στούντιο, αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές της ελληνικής τηλεόρασης. Πραγματικά δηλώνουμε τον ενθουσιασμό μας γενικότερα για την προβολή αυτής της πλατφόρμας, η οποία σήμερα εδώ στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας παρουσιάστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μια πλατφόρμα με υψηλά στάνταρ προσβασιμότητας, με χρωματικές αντιθέσεις, με καθοδήγηση ηχητική.
4: Πολύ ωραία.
5: Μια πλατφόρμα η οποία παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες και θεωρούμε ότι ο Δήμος Καβάλας αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ smart εφαρμογή, την οποία μπορεί να την αναβαθμίσει, αλλά και πάνω σε αυτή να δουλέψει παράλληλα.
4: Αρκεί, κύριε Κρομίδα, όταν πηγαίνετε σε αυτές τις θέσεις, να μην τις βρίσκετε κατηλημένες από ανθρώπους που δεν πρέπει να είναι εκεί, γιατί δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, από ανθρώπους που δεν βλέπουν τις πινακίδες ή κάνουν ότι δεν βλέπουν.
5: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό σήμερα εδώ στη συνάντηση ήταν και η Τροχέα Καβάλας και η Δημοτική Αστυνομία, με την οποία έχουμε πολύ καλή συνεργασία και τουλάχιστον στον Δήμο Καβάλας και γενικότερα στην Καβάλα και σε άλλους Δήμους υπάρχει καλή συνεργασία και οι θέσεις αυτές είναι ελεύθερες. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει μέσω της συνεχούς αναβαθμισμένης προσπάθειας που καταβάλλουμε.
4: Εξαιρετικά.
3: Πόσες είναι οι θέσεις πολύ καλό το βήμα, Κώστα.
5: Είναι 62 θέσεις γενικότερα στο κέντρο, στο Δήμο Καβάλας και στην παραλιακή οδό που εποπτεύεται από τον οργανισμό Λιμένος Καβάλας.
1: 62 θέσεις είναι συνολικά στο Δήμο Καβάλας.
0: Ναι, ναι, 62 θέσεις. Είπαμε, νομίζω, θέλει προσοχή λίγο και μία αστυνόμευση, γιατί πολύ εύκολα κάποιος θα...
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Έμπαινε στη διαδικασία να... εκμεταλλευτεί αυτό τον ελεύθερο χώρο. Ξέρεις, εμείς που γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέσα στην πόλη που κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας, ξέρουμε που δεν πρέπει να παρκάρουμε, δεν κλείνουμε τις ράμπες περισσότεροι από εμάς. Ο από πίσω που έρχεται
1: το
0: κάνει.
1: Θεωρείται το αυτονόητο της στιγμής.
0: Ναι, όμως ο από πίσω που έρχεται το κάνει.
1: Μιλάμε για το αυτονόητο.
0: Σεβόμαστε και αυτές τις θέσεις που κρατάνε για τους φυσιοθεραπευτές, που γνωρίζουμε ότι για να πάνε στους φυσιοθεραπευτές οι άνθρωποι έχουν κινητικά προβλήματα. Οπότε υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ κάτω από φυσιοθεραπευτές, μία θέση πάρκινγκ τουλάχιστον.
1: Δεν το είχα προσέξει.
0: Τις ώρες λειτουργίας του φυσιοθεραπευτηρίου είναι κατηλημένες για χώρους, είναι κρατημένες για ανθρώπους που
1: πηγαίνουν. αποβιβάζονται δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα.
0: Ναι, γιατί όταν πας στο φυσιοθεραπευτή έχεις ένα πρόβλημα. Αν πας με το αυτοκίνητο, προφανώς για να μπορείς να το αφήσεις από κάτω. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και τέτοια. Δεν τα σέβονται πολύ. Σου λέει τώρα που θα ξέρει ο άλλος ότι εγώ δεν είμαι στο φυσιοθεραπευτή επάνω. Ναι. Αν κάποιος θέλει να παρκάρει και αν δω. Είναι οι μέρες που η καβάλα γεμίζει, και αυτό το λέμε, γεμίζει με αυτοκίνητα. Και αν κάποιος θέλει να επισκεφτεί την καβάλα, καλό είναι να έχει και plan B, να αφήσει κάπου λίγο πιο έξω το αυτοκίνητό του και να κινηθεί με τα πόδια, με κάποια αστική συγκοινωνία ή με το ταξί ακόμα πιο εύκολα.
1: Γιατί πολύ πιθανό και σε πάρκινγκ να θέλει να το βάλει, ίσως να μην βρει ελεύθερη θέση.
0: Εχθές.
1: Ήταν μια τέτοια μέρα.
0: Ήταν μια τέτοια μέρα, αυτές τις Τρίτες. Mm-hmm. Που πραγματικά γύρω στις 8.30 ώρα, 8 και 4, φαίνεται υπάρχει και αρκετός τουρισμός στην Καβάλα, υπήρχε ουρά για ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ, όπως είναι το πάρκινγκ του Τελωνίου στο λιμάνι της Καβάλας. Μεγάλο το πάρκινγκ αυτό. Ναι. Και όμως,
1: για το πάρκινγκ ήταν όλη ουρά.
0: Η ουρά ήταν για
1: το πάρκινγκ. Δεν ήθελαν να στρέψουν για λιμάνι μέσα.
0: Όχι. Εκεί ήταν ο δρόμος ανοιχτός. Ναι. Μπλοκαρισμένος ο δρόμος ήταν ακριβώς εκεί στο πάρκινγκ, γιατί έμπαινε ένα αυτοκίνητο, κάνει μια καθυστέρηση μέχρι να πάρει την κάρτα και να μπει. Τα έχουμε ζήσει αυτά και τα έχουμε ζήσει και στην ώρα που έρχονται τα πλοία ή φεύγουν τα πλοία. Εκεί υπάρχουν επίσης ουρές από εδώ και στο 6 Ιούλιο Αύγουστο μέχρι 15 και 20 Αυγούστου. Για τα αυτοκίνητα που περιμένουν να πάρουν το πλοίο για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου ή τη Θάσο, κυρίως όμως για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, και για τα πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν όταν επιστρέφουν.
1: Αυτό
0: από
1: είναι το πρόβλημα. Όταν συμπίπτει τη ferryboat και ένα από αυτά τα μεγάλα πλοία του Βορειοανατολικού Αιγαίου που βαίνουν μαζί και ξεφορτώνουν ταυτόχρονα σχεδόν κόσμο, εκεί δημιουργείται το μεγάλο το πρόβλημα, Ρένα. Στο είχα πει, νομίζω, ότι πέρσι από το Τελωνείο, γιατί συνέπεσε σε ένα τέτοιο σκηνικό που ξεφόρτωναν και τα δύο πλοία αυτοκίνητα, από το Τελωνείο μέχρι τη Λέσχη αξιωματικών μπορεί να έκανα 40 λεπτά.
0: Ναι, και ήταν δρόμος,
1: για απόσταση ένα χιλιόμετρο. Έτσι.
0: Ναι, και ήταν δρόμος ο οποίος μετά εκτονώνεται. Γιατί αν θέλεις να πας προς την ανατολική έξοδο της πόλης και αναγκάζεσαι να περάσεις από τη μοναδική οδό που υπάρχει για να βγει, να πας στην ανατολική έξοδο, την Κουντουριώτου, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ευτυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έβλεπα να βγαίνουν και άνδρες του λιμενικού, στελέχη του λιμενικού, άνδρες και γυναίκες του λιμενικού, και της δημοτικής αστυνομίας και της τροχιάς, για να γίνεται μια ρύθμιση της κυκλοφορίας. Βοηθάει, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα που έρχεται αυτές ακριβώς τις περιόδους.
1: Και από την άλλη κάποιος θα πει, είμαστε πύλη για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
0: Θέλουμε να γίνουμε και για άλλα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σαμοθράκη.
1: Κάντε λίγο υπομονή, μην γκρινιάζετε τόσο.
0: Ναι.
1: Αυτό τι... Συνηγορού του διαβόλου κάνω τώρα.
0: Α, οκ. Όχι,
1: το αλλά λέμε... όχι, είναι και μια πρακτική αυτό. Εντάξει, κάντε το λίγο υπομονή τις ώρες αιχμής. Γιατί κακά τα ψέματα. Ναι, υπάρχει κάποια κίνηση στην Καβάλα, κυρίως στις πρωινές ώρες. Γενικότερα μιλάω. Αλλά δεν είναι η κίνηση που συναντάς σε άλλες μεγάλες πόλεις. Εντάξει. Η Κουντουριώτου κάποιες στιγμές που φρακάρει. Γιατί μην κοιτάς έτσι, να ανησυχήσω.
0: Όχι, όχι, μια χαρά τα λες.
1: Έτσι πιστεύω. Και η Ερυθρού κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για κάποια λεπτά. Δηλαδή ασχίζεις την πόλη από το ένα άκρο στο άλλο σχετικά εύκολα.
0: Συνήθως ναι.
1: Έχοντας ένα μέτρο σύγκριση σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, έτσι.
0: Το πρόβλημα είναι ακριβώς τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Ο πάρα πολλοί κόσμος που βγαίνει, άνθρωποι που έρχονται, που μένουν στην Ηρακλήτσα, στην Πέραμο, και αφού έχουν κάνει το μπάνι τους, θέλουν να έρθουν βραδινές ώρες στην Καβάλα να διασκεδάσουν, να δουν πώς είναι η Καβάλα, να κάνουν μια βόλτα στην πόλη, και δεν βρίσκουν να παρκάρουν.
1: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Το πάρκινγκ είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό πρέπει να το συνυπολογίζει κάποιος.
1: Χειμώνα
0: όταν είναι κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί το καλοκαίρι θέλεις να έρθεις να κάνεις την βόλτα σου. Αυτό πρέπει να το συνυπολογίσει κάποιος και να είναι και οπλισμένος με υπομονή, αλλά να ξέρει ότι καλό θα είναι να αφήσει κάπου το αυτοκίνητό του και να φτάσει στο κέντρο με το ταξί.
1: Ναι.
0: Λιγότερο θα του βγει η κατανάλωση το να πληρώσει ταξί από το να κάνει βενζίνα και πετρέλαιο και να κινείται μέσα στην πόλη.
1: Και πάρκι.
0: Για αυτές τις συγκεκριμένες ώρες. Για συγκεκριμένες ώρες γίνεται αυτό, αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
1: Ναι, αυτό. Ή άστο κάπου στο Βύρο να κατέβαμε τα πόδια. Κοντά είναι.
0: Αυτά για σένα και για μένα, έτσι. Ναι. Για τους επισκέπτες της πόλης λέμε ότι καλό θα είναι να μην φτάνουμε μέχρι το κέντρο της πόλης τα απογεύματα τα βράδια της...
1: Είναι που πεζοδρομείται και η παραλιακή, οπότε φεύγουν από εκεί
0: τα σταθμευμένα. Τα καλοκαίρινα, να μην φτάνουν μέχρι το κέντρο της πόλης προσδοκώντας ότι θα βρουν πάρκινγκ, να το κάνουν πιο έγκαιρα, πιο πριν το πάρκινγκ, και ας καλούν ένα ταξί να τους μετακινεί. Θα γλιτώσουν πάρα πολύ χρόνο, χρήμα, ταλαιπωρία, σύγχυση και θα περάσουν καλύτερα. Γιατί περνάνε καλά όποιοι είναι εδώ, από τη στιγμή που έχουν φτάσει και παρκάρουν και κάνουν τη βόλτα τους, περνάνε καλά με τη βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο και στα διάφορα που προτείνουν οι επαγγελματίες στις περιοχές.

0: Να πάμε λίγο στη δράμα. Εκεί έγινε η πρώτη προσπάθεια πια, πήρε σάρκα και οστά, η προσπάθεια να υποστηριχθεί ειδικός παθολόγος, ο οποίος έκανε αίτηση τελικά στο νοσοκομείο της Δράμας και προσλήφθηκε. Γιατί γνωρίζαμε καλά ότι ήταν άκυροι οι διαγωνισμοί, άκαρποι, άγωνοι διαγωνισμοί, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη, κάτσε να την πούμε. Οι διαγωνισμοί για προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο της Δράμας για πάρα πολύ καιρό και γίναν πολύ μεγάλες προσπάθειες και από το Υπουργείο Υγείας. Γινόταν ιδιαίτερη αναφορά από τον Υπουργό τον κ. Γεωργιάδη για το νοσοκομείο της Δράμας. Βέβαια αυτή η πτώση στο δημόσιο σύστημα υγείας έχει μια διάρκεια και τώρα βλέπουμε ότι αρχίζουν τα πράγματα κάπως και βελτιώνονται. Γίνεται κάπως ελκυστικό πλέον για τους νέους γιατρούς ή τουλάχιστον η Δράμα.
1: Να δοθούν κίνητρα δηλαδή, να έρθει κόσμος.
0: Τώρα, τα κίνητρα που έχει, πλέον έχει λυθεί όλη η γραφειοκρατική διαδικασία και ο Δήμος της Δράμας θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει ένα νέο γιατρό που θα έρθει μόνος του ή με την οικογένειά του έως του ποσού των 1.500 ευρώ τον μήνα για σύντηση και για στέγαση. Είναι νομίζω 400 ευρώ μέχρι 400 ευρώ για στέγαση και μέχρι 600 για σύντηση και αν υπάρχει και σύζυγος άλλα 100 ευρώ και αν υπάρχουν άλλα 200 και αν υπάρχουν παιδιά, κάπως έτσι προστίθεται και βγαίνει maximum το ποσό των 1.500 ευρώ. Σήμερα το πρωί,
1: ναι.
0: Θα τα πούμε καλύτερα αύριο βέβαια αυτά, στο γραφείο της διοικήτριας του νοσοκομείου της κυρίας Θεσσαλονικίας Καρατζόγλου, ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, παρουσία των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων, επέδωσε επίσημα στον πρώτο γιατρό ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, η οποία αφορά την παροχή κινήτρων στέγασης και σύντησης από το Δήμο στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και τη στήριξη του ιατρικού προσωπικού. Ήταν εκεί και η πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών, η κυρία Κιόρτεβε, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, ο νέος πρόεδρος, κ. Χρήστος Μπακόπουλος. Είναι ένα μια προσπάθεια που κάνει η τοπική κοινωνία.
1: Εντάξει, όλοι βοηθάνε.
0: Ναι, γίνεται μια τοπική κοινωνία. Αντίστοιχες αποφάσεις έχει πάρει και η περιφέρεια. Θα δούμε πώς θα εκδηλωθούν αυτές. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Φυσικά δεν παίρνουν στα χέρια τους τα χρήματα αυτά οι γιατροί. Απλά υποβάλλουν τα χαρτιά και πληρώνονται.
1: Κλιματιστικό μου ήθελες. Τι να σου κάνω.
0: Καλή.
1: Πριν έκλεισε η φωνή, δίκιο δεν έχω, Μάκη. Πριν έκλεισε η φωνή, τώρα.
0: Βύχη.
1: Βύχη, εντάξει. Το θέλει στους 24. Ραδιοθάλαμος είναι. Πόσο χώρο να έχει να απλωθεί ο κρύος αέρας. Συγγνώμη.
0: Θα σε βάλω να κάνεις εκπομπή με το Σάκη Ασβεστά που το έχει στους 21 βαθμούς.
1: Σταλακτήτες θα βγουν να μην είναι το Σάκη, δεν γίνεται.
0: Θα βγουν. Αλλά θα σου αξίζει. Λοιπόν, έχουμε μια νέα και εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία κοινωνική στήριξη από το Δήμο Δοξάτου της Δράμας με επίκεντρο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία δημοτών καθώς και των ατόμων με αναπηρία. Το Κέντρο Κοινότητας θέτει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των ευάλωτων ομάδων, ένα πρόγραμμα εργοθεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο έχει ως βασικό άξονα την προώθηση της ενεργηγούς γύρανσης, τη διαφύλαξη της λειτουργικής αυτονομίας των συμμετεχόντων.
1: Ναι, και πρόκειται για ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Οι δράσεις τόσο ατομικές όσο και ομαδικές θα πραγματοποιούνται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των 4 καπίτου Δήμου της Δράμας με ώρα έναρξης 9 το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα καπί Δοξάτου στις 9, Τρίτη καπί Καλαμπακίου επίσης στις 9, όλα είναι στις 9, Πέμπτη καπί Αγίου Αθανασίου, Παρασκευή καπί Κυργίων. Για πληροφορίες και επικοινωνία, ο διοργανωτής είναι το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου, σε περίπτωση που θέλετε να κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως είπε και η Ρένα, δημιουργική απασχόληση και κοινωνικοποίηση, γνωστική και ψυχολογική ενδυνάμωση, ενίσχυση αυτονομίας και κινητικότητας. Αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργοθεραπείας για όλους που, ξαναλέω, διοργανώνει ο Δήμος Δοξάτου.
0: Ναι. Είναι ενδιαφέρουσες έτσι, πρωτοβουλίες που λαμβάνονται.
1: Γιατί την εργοθεραπεία την έχουμε κυρίως στο νου μας ότι είναι για παιδιά σε στάδιο ανάπτυξης, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους.
0: Όχι, η εργοθεραπεία είναι για όλο τον κόσμο, κυρίως για τους ηλικιωμένους, είναι για τα νέα παιδιά και για τα μικρά παιδιά, αλλά είναι και για κάθε άνθρωπο που μέσω αυτής της διαδικασίας αναπτύσσει τις δεξιότητές του σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του και αν βρίσκεται. Οι εργοθεραπευτές κάνουν πολύ καλή δουλειά με μικρά παιδιά, αλλά κάνουν εξαιρετική δουλειά.
1: Η εργοθεραπεία καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Εξαιρετική δουλειά, σε διαβεβαιώ, ναι, σε ηλικιωμένους ανθρώπους, ανθρώπους που βρίσκονται στη δύση της ζωής τους, ανθρώπους που έχουν προβλήματα άνοιας, ανθρώπους που έχουν άλλου είδους προβλήματα. Mm-hmm. Βρίσκονται οι εργοθεραπευτές κοντά τους, βρίσκονται μέσα σε γυροκομεία, σε χώρους, ναι, διαβίωσης ηλικιωμένων, δεν θέλω να τα λέω γυροκομεία. Όσο καλύτερα βελτιωμένες είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, τόσο καλύτερα. Και κάνουν εξαιρετική δουλειά, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους μοναχικούς που έχουν προβλήματα υγείας να εκτονώνονται, να βρίσκουν δεξιότητες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή που έκανα δωρεά κάποιες κλωστές και μαλλιά που βρήκα στα συρτάρια της μητέρας μου όταν έφυγε από τη ζωή. Mm-hmm. Κλωστές αυτές, ντεμισέ και τέτοιες που τις έδωσα.
1: Για πουλόβερ και τέτοια δηλαδή.
0: Και αυτές και πιο, ναι, αυτές που πλέκουν, που, ναι, κεντάνε και, ναι, αυτά. Και τις έδωσα σε μια φίλη που κάνει εργοθεραπεία σε ηλικιωμένους, σε ένα ίδρυμα της, ένα χώρο τέτοιου διαβίωσης.
1: Και να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη, ότι και το πλέξιμο θεωρείται μια μορφή εργοθεραπείας.
0: Βεβαίως.
1: Για να το καταλάβουμε.
0: Δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Και μου είπε, μου έφερε το feedback και μου, mm-hmm, είπε χάρηκε πάρα πολύ τα, και κάτι κεντήματα τα οποία δεν είχαν κεντηθεί, mm-hmm, και μου είπε, λέει, πάρα πολύ ωραία, τα αξιοποιήσαμε, τελειώνει η ώρα.
1: Είναι, ναι, και 58.
0: Ναι, ναι, τα αξιοποιήσαμε, λέει, και μάλιστα έπρεπε να δεις μια κυρία η οποία είναι ανοϊκή, πώς πήρε το κέντημα στο χέρι της και άρχισε να κεντάει. Μια δεξιότητα. Φοβερό. Που μπορεί η μνήμη της να χάθηκε, αλλά ο τρόπος που κεντούσε δεν χάθηκε. Εμείς εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 11:58. Με έτσι μια τελευταία μουσική επιλογή, αν προλάβουμε να βάλουμε, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου στο στούντιο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. 12 η ώρα έχουμε δελτίο από την Αθήνα και στη συνέχεια επανερχόμαστε στο πρόγραμμα των 4 περιφερειακών σταθμών της περιοχής μας. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμών και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γρυλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνιμης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα να τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Let's play.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 8η μέρα του Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν και τρέχουν ανά τον κόσμο, στην χώρα μας αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ιησία Τκαβάλας, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σάμι Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάντα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκέρδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να πούμε 2-3 πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον από τον υπόλοιπο κόσμο. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. 76 και κάτι πλέον το βαρέλι του πετρελαίου μετά τα χτυπήματα των Αμερικανών στους Ιρανούς, 80 περίπου ήταν, και άλλα τόσα χτυπήματα έχουν πραγματοποιήσει και οι Ιρανοί σε αμερικάνικους στόχους στη Μέση Ανατολή. Και εκεί που λέγαμε ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση, φαίνεται ότι οι αψημαχίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Στη διπλανή Τουρκία έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί πλέον το διακύβευμα είναι η συνοχή της δυτικής τάξης των πραγμάτων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Αμερικανούς. Ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει έτσι και όπως ευχότανε πως την σύνοδο αυτή, την απογοήτευσή του για το ότι δεν το στήριξαν οι Ευρωπαίοι στη Μέση Ανατολή έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μαζί με τις πολλές προσωπικότητες που βρίσκονται εκεί. Είναι και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε και δήλωση. Η Συμμαχία απαιτεί αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου. Και να θυμίσουμε τον Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σε φόρουμ στην Άγκυρα την επένδυση περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιδρόνς, το οποίο εμπλέκονται και πάρα πολλές αμερικάνικες εταιρείες, προσπαθώντας να χρυσώσει λίγο το χάπι γύρω από το ποσοστό των χρημάτων που θα πρέπει να δαπανίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη δική τους την άμυνα. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από χτες είναι ότι βρέθηκε ένα κύκλωμα και εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο που είχε πουλήσει περίπου 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη. Γίνεται χαμός με αυτή την είδηση και έχει ενδιαφέρον. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το ξέσπασμα του Ιμπόλα στη χώρα παραμένει σε φάση ταχύτατης εξάπλωσης. Είναι η δήλωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ανησυχεί τον κόσμο. Και στη δική μας την χώρα, να θυμίσουμε ότι έχουμε και την παράταση για την τελική πληρωμή των νέων γεωργών του 2021. Θα πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω με το αίτημα που υπάρχει Καβάλα και Σαμοθράκη κοινό αίτημα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Τουριστικού Εγκαταλειμμάτων Σαμοθράκης έστειλαν κοινή επιστολή σε περιφέρεια, δήμους και βουλευτές των δύο νομών, ζητώντας μετά τη λήξη της πρώτης πρόσκλησης το Μάη του 2026 να υπάρξει νέα πρόσκληση αρχές Σεπτεμβρίου για την γραμμή για το αίτημα ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλα. Σαμοθράκης. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να πάνε στην Αθήνα για αυτοπρόσωπη παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και το ΣΑΣ, ασκώντας συντονισμένη πίεση. Από εκεί και πέρα, έχουμε από το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδας μια γεωτεχνική τοποθέτηση σχετικά με τις εκτεταμένες ζημιές που καταγράφονται σε αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου Παγκαίου και του Δήμου Αμφίπολης από προσβολές περονόσπορου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2026. Μιλάμε για τις δημοτικές ενότητες Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερών, καθώς και από το Δήμο Αμφίπολης Σερών τις δημοτικές ενότητες Παλαιοκόμης και Ροδολίβους. Τι ζητά έχοντας κάνει αυτή την τοποθέτηση και την έκθεση το ΓΕΟΤΕ, επιτόπια καταγραφή και τεχνική αξιολόγηση των ζημιών στις αμπελοκαλλιέργειες των δύο Δήμων, Παγκαίου και Αμφίπολης, τη συσχέτιση των ζημιών με τα μετεωρολογικά δεδομένα της περίοδου Μαΐου-Ιουνίου, την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν αντικειμενικά την αποτελεσματικότητα των συνήθων φυτοπροστατευτικών μέτρων και την εξέταση της δυνατότητας κατ' εξαίρεση οικονομικής στήριξης των πληγέντων παραγωγών μέσω του κατάλληλου εθνικού ή ενωσιακού πλαισίου. Να πούμε ότι είχαμε μία σύλληψη μιας γυναίκας στην Καβάλα. η οποία ουσιαστικά αποτελούσε μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης που τηλεφωνούσαν σε πολίτες και τους απειλούσαν με τη σωματική τους ακαιρεότητα ζητώντας χρήματα. Η γυναίκα αυτή έκανε την αστυνομικό και τους έπειθε να αφήσουν χρήματα σε συγκεκριμένα σημεία πίθεν για να τη βοηθήσουν να συλλάβει τους εκβιαστές. Τελικά η παθούσα αντιλήφθηκε την απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία και έγινε συντονισμένη επιχείρηση που συνελήφθη η γυναίκα και αναζητούν τις ενεργήτες. Θα σας πω ότι ξεκινάει σήμερα, κλείνοντας το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, το Φεστιβάλ Φιλίππων, με μια συναυλία Καμεράτα Junior του Διπεθέ και της Ορχήστρας Νέων Φίλων της Μουσικής, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων από σήμερα μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Δεν θα σας πω για την ίδια που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα σας το πω την Παρασκευή με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη Σαμίου.

0: Ελιάδα από τον Εύρο. Με μία επιστολή ξεκινώ που έστειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαθάς, σε όλες τις περιφέρειες αλλά και στα λιμενικά ταμεία και στους δήμους για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου πλέγματος βιοασφάλειας σε περιοχές που ο κίνδυνος είναι αυξημένος, ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της διασποράς επιζωοτιών. Θα δοθεί έμφαση ιδιαίτερη σε κρίσιμα σημεία εισόδου και διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος και σε λιμάνια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Λέσβο και στον νομό μας, στον Εύρο, που λόγω της θέσης που έχουμε απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή εισόδου και διασποράς επιζωοτιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου προβλέπεται η εγκατάσταση επιπλέον αψίδων στον νομό μας, τάφρων και ταπίτων απολίμανσης, σε σημεία που θα υποδείξουν οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι και θα πρέπει να υποβάλουν και την αναλυτική εκτίμηση κόστους όλων αυτών των παρεμβάσεων που θα προτείνουν. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την παρουσίαση που έκανε η Ρένε Πανταζόγλου. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτήν την επιστολή των εκπροσώπων των τουριστικών καταλυμάτων Σαμοθράκης και Καβάλας.
1: Με αυτή ξεκινήσαμε.
0: Με αυτήν. Οπότε το προσπερνάμε λοιπόν, εφόσον το θέμα είναι κοινό ανάμεσα στο νησί μας και στην Καβάλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης μεταξύ Σουβλίου και του οικισμού Γιαννούλης. Αυτό το σημείο που υπέδειξε η εταιρεία, σε αυτό και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ο αυτόματος πύρο μετεωρολογικός σταθμός που έστησε η ομάδα Flame, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. 14 είναι αυτή η σταθμή, ανάμεσα τους και το Σουφλί, αλλά και στη Ροδόπη, στο νομό σας, όπου έχει εγκατασταθεί εκεί, στην ορεινή Ροδόπη, ένας ακόμα σταθμός. Οι μετρήσεις καταγράφουν θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας και νεκρής καύσιμης ύλης, άνεμο και άλλες παραμέτρους από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς.
1: Και θα είναι και πολύ χρήσιμο νομίζω για την επόμενη περίοδο.
0: Ακριβώς, έχουμε προγραμματίσει αύριο μια συνέντευξη με τον κύριο μετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνορο, που είναι υπεύθυνος για αυτό το δίκτυο, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε αύριο τα νεότερα. Έχουμε 23 ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από όλη τη χώρα που υπέβαλαν τους φακέλους και τις αιτήσεις τους για να συμμετέχουν στο 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Θέατρο της πόλης. Πολύ μεγάλος αριθμός. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν βέβαια από την Επιτροπή και θα καταλήξουν σε 6 ομάδες που θα διαγωνιστούν στο φετινό φεστιβάλ. Να θυμίσω ότι η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζεται από την Κυριακή που ήταν η πρώτη μέρα έναρξης των εκδηλώσεων. Σήμερα έχουμε τις μπλε διαδρομές στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα, εκεί μπροστά από την πρώτη τράπεζα της Ελλάδος, με έκθεση ζωγραφικής με την επωνυμία «Μπλε διαδρομές», μια οικαστική περιπλάνηση στη θάλασσα από τον Οικαστικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε beach yoga στη παραλία του ΕΟΤ στις 7.30 το απόγευμα. Έχουμε ένα αυτοπροσκοπική έκθεση στις 7.30 επίσης το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 1 Γεώργιος Αλεξανδρής. Ταξίδι στον αθλητισμό, διασκεδάζομαι τους κύκλοπες στις 7.30 το απόγευμα στην παραλιακή οδό μπροστά από το κτίριο του Νομαρχείου. Έχουμε και κοπηλασία με τη δεκάκοπη Λέμβο Ολυμπιάδα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 8.30 το βράδυ, μέσα στο παλιό λιμάνι της πόλης δηλαδή, από τους προσκόπους. Και πάμε πικ-πονγκ πάλι στην παραλιακή οδό μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος 8.30 και έντεχνη παραδοσιακή κριτική μουσική με το συγκρότημα Τέλεια στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Φάρου. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και ποικίλες στην Ναυτική Εβδομάδα της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα είναι τελευταία μέρα της έκθεσης της Ελένης Πεχλιβάνη με τίτλο «Το κομμένο καβάκι, όπου περιλαμβάνει μικρές ιστορίες για τις γυναίκες της Θράκης, στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης η έκθεση αυτή. Και να κλείσω με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπου πυκνώνει το προμοτάρισμα της Λευκής Νύχτας που έχει προγραμματιστεί για την 5-6 Αυγούστου, 13η διοργάνωση για φέτος, η Λευκή Νύχτα για την Αλεξανδρούπολη. Έλληνες και ξένοι από τις γειτονικές χώρες, τουρίστες δηλαδή, που θα συνδυάσουν την ψυχαγωγία με τις αγορές. Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά εκείνη τη βραδιά μέχρι τα μεσάνυχτα με ειδικές προσφορές και τιμές, ενώ σε πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου θα λειτουργούν μουσικές σκηνές και θα πραγματοποιούνται διάφορα δρόμενα. Αυτά από την Έρτορες Διάδας.
1: Πάντως, πολύ κινητικότητα, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι δεν έχει κανείς παράπονο από όλα αυτά που γίνονται σε εκείνη την περιοχή. Το θέμα είναι να έχουν το χρόνο και να τα απολαύουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εμείς λέμε να πάμε λίγο τη μουσική γέφυρα και να πάμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Let's play.

0: Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερβών, όπου εκεί μας περιμένει με πολύ χαρά και υπομονή η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα νέα και ολόφρεσκα την επικοινωνία μας, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε η έγκριση της χρηματοδότησης ποσού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την διευθέτηση τμήματος του Χυμάρου Ευκαρπίας του Δήμου Βυσσαλτίας. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και ουσιαστικά αποτελεί και την συνέχεια ενός ήδη σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου για την περιοχή μας μετά τη διευθέτηση του Χυμάρου των Αγίων Αναργύρων προϋπολογισμού 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο κάναμε λόγο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Τραγίλου στο Δήμο Βυσσαλτίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Χύμαρος αντιμετωπίζεται ως 5 ξεχωριστά τμήματα. Ανατολικός κλάδος που ονομάζεται τμήμα 3, δυτικός κλάδος που ονομάζεται τμήμα 2, το κομμάτι του Χυμάρου από την έξοδο του Κιβωτίου στην Επαρχιακή Οδό που ονομάζεται τμήμα 1 και τα Κιβώτια 1 και 2. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Ενδεικτικά να σας πω, μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Το τμήμα 3 έχει μήκος πάνω από 240 μέτρα και παρατηρείται ιδιαιτέρως αυξημένη καλαμώδης βλάστηση. Θα γίνει διαπλάτηση δισκίτη σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν δύο κατακόμβια αποσυρματοπλέγματα κιβώτια ύψους που θα ξεπερνούν το 1,5 μέτρο. Το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Πριν από μερικά χρόνια πραγματικά είχε πλημμυρίσει όλη η Ευκαρπία με σημαντικές καταστροφές σε καταστήματα και οικίες της περιοχής και βέβαια στον ευρύτερο κάμπο της Βυσσαλτίας. Η θωράκιση της περιφερειακής μας ενότητας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν είναι για μας λόγια αλλά πράξεις, δήλωσε πριν από λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις και επενδύσεις της Κήτης, προστατεύεται ο οικισμός, οι αγροτικές υποδομές και οι περιουσίες των συμπολιτών μας, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τους πόρους του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζουμε να υλοποιούμε έναν συγκροτημένο στρατηγικό σχεδιασμό που βάζει σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά του νομού μας. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Σερών. Συνεχίζω τα καλά νέα και τα καλά νέα έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού και της παιδείας, καθώς έχουμε διεθνής και πανελλήνια διάκριση για δύο νέους των Σερών. Πρόκειται για τον Νίκο Κολόμβο, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνή Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής και για τον Νικόλαο Σερέτη, που κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών. Τα συγχαρητήρια φυσικά είναι απόλυτη τοπική κοινωνία, καθώς μιλάμε για πολύ σημαντικές διακρίσεις. Αξίζει να σας πω ότι για τον Νίκο Κολόμβο, πέρα από τις διακρίσεις που σημείωσε τα προηγούμενα χρόνια, αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα, κατατασσόμενος στο ανώτερο 7% των περίπου 9.100 συμμετοχόντων από όλο τον κόσμο. Επιτυχία που αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς ο διαγωνισμός καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη μετά από την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων στην αστρονομία και την αστροφυσική και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές και φοιτητές αυτός ο διαγωνισμός από ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά τη διάκριση του Νίκου Σερέτη, ενός μαθητή της πρώτης τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών, αυτός και αν έχει σημειώσει σημαντικές νίκες στο ενεργητικό του παρά την νεαρή ηλικία του, φέτος αποδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο 37ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία του. Τα συγχαρητήρια είναι από όλη την τοπική κοινωνία και σχετική η αναφορά κάνει σήμερα με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Προημερών σας είχα πει για την ακαταλληλότητα του νερού στην Παλαιοκόμη, αν θυμάστε. Η Παλαιοκόμη είναι μια κοινότητα στο Δήμο Αμφίπολης, καθώς εκεί κρίθηκε ότι το νερό της περιοχής περιέχει νητρικά, τα οποία δεν διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών και απαγορεύτηκε η κατανάλωση του νερού και για πόση και για μαγείρεμα. Οι νέες αναλύσεις έρχονται να δείξουν ότι το νερό είναι πλέον κατάλληλο και μπορούν πλέον άφοβα να χρησιμοποιούν το νερό της βρύσης τους οι κάτοικοι της περιοχής. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν ξέρω για τις δικές σας, αλλά εμείς επειδή έχουμε και εκτεταμένες οριζοκαλλιέργειες, είναι τα κουνούπια το καλοκαίρι. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερών, με κεντρικό σύνθημα «Επαγρυπνώ και προφυλάσσομαι», δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο με χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη των τσιμπημάτων των κουνουπιών. Τι πρέπει να κάνουμε, που πολλές φορές όλοι το γνωρίζουμε, αλλά το ξεχνάμε. Μέσω αυτού του βίντεο, λοιπόν, συνιστάται η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κάθε εξωτερικό χώρο, η αποφυγή του υπερβολικού ποτίσματος και της χρήσης αυτόματο ψεκασμού όπου δεν είναι απαραίτητος, η τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα, καθώς και η χρήση κατάλληλων εντομοποθητικών προϊόντων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά πολέμηση κουνουπιών από την Αναπτυξιακή Εταιρεία, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και στους Δήμους Σερών, Βυσσαλτίας, Ηράκλεια, Συντικής, Εμμανουήλ Παπά, Νέα Ζύχνης και Αμφίπολης. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια γιορτή. Με μια γιορτή για το καλοκαίρι, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίνησης και Φύλων θα ξεφαντώσει σήμερα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κίνησης στις 9 το βράδυ. Με το κλέντι αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής, οι φίλοι τους και όσοι θέλουν να τους επισκεφθούν θα καλωσορίσουν με χάλκινα ηχοχρώματα το καλοκαίρι και θα γλεντήσουν μέχρι ότου αντέξουν οι δυνάμεις τους. Θα λειτουργεί και ηλικείο με φαγητό, ποτό και όποιος θέλει να συμμετέχει, το μόνο που έχει να πάρει μαζί του είναι την καλή του διάθεση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Γι' αυτό υπάρχει και το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε ανθρώπους, να χορέψουμε και να χαλαρώσουμε και λίγο όσο αντέχουμε, όσο πάει. Και εμείς λέμε σιγά σιγά, αφού ακούσαμε όλους τους ανθρώπους να μεταφέρουν τα νέα από τις δικές τους περιφερειακές ενότητες, να ακούσουμε και ένα τραγούδι για αυτό το μήνα, που πλέον είναι η 8η ημέρα και είναι στην καθημερινότητά μας.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ταξιδέψουμε με ανθρώπους που έχουν να πούν πολλά πράγματα. Σήμερα λέμε το ταξίδι μας να είναι λίγο πιο μακρινό, να ξεφύγει από τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε συνηθίσει να πάμε. Όλη η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έτσι όπως στέκει και για τη σημερινή ημέρα, και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Το μεσημέρι θα δώσει εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και προσφέρεται μια συνέντευξη, και στις 4 έχει προγραμματιστεί, αφού έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες, μια συνέντευξη του κ. Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αν θα γίνουν και τα δύο και με ποιον τρόπο θα γίνει και τι θα πει κυρίως το δεύτερο. Εμείς συναντήσαμε τον Πιέρο Τζανετάκου, που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ολομέλεια της Συνόδου του ΝΑΤΟΥ στην Άγκυρα, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Κλίμα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, χθες κυριάρχησε η επικοινωνιακή αυτή καταιγίδα, αν μπορείτε να χαρακτηρίσουμε έτσι, της παρουσίας του Αμερικανού Προέδρου εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα και της μεγαλεπίβολης υποδοχής που του επεφύλαξε ο κύριος Ερντογάν, και όσα φυσικά υπόθηκαν για τα F-35, που αν με ρωτάς τη δική μου άποψη είναι λίγο αντιφατικά, είναι λίγο διχορούμενα, όπως συνηθίζει να κινείται ο κύριος Τραμπ κατά τη διάρκεια και αυτής της προεδρίας του. Είπε ναι μεν, είναι λίγο διχορούμενα, όπως συνηθίζει να κινείται ο κύριος Τραμπ κατά τη διάρκεια και αυτής της προεδρίας του. Είπε ναι μεν.

0: λέγοντας στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν, στρέφονται στα βέλη του κατά τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ιταλία. Και αιτία πλέον είναι η βασική αιτία η μη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια δισεκατομμύρια για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας και όταν ζητήσαμε εμείς στήριξη οι Ευρωπαίοι δεν ήταν εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια είναι να βρεθούν πεδία συγκλήσεων. Ένα από αυτά είναι οι αμυντικές δαπάνες, όπου με εργώδεις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας του κ. Ρούτε έχει υπάρξει χειροπιαστή αύξηση από τους εταίρους. Ο στόχος είναι στο 5%. Αυτό είναι ακόμα μακρινό, αλλά σταδιακά.
1: Νομίζω ότι ο Ρούτε ανακοίνωσε και 40 δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Άρα, αυτό είναι το δεύτερο. Έγιναν οι συμφωνίες του 40 δισεκατομμυρίων με τον ΝΑΤΟ να μπαίνει ενεργά στο χώρο τη αγορά ντρόουν και τη αεράμυνα. Και αυτό, επειδή εμπλέκονται και οι αμερικανικές εταιρείες στις αγορές, είναι κάτι το οποίο έτσι ενδιαφέρει την αμερικανική διοίκηση και τον κύριο Τραμπ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με τους ίδιους Ευρωπαίους και το αν αυτοί είναι ή τέλος πάντων θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα σε θέση να πάρουν τα ενία τη συλλογική άμυνας τους. Είναι πολλά τα διλήμματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Τι θα κάνει στον πόλεμο της Ουκρανίας εφόσον αυτό τελειώσει και πώς θα αντιμετωπιστεί μια νέα πιθανή ρωσική απειλή. Ποια θα είναι η παρουσία της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Ξέρεις όλη τη συζήτηση για τα στενά του Ορμούς για την ανάπτυξη ενδεχομένως μια ναυτική δύναμη εκεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένα θέμα το οποίο το έχει σήμερα προσεχόμενο εδώ στη Σύνοδο ο κ. Ρούτε. Τι θα γίνει με τον ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την σχεδιαζόμενη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα. Δούμε ούτως ή άλλως, δυστυχώς, θα μπορούσε κανείς να πει, σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική, η διπλωματία και η άμυνα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή. Είναι μέσω δύο πολέμων, άρα είναι πολλά τα διακυβεύματα και δεν ξέρω αν η Ευρώπη τουλάχιστον στο σχήμα αυτό των 27 είναι σε θέση να ανταπεξέλθει αυτή τη πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται τόσο λόγω των εξελίξεων όσο και ειδικότερα επειδή ο βασικός εταίρος στην άμυνα οι ΗΠΑ φαίνονται διατεθειμένες να κάνουν πολλά βήματα πίσω από την επίκεντρο της άμυνας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας.
1: Σήμερα τώρα ξεκινάει η Ολομέλεια. Πότε κλείνουν οι εργασίες για να έχουμε και την τελική εικόνα? Τι ώρα σήμερα περίπου?
0: Ο κύριος Ρούτε έχει φροντίσει θα μην να είναι μια ολιγόρη σύνοδος, γιατί όπως ξέρει καλά, όσο πιο λίγα λέμε και όσο πιο λίγα κρατάει μια τέτοια συνεδρίαση, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να καταγραφούν εντάσεις. Προγραμματισμένο είναι να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, μπορεί να ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση του κύριου Ρούτε, μετά θα μιλήσει ο κύριος Ερντογάν, μετά κλείνουν οι πόρτες. Και 3 ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι η ώρα που θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Άρα μιλάμε για περίπου ένα τριώρο εντός της αίθουσας. Και από εκεί να δούμε τι θα βγει με βάση διαρροές πια. Δεν νομίζω να είναι κάτι πάντως τόσο πιο πραγματικό. Συμφωνία θα υπάρχει για την Ουκρανία, για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με περίπου 70 δισεκατομμύρια. Και ενδεχομένως ένα περίγραμμα για το πολιτικό πλαίσιο, όσο πιο λίγα λόγια γίνεται για την ανάγκη διατήρηση της συνοχής και των δυνατοτήτων ασφάλειας της Δυτικής Συμμαχίας. Και εκεί είμαστε. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα 4,5 ώρα θα δώσει και ο κύριος Τραμπ μια συνέντευξη τύπου. Μένει λίγο να το δούμε αυτό, γιατί αν είναι όντως θα είναι και το κερασάκι στην τούρτα. Και κρατάμε φυσικά και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη προσερχόμενος και αυτός εδώ στη Σύνοδο, γιατί ήταν μέρος της απάντησης και όχι της δήλωσης την οποία έκανε. Για την Τουρκία, για τα F-35 και τη συζήτηση αυτή, έχασε για ακόμα μια φορά, δεύτερη φορά, το θέμα του Χάζου Μπέλη. Στην Άγκυρα είπε ότι δεν νοείται η διατήρηση της συνοχής και των αρχών της καλής γειτονίας εντός μιας συμμαχίας από τη στιγμή που μια χώρα, κράτος μέλος, διατηρεί απειλή πολέμου έναντι της Ελλάδας, η Τουρκία δηλαδή, σε περίπτωση που η Ελλάδα αυτή προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων της. Το κρατάμε και αυτό, διότι νομίζω δεν έχω δει και τα ελληνικά μέσα, φαντάζομαι αυτό είναι τώρα που παίζει.
1: Αυτό είναι στην επικαιρότητα τώρα, ναι.
0: Είναι αλήθεια, εντάξει. Για να το πούμε όλο, δεν θα μπορούσε κύριε Μητσοτάκη να μην απαντήσει το κλίμα που καλλιεργήθηκε από εδώ και μέρες, αλλά και χθες τώρα όλο.

0: ψηφοδοχή και τη δηλώση και το πώς και το θέμα του ρηκτικού τύπου 1965. Δυστυχώς ξέρει καλύτερα από μένα πώς λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία και δύση διευθύνση έτσι πώς το ένα φέρνει το άλλο.
1: Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτά που μας μεταφέρει είναι αυτά που θα ακούσουμε και σε λίγο καιρό, δηλαδή αφού τελειώσει η μέρα θα είναι γεμάτη. Αυτό που δεν είδαμε εμείς όλες αυτές τις μέρες ήταν η σύλληψη πολλών ακτιβιστών, οικολόγων και κυρίως πολλών δημοσιογράφων το τελευταίο διήμερο. Ένα σχόλιο δικό σου θα ήθελα.
0: Εννοείται εδώ το πλαίσιο για την πόλη της Άγκυρας ή είναι γενικότερα
1: στην Άγκυρα.
0: Για τον Άτο. Ναι, εδώ εντάξει, κοίταξε να δεις. Εδώ εγώ προσπάθησα αυτό το απόγευμα, είχα κενό 6,5 ώρα να βγω να τρέξω στο κέντρο και δεν μπόρεσα. Δηλαδή μπόρεσα αλλά πήγαινα πάνω κάτω γιατί είναι όλοι δρόμοι κλειστοί. Μιλάμε για παραπάνω από 55.000 αστυνομικούς, μιλάμε για μέτρα καταστολής, συλλήψεις όπως διάβασα και εγώ ακόμα και εξεχόντων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Τουρκίας. Εντάξει, αυτή είναι μια κατάσταση παροξισμού θα έλεγα εγώ, την οποία θα έπρεπε κανονικά να βλέπουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι να σου θυμίσω πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν εδώ κατά σειρά η κυρία Κάλλας, είπα τις πρόσωπες και δύο από τους κορυφαίους ανθρώπους. Στην Τουρκία χωρίς να κάνω κάποιο σχόλιο για το τι συμβαίνει στα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε είναι ότι πλέον και η Ευρώπη βλέπει την Τουρκία έχει ξεχωρίσει λίγο το ενταξιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πλαίσιο τη διαδικασία από το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ως ένας σοβαρός γεωπολιτικός εταίρος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να αναπτύσσεται και τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτά έχει μεταφέρει ο Πιέρος Ζανετάκος πριν από λίγο εδώ από την Ολομέλεια στην Αγγεία τη Συνόδου, της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ζεστά τα θέματα. Σήμερα έχει πολύ κινητικότητα η όλη διαδικασία και θα δούμε και τις δύο συνεντεύξεις για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Να γυρίσουμε εμείς τα τοπικά, να πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε το πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καμπάλας, τον Γιώργο Γαμμένο. Μπορεί η φετινή σεζόν να κλείνει περίπου για τους νομικούς και για τα δικαστήρια, καθώς μπαίνουμε σε θεμινή περίοδο, αλλά έχουμε κάθοδο του Διοικητικού Συλλόγου του Δικηγορικού Συλλόγου της Καμπάλας στην Αθήνα, στην αυριανή ημέρα. Το γιατί θα μας πει ο κ. Γαμμένος.
2: Έχουμε διαδικασίες οι οποίες είναι τα ασφαλιστικά, είναι τα αυτόφορα, είναι διάφορες διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται κανονικά. Δεν έπεται ότι επειδή είναι καλοκαίρι δεν γίνονται αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Απλά στην αρχή κάθε έτους, κάθε δικαστικό έτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, βγαίνουν οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια, οι τακτικές δικάσιμοι που λέμε, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ιούλιο και Αύγουστο και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είναι τα τμήματα διακοπών, στα οποία οι δικάσιμοι είναι πολύ περιορισμένοι. Δηλαδή είναι μία-δύο δικάσιμοι τον Ιούλιο, μία δικάσιμος τον Αύγουστο και αφορούν πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει όπως είναι. Εμείς τώρα ως δικηγορικός σύλλογος έχουμε προγραμματίσει την Πέμπτη στις 9 του μηνός να μεταβούμε στην Αθήνα προκειμένου να επισκεφτούμε τον νέο πρόεδρο και τον νέο εισαγγελέα του Αριουπάγου για να θέσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τους δικηγορικούς συλλόγους εδώ της περιοχής μας, δηλαδή του εφετείου Κομωτινής. Καθώς επίσης θα επισκεφτούμε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να θέσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με τοπικά θέματα στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας που έχουμε με τον Υπουργό τον κύριο Φλωρίδη και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, με τον οποίο έχουμε συνεχή επαφή για τα θέματα του κτηματολογίου. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι το κτηματολόγιο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αυτοί είναι αρμόδιοι για τα θέματά του. Επειδή παρατηρούμε κάποια ζητήματα όσον αφορά την ταχύτητα διεκπεραίωσης υποθέσεων στο κτηματολόγιο λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει, αρκεί να σας πω ότι μόνο στην Καβάλα, στο κτηματολογικό γραφείο Καβάλας, υπάρχουν καθημερινά τόσες υποθέσεις όσες υπάρχουν σε όλα τα υπόλοιπα κτηματολογικά γραφεία της εφετειακής μας περιφέρειας, δηλαδή των 5 νομών, Δράμα, Καβάλα και Θράκη. Οπότε απαιτείται μία ενίσχυση έτσι, εδώ του κτηματολογικού γραφείου και πάνω σε αυτό το ζήτημα θέλουμε να μιλήσουμε με το Υπουργείο για να βρεθεί λύση να προχωρούν υποθέσεις και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες δημιουργούν ζητήματα και ως προς τα δάνεια τα οποία θέλει να πάρει κάποιος συμπολίτης για να αγοράσει σπίτι, στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, στις αποδοχές κληρονομιάς, είναι δηλαδή καθημερινά ζητήματα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιώργος Γραμμένος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα με αφορμή και με επίκεντρο κυρίως το κτηματολογικό γραφείο στην Καβάλα, που έχει πάρα πολλές υποθέσεις που δεν διεκπαιρεώνονται στον χρόνο που πρέπει. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας θα γυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Να πούμε ότι δόθηκε επιτέλους μετά από 24 χρόνια σε 18 από τους 30 δικαιούχους επαγγελματίες της Ξάνθης το τοπογραφικό και τα ποσοστά που δικαιούνται επί του οικοπαίδου του πρώην Ευρωστασίου Δέραση Λεύκη. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια. 24 χρόνια αγωνίστηκαν οι άνθρωποι για να πάρουν αυτά τα οικόπεδα. Τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει και από τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης είναι και ο κ. Ιωάννης Ιούτας. Να τον ακούσουμε για αυτή την υπόθεση.
3: Σήμερα φωνάξαμε τους επαγγελματίες οι οποίοι ήρθανε να τους δώσουμε το τοπογραφικό τους που πήραν οικόπεδο, γιατί η έκταση αυτή είναι από εδώ, από μπροστά μέχρι τα πεύκα, μέχρι κάτω 90 στρέμματα. Πού πήρε ο καθένας οικόπεδο, τα περισσότερα είναι εξαδιαιρέτου και να τους δώσουμε μία κατάσταση ποσοστά επί του οικοπέδου που πήρε ο καθένας. Σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια. Εδώ τα οικόπεδα. Καταρχήν αυτό το μέρος από την άσφαλτο μέχρι εδώ και μέχρι τα δέντρα και μέχρι κάτω εκεί 90 στρέμματα. Έπρεπε ο Δήμος να τα έχει στοπεδωμένο. Επί ένα χρόνο μιλάμε με το Δήμο Ξάνθης. Αυτή την παιδική χαρά που λέγεται Δήμος Ξάνθης, ενώ έχει πάρει από αυτούς τους ανθρώπους 350.000 ευρώ, τα πούλησε. Δεν τα χάρισε. Πήρε 350.000 ευρώ και δεν μπορεί να έρθει να ισοπεδώσει αυτά τα οικόπεδα, να πάνε οι άνθρωποι να βρούνε τα οικόπεδά τους. Αυτά τα δέντρα είναι οικόπεδα. Τα οποία ο Δήμος πήρε λεφτά από αυτούς τους ανθρώπους εδώ, τους μερακαματιάριδες. Και δεν μπόρεσε να ισοπεδώσει να βρουν άνθρωποι τα οικόπεδά τους. Εδώ και ένα χρόνο. 30 περίπου.
4: Ωραία. Και με δεδομένο ότι έχουν πέσει οι υπογραφές και γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα. Μπορούν να μπουν μέσα και να φτιάξουν αυτό που θέλουν.
3: Ναι, τα οικόπεδα είναι δικά τους. Μπορεί κάποιοι αύριο μεθαύριο να βγάλουν οικοδομική άδεια να βρει το οικόπεδο του και να χτίσει. Όμως, ο Κακομοίρης, ο Δήμος Ξάνθης, δεν μπόρεσε να κάνει ένα δρόμο να μπουν οι άνθρωποι να βρουν τα οικόπεδά τους. Ένα δρόμο. Με χώμα, όχι με άσφαλτο. Ένα δρόμο. Είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται στην Ξάνθη. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει κάπου στην Ελλάδα. Δεν γίνεται το 2026. Να παραδίδουμε οικόπεδα πληρωμένα οι άνθρωποι από τον ιδρώτα τους σε αυτή εδώ την κατάσταση. Να μην μπορεί ο Δήμος να κάνει ένα δρόμο. Να μην μπορεί ο Δήμος να φέρει ένα μηχάνημα να το ισοπεδώσει. Να πάνε να βρουν οι άνθρωποι τα οικόπεδα τους. Τώρα τι να δείξω εγώ. Εκεί στα δέντρα ότι έχει ένα οικόπεδο και από κάτω είναι άλλο και από πάνω είναι άλλο. Σήμερα θα πάρω τα χαρτιά τους, τελειώνει υπόθεση και μετά. Όσοι έχουν λεφτά μπορούν να ξεκινήσουν να χτίσουν. Θα φέρουν το υπογράφο, θα βρουν το οικόπεδο τους, θα χτίσουν. Όμως, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα σε όλους και αν ξεκινήσει να χτίσει ένας εδώ και ένας εκεί και ένας πιο πέρα και ένας παραπέρα και ανάμεσα τα οικόπεδα θα είναι μέσα στα χόρτα και μέσα στα δέντρα που θα ξαναβγούνε, εδώ θα γίνει ένα πράγμα απαράδεκτο. Δεν θα είναι αυτό βιοτεχνική περιοχή και δεν θα είναι το όραμα που είχα και έχω στο μυαλό μου για τους επαγγελματίες Ξάνθης. Θέλω, θα προσπαθήσω να τους πείσω όλοι μαζί να βγάλουν τα χαρτιά τους, να μπουν σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή Leader ή αναπτυξιακό νόμο και να φτιάξουμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ομοιόμορφα βιομηχανικά κτίρια. 18 είναι τα οικόπεδα. Και εκεί μέσα να μπουν σε κάθε κτίριο 2 επιχειρήσεις, 1 επιχείρηση, 3 επιχειρήσεις. Το όραμά μου, το οποίο δεν πιστεύω να προλάβω να το...
1: Αυτά έχει πει ο κύριος Σιούτας. 24 χρόνια περίμενε ο άνθρωπος για να παραλάβουν τα οικόπεδα. Τώρα, αν θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα με τον τρόπο που πρέπει και στον χρόνο που πρέπει, μένει να το δούμε. Πάμε τώρα προς το Δήμο του Παγκαίου στις Καβάλες, Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Μποσπότη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Παγκαίου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι στην τελευταία δημοσκόπηση ο Δήμος του Παγκαίου ήταν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου για τη δουλειά, για τα έργα που προσφέρει, αλλά και επίσης έχουν καταφέρει να βγουν και μια φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσουν αυτό το καλοκαίρι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας.
5: Αυτή ήταν μια μεγάλη έρευνα ενός πολύ μεγάλου site που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, το αυτοδιοίκηση.gr, όπου μετήχαν γύρω στις 20.000 άτομα. Και τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και κατατάσσουν τον Δήμαρχο Παγκαίου, τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη, και τον Δήμο Παγκαίου στην τέταρτη θέση με κριτήριο την επιτυχία των δράσεων του Δήμου Παγκαίου. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι δουλεύουμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών, αναγνώριση εκ μέρους των δημοτών, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Αυτό έχει να κάνει με το που γίνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι θα θέλαν να βάλουν να σταματήσει ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των πανηγυριών. Πέραν τούτου, εμείς με την νομική υπηρεσία του Δήμου, με το Γραφείο Καταστημάτων του Δήμου Παγκαίου, ψάξαμε όλη την νομοθεσία και βρήκαμε ότι υπάρχει φόρμουλα την οποία ήδη εμείς εφαρμόζουμε. Σε αυτό βοήθησε και μια τελευταία τροπολογία του Απριλίου που έκανε η κυβέρνηση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολιτιστικούς συλλόγους με απόφαση του Δήμου να παραχωρούνται θέσεις προσωρινού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, όπου να ασκούν τη δραστηριότητα του να πουλάνε τρόφιμα και ποτά. Έτσι λοιπόν εμείς χαρτογραφήσαμε όλα τα πανηγύρια του καλοκαιριού μας, πήραμε μια απόφαση με την οποία δημιουργούμε αυτές τις θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, και από εκεί και πέρα ο κάθε σύλλογος ένα αίτημά του προς την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας θα πρέπει να ζητήσει να γίνει αυτοψία του χώρου στον οποίο θα έχει τις προσωρινές εγκαταστάσεις ψησίματος, παρασκευής του φαγητού και διάθεσης των ποτών και των φαγητών, τα ψυγεία και όλα αυτά, και έχοντας αυτήν πλέον την αυτοψία από την Διεύθυνση Υγείας θα μπορεί να δραστηριοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουν τα γνωστά πανηγύρια να λειτουργούν με τον τρόπο που τόσα χρόνια ξέρουμε και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να τα αγκαλιάζουν. Βλέπουμε χιλιάδες νέα παιδιά κάθε χρόνο στα πανηγύρια και αυτό μας ικανοποιεί. Και πέραν τούτου, βλέπουμε τα νέα τα παιδιά να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να γλεντάνε με λίγα λεφτά, χωρίς ιδιαίτερο χρήμα, και πάνω απ' όλα να χορεύουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Αυτό εμένα με ικανοποιεί, ότι τα νέα παιδιά ξέρουν να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς μας. Είτε είναι ποντιακά, είτε είναι θρακιώτικα. Και αυτό έτσι μας γεμίζει αισιοδοξία ότι η παράδοση έχει γερές ρίζες σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Παγκαίου, ο κ. Χρήστος Μποσπότης. Αφού βγήκαν και τη φόρμουλα, το πώς θα λειτουργήσουν οι σύλλογοι ήταν το μεγάλο θέμα το προηγούμενο μήνα για το τι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Εμείς λέμε να περάσουμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης. Είχαμε την πρώτη εκδήλωση γνωριμίας, διαβούλευση και επίσημη εκκίνηση της μελέτης για την εκπόληση της πολιτιστικής στρατηγικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων του πολιτισμού, επιμελητηριών, πολιτιστικών οργανώσεων και συλλογικών φορέων από το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θα μπορούσε να λείψει από αυτή την εκδήλωση και ο διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής της Κομοτηνής, ο κ. Πασχάλης Ξανθόπουλος, για να δούμε και για να έχει και μια εικόνα για το ποιοι άνθρωποι κάνουν και τι άλλο μπορούν να κάνουν και την επόμενη περίοδο. Να ακούσουμε τη δική του την εκτίμηση για την συνάντηση αυτή, μια και θα χρειαστούν και αρκετές συναντήσεις για να διαμορφωθεί έτσι στρατηγική πολιτισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ήδη μια μονάδα που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας στρατηγικής για την περιφέρεια, για μια πολιτιστική ταυτότητα θα λέγαμε της περιφέρειας, και έχει ξεκινήσει ήδη με την διαχείριση των δύο κτηρίων, του Μεγάρου και του Πολυχώρου. Τώρα είναι πολύ σημαντικό και όπως μετέφεραν και οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ότι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη πολύ καιρό πριν. Έχουν γίνει πολλά βήματα και πολύ καιρό πριν, όπως πρόσφατα είχαμε παρακολουθήσει τα πολιτιστικά master plan που μας παρουσίασε το Υπουργείο Πολιτισμού για την περιφέρειά μας. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάει μια όχι απλά καταγραφή, μια δημιουργία, υπόνηση, μια μελέτη για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Και αν κρίνω πάλι και από τα λεγόμενα και των ανθρώπων που ήταν εκεί, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η στρατηγική τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους τομείς έχει πάει ήδη πάρα πολύ καλά που εφαρμόστηκε. Τώρα προφανώς ήρθε και η σειρά η δική μας όσον αφορά τον πολιτισμό, και ακόμα ειδικότερα φαντάζομαι σταδιακά και στις τέχνες. Έχει σχηματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Είναι ένα γραφείο που έχει αναλάβει ουσιαστικά την εκκίνηση όλης αυτής της μελέτης και τη συνεργασία και με τους φορείς που θα γίνει. Έγινε μια πρώτη συνάντηση που ήταν πολύ γενική, μια γνωριμία κατά κάποιο τρόπο, και φαντάζομαι θέλουν και οι άνθρωποι που θα δουλέψουν στην οργάνωση να δουν με ποιους έχουν να κάνουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τι στοιχεία θα πρέπει να αναζητήσουν. Οπότε μετά θα υπονείται ένα πλάνο όπου σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα συναντήσουν εκπροσώπους από τις πολιτιστικές παραγωγές για να μπορούν να οργανώσουν αυτό το μοντέλο που θα αναπτύξει για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειας. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι ως το τέλος του έτους θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Τώρα σίγουρα οι άνθρωποι, το γραφείο, το μελετητικό που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό, μας έχει δείξει και δουλειές του, πιστεύουν ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ γρήγορα, όμως νομίζω ότι γνωρίζοντας το τι συμβαίνει εδώ θα έχουμε μια εικόνα και το τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχοντας και μια εικόνα εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα χρειαζόμαστε πάρα πολλές υποδομές, και νομίζω ότι η πρώτη φάση θα είναι να μπορέσουν να δουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχει και να ενταχθούν πολλοί από τους φορείς σε κάποια προγράμματα ώστε να μπορούν να αποκτήσουν υλικοτεχνικές υποδομές και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες παραγωγές που είναι να γίνουν, στις νέες εκδηλώσεις και στον τρόπο με τον οποίο κανονικά παράγεται μια ενδιαφέρουσα παραγωγή, σύγχρονη παραγωγή. Κοιτάξτε, τους περισσότερους από τους τοπικούς φορείς όσον αφορά τον εδώ τους γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και την δραστηριότητά τους. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα βαντάζ που υπάρχουν, που έχουμε. Αυτό που κάνει η στέγη αυτή τη στιγμή είναι, παίζει όπως είχαμε ορίσει, ένα συμπληρωματικό ρόλο, προσπαθώντας να αναλάβει κομμάτια που δεν θα μπορούσαν και δεν είναι και στις αρμοδιότητες άλλων φορέων της περιοχής. Οπότε, επειδή υπήρξε το εργαλείο, ουσιαστικά έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει το κοινό για να παρακολουθήσει αντίστοιχες δραστηριότητες. Και σαφώς δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία από τις διαδικασίες που παράγουν οι υπόλοιποι πολιτιστικοί φορείς εδώ στην περιοχή. Αυτό που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σαφώς χρειάζονται μοντέλα και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να οργανώσουν σε βάθος χρόνου μια πολιτιστική στρατηγική η οποία θα δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους τομείς να συνεργαστούν, παραδείγματος χάρη τουρισμός, αλλά και υγεία, εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ προσωπικό και νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά μια τέτοια εκπόνηση, μελέτης όπως αναφέρθηκε, για να μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός
7: και να έχουμε βέλτιστα αποτελέσματα που ο καθένας περιμένει. Δηλαδή, είχε ανθρώπους από τα επιμελητήρια που περιμένουν μέσα από τον πολιτισμό και την οικονομική τους ανάπτυξη. Έχει ανθρώπους που διαχειρίζονται πολιτισμό, που είναι ίσως και οι περισσότεροι, από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες μέχρι τους πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν αντίστοιχα να δουν πώς θα ενταχθούν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οργάνωσης. Και βέβαια υπάρχουν και στη συνέχεια πάρα πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι φορείς παραγωγής πολιτισμού, έτσι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει με τη σειρά τους να δουν ποια είναι αυτά τα μοντέλα που θα τους βοηθήσουν ώστε να συνεχίσουν να παράγουν όχι με τη δυσκολία που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε και αντίστοιχα στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με άλλες μονάδες, με άλλους τομείς όπως σας είπα, που μπορεί να είναι η υγεία, σαφώς η εκπαίδευση, ο τουρισμός, όπου όλοι περιμένουν αντίστοιχα κάποιο τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρούμε και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Στην Ξάνθη έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Πιάνου, είναι θερμή ακαδημία και για τους μαθητές έχουν αρχίσει τα μαθήματα, σεμινάρια, ενώ για εμάς το κοινό κάθε βράδυ υπάρχει μια συναυλία. Είναι καλό να μπει κανείς πάλι στη σελίδα της Στέγης Πολιτισμού για να δει και το πρόγραμμα και να κρατήσει και τη θέση που χρειάζεται για να παρακολουθήσει. Και αντίστοιχα την Τετάρτη είναι η εξαναβολή της εκδήλωσης stand-up comedy του κ. Τσουβέλα που θα γίνει στο Μέγαρο εδώ στην αυλή και να ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά από τον καιρό για να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις και στην αυλή όπως είχαμε προγραμματίσει.
1: Και με τι κρίνουμε φέτος για τον μήνα?

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά αποβαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με ένα νήσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου αλλού.
0: Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη. Προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων, γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο εύγενα.
2: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα μέσα σε χωριά αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα Ημαθίας, σε καφέ της περιοχής. Ένας 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κτηματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράστηκε το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήκυλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση για αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε, αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και έχει πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανασυμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
0: Μάλιστα.
8: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράβουτρας, Παναγιώτης Αρχάβλη. Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από φόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, σταμάτησαν, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλιάς. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
9: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με εγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
10: Σημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην διάθεση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που γυρνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ερίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπεδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζονται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ, ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται.

0: Τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση,

0: την εταιρεία εδώ στοιχείο ο ναυτιλιακός πράκτορας ο κ. Μιχαλάκης καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκυ, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκα καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Trivago μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Trivago και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Trivago διαφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης, προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
3: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται, όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του, μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισιτήρια ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital controls και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Λίντερ, της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση τη Θεσσαλία. Οι κίνησεις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανικά, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση συναδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι πάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές. Οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα, που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό, σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 2 ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα 2 παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με ερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία αφθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. καθώς όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σας τα είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα κατεδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιωαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμαινε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια για το αρχοντικό Πυρσινέλα. Είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820, στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα, Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA, ναι, και στο Banda Part Studio.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα «Η γεύση που μας ενώνει», την 10η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνουν τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές είτε ψητές, είναι πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μία κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση «Germaine Richier 1902-1959 Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισχέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουρντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
10: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
10: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
9: Δεύτερη φορά που το θέτει.
10: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
9: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
10: Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
9: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
10: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του αγού πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
9: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανήσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάς Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρείται δεδομένη, εμείς να θεωρούμαστε δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
9: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
12: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
9: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
13: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αυθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμωξε έγραψε στη γωνία ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη της αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
9: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέθλιά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουρών της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις 2 κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόηση των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
9: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
14: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κόπη ουσιαστικά η εμπορική δεσμή με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν, και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι, ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μάρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
14: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο, και και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγί Περντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγί Περντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
9: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
14: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
9: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος. Είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
15: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
16: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
15: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
9: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
14: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
9: ανάμεσα στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
14: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
9: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς Κωνσταντίνα Δημητρούλη κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή του στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα $79 το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $70, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
9: αυτό
17: η κατάσταση?
9: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
17: Περιπτώσεων, περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές αερωές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή οι δόνατα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
9: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
17: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η δόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
18: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή. Θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
9: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει.

0: Βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στου ποινικού κώδικες λίγο πριν κλείσει η Συμβουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως εμέσως σαφώς, πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο τη εντυμότητα, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και του 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που επαναλαμβάνει πάντω πω ο οδηγικό στόχο τη Νέα Δημοκρατία παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση τη χώρα.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίο αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Βεβαίως, αποστολεί το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
0: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις, θα πρέπει να πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
2: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
2: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Μεριτώνα. Στις 10.30 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άρεο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμούς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Ηλίνα Πεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Ηλίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
2: Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
3: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
4: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
5: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
4: Και πριν 20 ημέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζετε ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κύριος Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάγης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Ντόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους υφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα, είχαμε και την ανακοίνωση από τον βουλευτή επικρατείας στο ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδονή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη Δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
8: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η Δημοκρατία, αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή. Καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε, θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Σκηνάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σήμερα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον εξασφάλιση 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία, το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
10: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
10: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευρά ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεάκια, να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε και αυτοί, έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατ' εμέ μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της Αιγύπτου. Το βάρ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι πήγε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
10: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίσεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και εδώ νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περίμενε την υπολογίζει.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
10: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, μόχθησε την ακτή, να την, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
11: Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο, που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξη ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
12: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, αυτά δύο, 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες, Ντόνα, και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο, η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστιγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω, Ντόνα, όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία, με πολλούς τραυματισμούς, και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio.
13: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την Ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσα από το διαδίκτυο, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είμαστε εκεί κοντά σας. Το Bar Art είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Πίσω από την μπάρα, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές σου, Φώτης Άντζας. Και το σημερινό κοκτέιλ ξεκίνησε με μια καταπληκτική μπαλάντα, το You're Not Alone, από την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mavis Staples, γεμάτη μπαλάντα από gospel και soul μουσική. Κυκλοφόρησε το 2010 και περιλαμβάνει το ομώνυμο εμβληματικό κομμάτι που ακούσατε. Η Staples είναι γνωστή τόσο για τη σπουδαία καριέρα της με το οικογενειακό συγκρότημα που είχε The Staples Singers, όσο και για τη βαθιά της σύνδεση με το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε συνεργαστεί για αυτήν τη δουλειά με τον Jeff Tweedy, έναν τύπο που είναι ουσιαστικά ο ηθήνων νους ενός εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος, τον Wilco. Έχουμε ακούσει Wilco σε αυτήν την εκπομπή, ο οποίος Jeff Tweedy ανέλαβε την παραγωγή αλλά και τη σύνθεση του You're Not Alone. Το τραγούδι είναι γραμμένο ειδικά για τη Mavis Staples, αλλά λειτουργεί ως ένας συγκινητικός ύμνος παρηγοριάς και αλληλεγγύης. Συνδυάζει τα gospel και την πνευματικότητα που φέρνει αυτή η μουσική με τη σύγχρονη indie folk αισθητική. Το ίδιο άλμπουμ, το οποίο παντρεύει πρωτότυπες συνθέσεις με διασκευές παραδοσιακών θρησκευτικών κομματιών, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητά του. Κέρδισε και βραβείο Grammy το 2011 στην κατηγορία Best Americana Album και επιβεβαίωσε νομίζω τη διαχρονική καλλιτεχνική αξία της Mavis Staples, που η φωνή της βέβαια τα λέει όλα. Τώρα, καταπληκτικό είναι και το Baby I'm a Big Star Now, εναλλακτική rock, η Αμερικάνη Counting Cows. Το κομμάτι γράφτηκε από τον τραγουδιστή και βασικό συνθέτη του group, τον Adam Duritz, και ηχογραφήθηκε το 1998 κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο This Desert Life. Βγήκε ένα χρόνο αργότερα το άλμπουμ, το 1999. Η Counting Crows είναι γνωστή για το μελωδικό, αφηγηματικό και συχνά μελαγχολικό τους ήχο. Μάλιστα το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε και στην κινηματογραφική ταινία The Rounders το 1998. Αλλά ο Duritz αποφάσισε τελικά να το αφήσει εκτός βασικού κορμού του άλμπουμ του This Desert Life, καθώς ανησυχούσε ότι η παρουσία του σε εξωτερικά soundtrack θα αποσπούσε το κενό και παράλληλα δυσκολευόταν να το εντάξει ομαλά στη ροή των υπολείπων κομματιών. Ως αποτέλεσμα, η σύνθεση αυτή παρέμεινε για χρόνια δυσέβρετη, κυκλοφορώντας αρχικά ως B-side στο single Hanging Around και αργότερα ως σπάνιο bonus track σε συγκεκριμένες διεθνείς εκδόσεις μιας συλλογής που κάνανε Counting Crows με τίτλο Saturday Nights and Sunday Mornings, είχε βγει το 2008, μέχρι την επίσημη ψηφιακή της διάθεση στις πλατφόρμες του streaming, η οποία συνοδεύθηκε από τη χρήση της τη χρήση του κομματιού στην τηλεοπτική σειρά The Bear. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Art και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολλές καλές μουσικές.

Μάλιστα, αυτός είναι ο Σύσυφος. Σύσυφος. Ένα indie folk τραγούδι ενός Αμερικανού πολυοργανίστα, τραγουδοποιού, δεξιοτέχνη του σφυρίγματος, του Andrew Bird. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο 12ο solo studio album του Andrew Bird με τίτλο My Finest Work Yet, 2019. Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τη χρήση του βιολιού, των loop pedals. Είναι γνωστός για τους εξειδικευμένους στίχους που γράφει. Και εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιεί τον αρχαιοελληνικό μύθο του Σύσυφου ως αλληγορία για τον αέναο ανθρώπινο αγώνα, την αιμονή, το πολιτικό αδιέξοδο και το πώς μερικές φορές επιλέγουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Η ηχογράφηση του τραγουδιού και ολόκληρου του άλμπουμ έγινε ζωντανά στα γνωστά Barefoot Sound Studios του Los Angeles. Όλα τα μέλη της μπάντας έπαιξαν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, χωρίς προσθέτες διορθώσεις, χωρίς overdub mixing κλπ. Και σκοπός αυτής της λογικής ήταν να αποτυπωθεί μια πιο ζεστή και αυθεντική rock and roll αίσθηση της δεκαετίας του 1960. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την πλούσια ενορχήστρωσή του με το βιολί, με το πιάνο και το χαρακτηριστικό σφύριγμα του Andrew Bird. Και προτάθηκε το άλμπουμ για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Folk Album του 2020. Τώρα θα σας πάω πιο πίσω. Θα πάμε να ακούσουμε το Check It Out. Ένα rock τραγούδι σε στίχο σύνθεση και ερμηνεία του Αμερικανού δημιουργού John Mellencamp. Τότε εμφανιζόταν καλλιτεχνικά ως John Cougar Mellencamp. Το Check It Out κυκλοφόρησε στις αρχές του 1988. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ένατο στούντιο άλμπουμ του John Mellencamp με τίτλο The Lonesome Jubilee. 1987 είχε βγει το άλμπουμ και ηχογραφήθηκε στα εξαιρετικά Belmont Mall Studio στην Ινδιάνα με τη μόνιμη περιδιοεύουσα μπάντα του και δημιούργησε ένα εξαιρετικά δεμένο ηχητικό αποτέλεσμα, διότι ήταν η μπάντα με την οποία έπαιζε. Οι στίχοι του τραγουδίου εστιάζουν στις προκλήσεις, τις χαρές και τον κύκλο της καθημερινής ζωής της αμερικανικής εργατικής τάξης. Μουσικά η σύνθεση παντρεύει την κλασική rock ενέργεια με έναν έντονα παραδοσιακό folk ήχο, αφού κυριαρχεί το ακορντεόν του John Cassella. Ένα dulcimer εκεί που παίζει ο Kenny Aronoff. Και το συνοδευτικό βίντεο κλιπ του κομματιού αποτελείται από ζωντανό υλικό που βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Mellencamp στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης το Δεκέμβριο του 1987. Τώρα εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Μπαρέρτ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ μας εκεί, ΕΡΤ Κομωτινή, στο ΕΡΤ με κεφαλαία. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, επιθυμίες, μουσικές, όλα δεκτά.

Αυτή ήταν η γνωστή R.E.M. το Uma Heart. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, μια μέντζο μπαλάντα. Περιλαμβάνεται στο 15ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Collapse Into Now. Είχε βγει το 2011. Από την Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών η R.E.M. Εκείνη την περίοδο αποτελούνταν από τους Michael Stipe, τον Peter Buck και τον Mike Mills. Και η ηχογράφηση έγινε στα Music Set Studios της Νέας Ορλεάνης, μια πόλη που επηρέασε βαθιά τη θεματική του τραγουδιού, καθώς οι στίχοι του Stipe πραγματεύονται την επιστροφή και την ανοικοδόμηση της ζωής, την αναδόμηση της ζωής, μετά την καταστροφή του τυφώνα Κατρίνα. Μουσικά η σύνθεση έχει μια folk αισθητική, είναι κυρίαρχο και το μαντολίνο του Μπακ και το ακορντεόν που παίζει ο Μίλς, ενώ συμμετέχει με πνευστά το jazz συγκρότημα Μπονεράμα από εκεί, από τη Νέα Ορλεάνη. Το κομμάτι συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της μπάντας, καθώς αποτελεί η μουσική συνέχεια του τραγουδιού Houston από το προηγούμενο άλμπουμ τους, το Accelerate, που είχε βγει το 2008, ενώ για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ και του οπτικού σκέλους γενικότερα του άλμπουμ, το Oh My Heart συνοδεύτηκε από μια μικρή ταινία, μια ταινία μικρού μήκου σε σκηνοθεσία του Dominic J. DeJoseph. Και μια και μπήκαμε σε αυτή τη λογική, δεν χάνω εγώ την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο την Destrix, αγαπημένη. Αυτή η εξαιρετική Άγγλη τραγούδησε ένα κομμάτι που το αγαπώ πραγματικά από το άλμπουμ τους, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είχε βγει το 2001, Can Our Love λέγεται το άλμπουμ. Let's Pretend είναι το κομμάτι. Από το Nottingham η Tindersticks είναι γνωστή για αυτό το σκοτεινό ατμοσφαιρικό ήχο και τη χρήση χόρδων, τις soul επιρροές, τη χαρακτηριστική βαθιά βαρύτων ερμηνεία του Stuart Staples. Ηχογράφησαν τη συγκεκριμένη δουλειά στα Eastcote Studios του Λονδίνου. Το τραγούδι ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική της μπάντας, συνδυάζοντας μια μελαγχολική κινηματογραφική ενορχήστρωση με στίχους που πραγματεύονται τη συναισθηματική απόσταση, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ψευδέστηση της οικειότητας. Let's Pretend. Με στίχους που πραγματεύονται τη συναισθηματική απόσταση, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ψευδέστηση της οικειότητας.

μας οδήγησαν εκεί στον Elvis Costello η Tindersticks, ένα σκοτεινό εναλλακτικό ροκ τραγούδι, μια μπαλάντα το οποίο περιλαμβάνεται μαζί με τους Attractions εδώ Elvis Costello στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Blood and Chocolate. Είχε βγει το 1986 και αν και το άλμπουμ πιστώνει στον ίδιο και το μόνιμο συγκρότημά του, τους Attractions δηλαδή, Steve Nicks στα πλήκτρα, Bruce Thomas στον μπάσο, Pete Thomas στα τύμπανα. Η ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού χαρακτηρίζεται από μια μινιμαλιστική προσέγγιση, λιτή, καθώς ο Costello παίζει ο ίδιος την ηλεκτρική κιθάρα με ένα τραχή επαναλαμβανόμενο ήχο και συνοδεύεται κυρίως από το ρυθμικό τμήμα της μπάντας. Η στίχη του τραγουδιού είναι γραμμένη κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης προσωπικής αναταραχής και της επικείμενης διάλυσης του γάμου του και πραγματεύονται με απόλυτη ομότητα τα θέματα της αιμονικής ζήλιας, της κτητικότητας και της ερωτικής απογοήτευσης. Στην παραγωγή του άλμπουμ ήταν ο Nick Lowe, ο οποίος επέλεξε να ηχογραφήσει το συγκρότημα ζωντανά στο στούντιο, μάλιστα αν θυμάμαι καλά στα στούντιο Olympic του Λονδίνου, σε πολύ υψηλή ένταση, και αποτύπωσε την ένταση και την επιθετικότητα της σύνθεσης, η οποία έχει διασκευαστεί στην πορεία των ετών από καλλιτέχνες όπως η Fiona Apple και άλλοι πολλοί το έχουν διασκευάσει και θέλησαν να το πούν το κομμάτι. Κανείς δεν το είπε σαν τον Elvis Costello και τους Attractions όπως το ακούσατε. Και από το 1986 και το Λονδίνο θα έρθουμε εδώ στην Ήπειρο και στα Ιωάννινα 2014 να ακούσουμε ένα παραδοσιακό κομμάτι, το Τι Κακό, από τους Villagers of Ioannina City. Αυτό το κομμάτι και αυτή η εκτέλεση περιλαμβάνεται στο debut το studio album τους με τίτλο Ρίζα, όπως σας είπα το 2014 βγήκε. Αυτό το group δημιουργήθηκε στα Ιωάννινα και είναι ευρέως γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του, διότι παντρεύει το stoner rock και την ψυχεδέλεια με την παραδοσιακή υπηρώτικη μουσική. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια ροκ διασκευή ενός παραδοσιακού υπηρώτικου τραγουδιού της τάβλας και του γάμου, στο οποίο οι στίχοι πραγματεύονται τη ματαιότητα, το παράπονο και τις δυσκολίες της ζωής. Μουσικά η σύνθεση χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της βαριάς ηλεκτρικής κιθάρας και του ρυθμικού μπάσου με παραδοσιακά πνευστά, καθώς το κλαρίνο κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της μελωδίας. Το άλμπουμ Ρίζα, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε το έργο που καθιέρωσε το συγκρότημα στην χώρια και διεθνή, μάλιστα, εναλλακτική σκηνή, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ροκ κουλτούρας με την ελληνική μουσική παράδοση. Όπως βλέπετε, δύσκολα πράγματα σήμερα στον Μπαρέρτ. Συνήθως παίζουμε δύσκολα και αυτός είναι και ο ρόλος για να γνωρίζουν όποιοι δεν τα γνωρίζουν και άλλα πράγματα εναλλακτικά. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κομωτινή μας ακούτε από τους 98,1 και 91,2 στα FM, στην Καβάλα από τους 96,3, στις ΣΕΡΕΣ από τους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτό παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Cure, γνωστή σε όλους. Το Let's Go To Bed είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1982 ως αυτόνομο single και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο compilation album Japanese Whispers ένα χρόνο αργότερα το 1983. Μετά τη σκοτεινή και βαριά περίοδο του Pornography, το γκρουπ είχε ουσιαστικά συρρυκνωθεί σε ντουέτο αποτελούμενο από τον Robert Smith και τον Lol Tolhurst, ο οποίος μετακινήθηκε από τα τύμπανα στα πλήκτρα. Ο Smith έγραψε το κομμάτι ως μια σκόπιμη στροφή προς ένα πιο ανάλαφρο pop και χορευτικό ήχο και ήθελε να αλλάξει την εικόνα του συγκροτήματος ως αποκλειστικά gothic ή καταθλιπτικού. Λοιπόν, να πούμε και ότι οι Cure επιστρέφουν στην Αθήνα την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου του 2026 και είναι η επικεφαλής της δεύτερης μέρας ενός μεγάλου φεστιβάλ που γίνεται εκεί, του Eject Festival. Οπότε όσοι βρίσκεστε εκεί, δεν είναι κακό να κοιτάξετε για εισιτηριάκια, τα οποία από όσο ξέρω είναι και λίγο αλμυρά στην τιμή. Okay, θα κλείσουμε με Blues Power και ένα εξαιρετικό blues rock κομμάτι των Αμερικανών Buddha Heads. Εκεί υπάρχει και ένας Ελληνοϊάπωνας, ο Άλαν Μυρικιτάνη, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του γκρουπ, ελληνική και ιαπωνική καταγωγή. Φοβερό. Θα σας χαιρετήσω εδώ, θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους. Οι ακροατές της Κομωτινής μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και βέβαια και όλου του δικτύου, διότι οι συχνότητες της ΕΡΤ είναι η καλύτερη πρόταση για ψυχαγωγία και ενημέρωση. Μετά από μένα ακολουθεί η εκπομπή της Αμαλίας Γαλιφαλίδου 4 με 5. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Γεια χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Το κείμενο, όπως το περιγράφουν τα διεθνή πρακτορία, χαρακτηρίζεται η Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και γίνεται λόγος για ένα εξυγχρονισμένο ΝΑΤΟ με ισχυρές πυρηνικές, συμβατικές, αντιπυραυλικές, διαστημικές και κυβερνοαμυντικές δυνατότητες. Παράλληλα, οι ηγέτες επανέλαβαν την ακλόνητη στήριξή τους προς την Ουκρανία, ενώ για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, επικράτησε και πιο ήπιο κλίμα στην κλειστή συνεδρίαση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα δημοσίως κατά την κοινή του εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δηλώσεις του Ρούτε και του Αμερικανού Προέδρου μετά τη λήξη της Συνόδου, καθώς αναμένεται να τοποθετηθούν για τα βασικά ζητήματα της ατζέντας, ενώ η συνέντευξη τύπου του Τραμπ εκτιμάται ότι θα είναι εκτενής, με πολλές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Αυτήν την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών της υδάτων και ζητώντας να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με τα F-35, απέφυγε να τοποθετηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και πως οι σύμμαχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανησυχίες κάθε κράτους μέλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν ανταγωνίζεται αλλά ενισχύει τη συμμαχία μέσω ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξε θα κύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στην οποία πρόκειται να συζητηθεί μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας. Για την επίθεση έχει συλληφθεί ο φερόμενος δράστης χωρίς να έχουν αποσαφινιστεί ακόμη τα κίνητρά του. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος, καθώς φέρει βαρύ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττικής. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, ακολούθησε επικίνδυνη καταδίωξη και όταν επιχείρησε να διαφύγει πεζός, 2 αστυνομικοί της ΣΟΠΚΕ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Οι 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ποινική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στα ανατολικά, στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: φωτιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του δικτύου, εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 5 προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. (25) 52 022 751 και 52 για αυτήν την ώρα ισχύουν τα δύο τηλεφωνικά νούμερα που σας έδωσα. Με το θερμόμετρο να είναι σε πολύ καλά επίπεδα, νομίζω κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Συν πλην εκεί είναι σε όλη την, στο μήκος της περιφέρειας που εκπέμπουν οι σταθμοί μας. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες φυσικά και από το rteco.gr. Εκεί εντοπίζετε όποιον περιφερειακό σταθμό θέλετε ή όποιο άλλο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, προκειμένου να το ακούσετε με όποια από τις λεγόμενες έξυπνες ή ψηφιακές συσκευές χρησιμοποιείτε. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σήμερα την Κρίνιο Νικολάου. Είχαμε ένα νεό στο ραντεβού μας το Μάρτιο όταν βρεθήκαμε και κουβεντιάζαμε τότε για ένα από τα καινούργια της τραγούδια, και να που ολοκληρώθηκε πια το άλμπουμ με τον τίτλο «Το 10 το καλό», σε μουσική δική της, σε στίχους της Γιώλας Αργυλοπούλου, με την συμμετοχή της Μαρίας Μπεκατόρου. Για όλα αυτά σήμερα θα κουβεντιάσουμε σε λίγο με την Κρίνιο Νικολάου, η οποία ξεκινώντας το άλμπουμ μαζί με την Μαρία Μπεκατόρου τραγουδάνε «Προχωράω μπροστά».

0: προχωράω μπροστά και για μένα. Είχαμε συναντηθεί, νομίζω άνοιξη ήταν, όταν κουβεντιάζαμε τότε για ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου, και τότε κουβεντιάζαμε για κόντρα ρόλο. Να που λοιπόν ολοκληρώθηκε το άλμπουμ μέσα σε 30 και πλέον χρόνια δημιουργικής διαδρομής η Κρινιό Νικολάου, με δεκάδες συνεργασίες, με σπουδαίους καλλιτέχνες, με μια πολύ σταθερή παρουσία που υπηρετεί το τραγούδι με συνέπεια και προσωπικό ύφος. Έρχεται λοιπόν με το 10 το καλό, σε μουσική δικιά της και στα 7 τραγούδια, όπου η μουσική αυτή εξαιρετική που ήδη ακούσατε και σε αυτό το τραγούδι αλλά και στα υπόλοιπα του άλμπουμ είναι, όπως σας είπα, τις ίδιες, αλλά η στίχη της Γιώλας Αργυροπούλου μαζί με την Κρινιό Νικολάου και η Μαρία Μπεκατόρου σε αυτό το άλμπουμ. Και σαν έκπληξη θα το έλεγα εγώ. Παραπάνω θα μας τα πει όμως η ίδια η Κρινιό Νικολάου, που χαίρομαι κάθε φορά που κουβεντιάζω μαζί. Καλησπέρα, Κρινιό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και που ξαναβρισκόμαστε μετά από κάποιους μήνες. Όντως ήταν αρχές Μαρτίου τότε.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Που είχαμε μιλήσει για το κοντραρόλο, το τραγούδι αυτό, ο οποίος ήταν. Ο κοντραρόλο ήταν ο προπομπός αυτό το άλμπουμ που παρουσιάζουμε τώρα, το 10ο καλό, με τη Γιώλα Αργυροπούλου και την έκπληξη, όπως το είπες πραγματικά και για μένα, στη μετοχή της Μαρίας Μπεκατόρου.
0: Ναι, γιατί τη Μαρία δεν την έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο και εδώ βγάζει μια τόσο ωραία εσωτερικότητα στην ερμηνεία της, που αυτό νομίζω είναι το κύριο χαρακτηριστικό των τραγουδιών που ερμηνεύει.
1: Συμφωνώ, ακριβώς ναι. Έτσι. Ναι, ήταν μια συγκυρία που έτυχε πολύ από το πουθενά, εκεί που δεν το περιμένεις, τελείωσε ο προγραμμάτης στη συγκυρία. Η αφορμή ήταν ένα τραγούδι που έγραψα, που μου ζήτησε μάλλον η ξαδέρφη της, η Γιώλα, γιατί είναι ξαδέρφες η Γιώλα με την Μαρία. Θα πήγαινε στην εκπομπή της λοιπόν η Γιώλα για να, σε μια εκπομπή που παρουσίαζε η Ζέτα Μακρυπούλια, το Moments, και ήταν... Ήταν η Μαρία το πρόσωπο που ήταν η αφιερωμένη εκπομπή εκείνη. Οπότε μου ζητήθηκε να γράψω τη μουσική, έγραψα τη μουσική, πήγα στο πλατό, το τραγούδισα με το πιάνο μου. Ήταν έκπληξη για τη Μαρία, όντως αυτό δεν το περίμενε καθόλου, εννοείται. Συγκινήθηκε, χάρηκε κτλ. Και αυτή αφορμή.
0: Είπε το ναι, έτσι. Δεν έκανε πίσω να πει να το σκεφτεί κτλ. Δεν ήταν δύσκολη, θέλω να πω.
1: Καθόλου. Καθόλου, μα είναι και, σαν άνθρωπος, πάρα πολύ θετικός άνθρωπος, πολύ θετικός, πολύ ευχάριστη, πολύ αισιόδοξη, πολύ χαμογελαστή κτλ. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι και φαλονίτισσα, είναι από τα νύχια,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Της αρέσει, τραγουδάει όμορφα, τραγουδάει καλά. Και όταν λοιπόν της κάναμε την πρόταση ότι αυτό το τραγούδι θα το βάλω στο δίσκο, αλλά μήπως να το τραγουδήσουμε μαζί, έκανε πραγματικά σαν μικρό παιδί, της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά προέκυψαν και τα άλλα δύο τραγούδια, τα οποία είναι λίγο διαφορετικά. Αυτή είναι μια μπαλάντα, η οποία είναι γραμμένη, αφορά τη ζωή της, της Μαρίας, είναι γραμμένη για τη ζωή της, αφιερωματικό έτσι κομμάτι. Και μετά προέκυψαν και τα άλλα δύο στο στούντιο, τα οποία είναι πιο ανοιχτά, σαν αυτήν, πιο χαρούμενα κτλ. Τα μάτια σου εγκλήματα που τραγούδισε μόνη της και το 10ο καλό που πήρε και το τίτλο, ναι, το άλμπουμ.
0: Πάντως, είπες ότι το συγκεκριμένο κομμάτι που τώρα πριν λίγο ακούσαμε είναι γραμμένο για τη Μαρία, ωστόσο είναι γραμμένο και για όλους μας και μου κάνει τόσο εντύπωση η στίχη συγκεκριμένη που λέει κάποια στιγμή, ας πούμε, η Γιώλα: «Δεν μ' αρέσει να κρίνω, δεν συγκρίνω ζωές, ιερές οι πληγές του καθένα». Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που λίγο πολύ, ίσως και άθελα να το κάνουμε, κρίνουμε τους πάντες μέσα από τα κοινωνικά δίκαια και τα δίκτυα και τα λοιπά.
1: Δίκαια, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Τελικά σε μια μορφή αντίστοσης να επιλέγεται κανείς, να επιλέγει μάλλον κανείς, να μην κρίνει τελικά.
1: Θεωρώ ότι είναι τόσο εξωστρεφή τα πράγματα τώρα με τον καινούριο τρόπο επικοινωνίας και προβολής μέσα από τα social, που δεν ξέρω, ίσως θεωρώ ότι περνάνε κάποιοι την κόκκινη γραμμή,
0: ναι.
1: Και φτάνουν σε αυτά, σε αυτό το να κρίνουν εύκολα, δηλαδή σαν να είναι κρυμμένοι και θέλουν να κρίνουν. Δεν είσαι κρυμμένος αφενός και δεν πρέπει να κρίνεις. Πάντα, ποτέ δεν μπορεί να κρίνεις κάτι. Μην κρίνεις να μην κρίσεις.
0: Και αυτό σωστό.
1: Είναι εύκολο να λες, να πετάς και τις κουβέντες. Σίγουρα μπορείς να εκφράζεσαι, μπορείς να παίρνεις θέση για κάποια πράγματα που σοβαρά στη κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο ρόλος, αλλά να υπάρχει, να μην, θεωρώ να μην πρέπει, να μην ξεφεύγεις. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε.
0: Έχεις γράψει τόσο ωραίες μουσικές και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια, ηχοχρώματα θέλω να πω, που συμπληρώνουν όμως ένα πολύ ενδιαφέρον puzzle, όπου και από τους στίχους, αν δει κανείς της Γιόλα, υπάρχουν τόσα θέματα που θίγει, και με τον πολύ ωραίο τρόπο το δικό σας, ερμηνευτικά βέβαια, τα βγάζετε προς τα έξω. Για παράδειγμα, συγχώρεση. Στο ίδιο το τραγούδι αναφέρεται, έτσι. Είναι μιλάει για μια δύναμη. Συγχωρώ και αγαπάω και χαρίζω στο χθες όσα κάποιοι νομίζω χαμένα. Έτσι. Δηλαδή, είναι λόγια τα οποία πιθανά να τα έχουμε στο μυαλό μας.
1: Μας αφορά λίγο πολύ όλους.
0: Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Και σε όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, όχι μόνο εδώ, το κάθε τραγούδι έχει τον δικό του χαρακτήρα και εσύ τον τίνεις πολύ ωραίο αυτό το χαρακτήρα όμως μουσικά. Πες μου λίγο για τον τρόπο που έγραψες τη μουσική σου.
1: Καταρχάς, με ιντριγκάρουν οι στίχοι της Γιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσα να πω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όταν καλείται κάποιος μουσικός να ντύσει ένα κομμάτι, να ντύσει κάποιους στίχους, να μπορεί να τους αισθανθεί, να τους, και να τους νιώσει μέσα του. Mm-hmm. Όπως είπες εσύ προηγουμένως, και εμένα θα πίστηκα με αυτά τα κομμάτια, με όλα τα τραγούδια, με όλους τους στίχους, οπότε για μένα ήταν λίγο πιο εύκολο να μπω σε αυτό το mood, να μπω σε αυτή τη σύνδεση, για να μπορέσω να δώσω το κατάλληλο, την κατάλληλη μουσική. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά με τη δική μου με το δικό μου τρόπο,
0: φυσικά.
1: Την κατάλληλη μουσική στο κάθε τραγούδι. Δηλαδή, κάθε τραγούδι, ας πούμε, εκθέτει, ας πούμε, κάποιο άλλο, ένα μοναδικό θέμα, το σωστό και το λάθος, που μιλάει, ας πούμε, μιλάει γενικώς ότι μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα.
0: Προσωπικό μανιφέστο το λέω εγώ αυτό, το σωστό και το λάθος.
1: Ναι, έχετε πολλά στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το πω μια λέξη. Το άλλο τραγούδι, το πάντα κάτι θα λείπει.
0: Βέβαια.
1: Στη ζωή μας, ότι είμαστε χαρούμενοι, είμαστε πολύ έτσι ενθουσιασμένοι με μια κατάσταση που μας συμβαίνει, αλλά κάθε στιγμή νιώθουμε ότι αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Ή θα έρθει και θα γίνει κάτι και θα μας το ανατρέψει. Ο φόβος του ότι η ζωή μας είναι πάνω κάτω. Μα ναι, είναι πάνω κάτω η ζωή. Αυτό είναι η ζωή.
0: Είναι.
1: Οπότε την αίσθηση, γιατί που λέει το τραγούδι, πάντα κάτι θα λείπει. Που ψάχνει, ότι η λύπη ψάχνει μια ρογμή στη χαρά να μπει μέσα, για να μπορέσει να την νικήσει ή να ζουνε μαζί. Είναι πραγματικά εκπληκτική η στίχη της. Εγώ τους βρήκα, δηλαδή, τους ταυτίστηκα τόσο πολύ και τους βρήκα τόσο ενδιαφέροντες, που όταν κάθεσαι στο πιάνο, για μένα η αίσθηση που μου έβγαλαν, όταν τους διάβασα και κατέκλυψα το μυαλό μου, την ψυχή μου γενικά, προσπάθησα αυτό το πράγμα να το δώσω με μουσική. Mm-hmm. Δεν ξέρω το κατάφερα, τουλάχιστον εμένα με εξέφρασε όλο αυτό και κάπως έτσι γράφω κιόλας. Δηλαδή, θέλω να νιώσω τους στίχους και να αποδώσω με κάποιο τρόπο.
0: Είτε μουσικά είτε ερμηνευτικά, είτε και τα δύο. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά νομίζω. Ναι. Αν δεν νιώσεις το στίχο, αν δεν νιώσεις τη μουσική, δεν θα μπορέσεις και να ερμηνεύσεις σωστά τα λόγια του τραγουδιού, έτσι.
1: Ακριβώς. Κάπως έτσι λοιπόν, και έτσι γίνεται δηλαδή αυτή η χημική έτσι, ένωση, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: μουσική. Ναι. Και σε μένα, και κάθε φορά έτσι νιώθω πολύ, έτσι, πολύ όμορφα, γιατί όταν γεννιέται ένα τραγούδι. Έτσι λοιπόν μαζέψαμε αυτά τα τραγούδια, αυτά τα 7 τραγούδια, που όντως πολύ πολύ πολύ σωστά το είπες. Έτσι θα έχω νιώσει κι εγώ και νομίζω και η Γιόλα, ότι είναι διαφορετικά, αλλά είναι στην ίδια σκαλέτα, στην ίδια...
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι.
1: Κοινά πράγματα και διαφορετικά μαζί.
0: Σωστά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολλή εσωστρέφεια, υπάρχει όμως και χιούμορ, υπάρχει όμως και μια χαρά. Όλα αυτά να ενώνονται με ένα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν τον καθρέφτη της ανθρώπινης ψυχής.
1: Ακριβώς. Είναι το γκρίζο, το χρώμα, το άσπρο, το μαύρο, αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι όλη αυτή, δηλαδή, αυτή η δουλειά το εκφράζει αυτό σε όλα τις τα τραγούδια, Και εντάξει, είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι όλοι. Η έκπληξη της Μαρίας για μένα ήταν πολύ σημαντική, ας πούμε, το ότι δέχτηκε να τραγουδήσει. Δηλαδή,
0: χάρηκε.
1: Και όταν έγινε, ξέρω εγώ, η συζήτηση, είδαμε, ξέρω εγώ, και με τη Γιόλα, ότι έλαψαν τα μάτια της, ότι ήθελε πολύ να το κάνει σαν παιδί.
0: Δηλαδή,
1: αισθάνθηκα και ότι βγήκε το παιδί από μέσα της εκείνη τη στιγμή και είπε: ναι, κορίτσια, να τραγουδήσω κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, κάπως έτσι. Και έτσι έγινε αυτή η αφόρμητη ένωση των τριών μας. Και τώρα παρουσιάζουμε και έχει ξεκινήσει αυτό το ταξιδάκι το 10ο καλό.
0: Μάλιστα. Το οποίο θα κάνει και ταξίδι κανονικό, live εννοώ, μια και το ανέφερες τώρα.
1: Καλά. Σίγουρα. Ο στόχος είναι όταν παρουσιάζουμε κάποια τραγούδια να μπορούν να έχουν μια πιο άμεση επικοινωνία αυτή του live.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει αυτό, όχι το καλοκαίρι, αν και υπάρχουν μία-δύο εμφανίσεις έτσι live θα κάνω. Μετά έχουμε την παρουσίαση του CD. Του CD δεν είναι CD, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την παρουσίαση. Έτσι μάθαμε να το λέμε εμείς τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Θα έχουμε λοιπόν την παρουσίαση αυτού του άλμπουμ το 2 Οκτωβρίου στον Ιαννό, όπου εκεί θα υπάρχει εκτός από τις ψηφιακές πλατφόρμες τώρα,
0: ναι,
1: που αυτό ακούμε τα τραγούδια, θα έχουμε και
0: πραγματικό προϊόν.
1: Ένα στιχάκι.
0: Αυτή μια χαρά, ναι. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Να μπορεί και αυτό να είναι στη ζέπη του καθενός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να την τσάντα του, οπότε να μπορείς ανά πάση στιγμή, αν θέλεις, να τα ακούσει όπως κάναμε παλιά, βέβαια,
0: ναι,
1: με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και μετά το live αυτό, με την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ, που θα το κάνουμε έτσι σαν μια μικρή παραστασούλα, θα είναι κάπως έτσι ιδιαίτερη.
0: Και η Μαρία, φαντάζομαι, και η Γιόλα και όλη η μουσική σου εκεί.
1: Θα είναι όλοι εκεί, ναι, βέβαια. Δεν γίνεται χωρίς τη Μαρία, δεν γίνεται χωρίς τη Γιόλα, και δεν γίνεται χωρίς εσάς, δεν γίνεται χωρίς την παρέα την όμορφη.
0: Ναι,
1: σίγουρα.
0: Ναι.
1: Είστε και μακριά από εσάς. Πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως είναι και ωραίος χώρος ο Ιαννός της Αθήνας.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ωραίος χώρος. Για τέτοιες παρουσιάσεις δηλαδή είναι πάρα πολύ.
1: Και μετά το χειμώνα θα δούμε. Θα συνεχίσει έτσι και αυτό, ελπίζοντα. Δημιουργικός.
0: Τώρα, Κρινιό, έχει συνεργασίε με τόσους δημιουργούς όλα αυτά τα χρόνια, 30 πλάς, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, με όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, με μουσικές, με λόγια, με συναισθήματα και τα λοιπά, στο πατάρι και όχι και στο στούντιο, αισθάνεσαι ότι γράφεις εσύ σαν μουσικός πια έτσι πιο ελεύθερα ή πιο απαιτητικά απέναντι στον εαυτό σου?
1: Ναι, νομίζω πως κάθε χρόνος που περνά είναι μια εμπειρία από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ στον εαυτό μου και στο γράψιμό μου μια εξέλιξη. Δεν έχουν αλλάξει, βέβαια, δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτομαι, δηλαδή το ότι θέλω να κάνω πάντα πράγματα που με αφορούν, που να μην βγαίνω από το δρόμο μου και να μην βγαίνω από τις επιλογές οι οποίες θέλουν επιλογές να με αντιπροσωπεύουν με μία συνέπεια, να το πω έτσι.
0: Μα αυτό το έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέφυγες ποτέ από το δρόμο, έτσι.
1: Ναι, αυτό θέλω, αλλά με μία εξέλιξη. Αυτό δεν θέλουμε όλοι.
0: Βεβαίως.
1: Να εξελισσόμαστε σε αυτό που κάνουμε, να γινόμαστε καλύτεροι κτλ. Το θέλω, το αναζητώ. Αφήνω όμως ελεύθερο, όπως το πες. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, απλά χρησιμοποιώ τις εμπειρίες μου, χρησιμοποιώ αυτά τα ρεθίσματα που παίρνουμε από γύρω μας κάθε χρονιά, σε κάθε εμπειρία, τα οποία ίσως αυτά μπαίνουν και έρχονται και δημιουργούν όλη αυτή την ομάδα, την ενεργειακή ομάδα που μπορώ να πω, όταν γράφω κάτι το οποίο μπορεί να βγαίνει λίγο πιο πολύ και να με εξελίσσει λίγο-λίγο. Αυτό είναι και το ζητούμενο.
0: Mm-hmm. Προχωράμε μπροστά όπως και να το κάνουμε, το λέει και το τραγούδι βέβαια, αλλά και έτσι δεν είναι η ζωή. Βλέπουμε το μέλλον μπροστά μας, σχεδιάζουμε, και αν τα σχέδια γίνουν και πραγματικότητα, ακόμα καλύτερα.
1: Σωστά. Ναι, όλα αυτό το άλμπουμ έχει κάποια τραγούδια μέσα, τα τραγούδια το σωστό και το λάθος, έχει το πάντα κάτι θα λείπει. Είναι δηλαδή πράγματα στη ζωή μας που τα ζούμε, δηλαδή. Θα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι σωστά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και λάθη.
0: Καλά,
1: κάποιες στιγμές θα είμαστε γεμάτοι. Κάποια στιγμή κάτι θα μας λείπει. Αλλά πρέπει πάντα Να προχωράμε μπροστά.
0: Έτσι είναι.
1: Να μην μα κρατάει τίποτα πίσω.
0: Και το ομώνυμο τραγούδι τώρα μου ήρθε στο μυαλό, εκείνο ο στίχο που λέει: Καθένα έχει μια καρδιά σε διψασμένη πόλη. Το σ' αγαπώ, την ξεδιψά. Αλλιώ κρατά πιστόλι.
1: Δεν κατακαλώ.
0: Όπω. Δηλαδή είναι τόσο δυνατό συμβολισμό, θεωρώ, αυτό το άλμπουμ. Και τα λέει όλα. Ναι.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και το κουπλέ έτσι όπως ξεκινάει το τραγούδι αυτό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Είναι
0: καταπληκτικό.
1: Είναι πολύ
0: μπράβο, μπράβο σου, πραγματικά μπράβο σας μάλλον, γιατί βγήκε ένα τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Την προηγούμενη φορά είχαμε μόνο για ένα κομμάτι να κουβεντιάζουμε και να εδώ μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μου έδωσε όλο αυτό το συμπλήρωμα του άλμπουμ. Να πούμε ότι έχει 7 τραγούδια, σωστά.
1: Έχει 7 τραγούδια, ναι. Μίλησα για το σωστό και το λάθος, μίλησα για το πάντα κάτι θα λείπει, το προχωράω μπροστά, το 10ο καλό που είπες εσύ,
0: ναι.
1: Τώρα που ξεκινάει έτσι με αυτό το ωραίο στίχο που... Αχ, τώρα κόλλησε τώρα το κεφάλι μου. Όχι, θα μου το
0: πει. Ναι, καλά, λογικό είναι.
1: Και έχουμε και ένα κομμάτι, ένα τραγούδι μέσα που για μένα είναι πραγματικά η έκπληξη.
0: Ζωή γεμάτη από λάφυρα, καλά το θυμάμαι.
1: Ζωή γεμάτη από λάφυρα με την Αλμύρα με την αλήθεια των στιγμών και κάτω η θέα των καημών. Και από το κόσμο τα παράθυρα, κάτω η θέα των καημών. Κάτι λάθος κάνω, αλλά κάπως έτσι είναι. Η Γιώλα γράφει με ένα ιδιαίτερο στυλ, το δικό της, είναι πολύ όμορφο και μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό και όλας είμαι και χαρούμενη και όταν, ας πούμε, συμβαίνει να συνεργαζόμαστε. Μιλάω για το Πατάρι, το οποίο το Πατάρι ήταν και για μένα η έκπληξη Γιώλας, όταν μου έστειλε αυτό το mail, το οποίο το ανακάλυψα και βέβαια γιατί το είχαν προσπεράσει άλλα mail στο διευολογιστή μου και το ανακάλυψα μετά ένα μήνα αφού μου το είχε στείλει και πραγματικά ήταν η στιγμή που είχα μείνει άναδη πραγματικά που διάβαζα αυτούς τους στίχους και αυτό είναι μια, το να γυρνάμε στο παρελθόν είναι μια πολύ, πολύ προσωπική, έτσι, προσωπική στιγμή όλων μας που πολλά πράγματα που θέλουμε να αφήσουμε πίσω, κάποια στιγμή τα αφήνουμε, τα κρύβουμε στο πατάρι, τα έχουμε σε σκοτεινό μέρος, αλλά κάποια στιγμή παίρνουμε ένα φακό και θέλουμε να φωτίσουμε,
0: ναι,
1: να τα φωτίσουμε.
0: Ακριβώς αυτό μου ήρθε και εμένα στο μυαλό, ήταν δηλαδή σαν να βλέπω σε κινηματογραφική ταινία τη ζωή τη δική μου, που κάποια στιγμή μπροστά μου εμφανίζεται ένα οικογενειακό άλμπουμ το οποίο θέλω να ξεφυλίσω και να ξανασκεφτώ στιγμές.
1: Μα είναι τόσες εικόνες, πραγματικά. Στην αρχή λέω πώς θα μπορέσω αυτές τις εικόνες να τις αποδώσω. Δηλαδή, αισθάνθηκα πάρα πολύ περίεργα. Αλλά εντάξει, ήρθε αυτή η ενέργεια αυτά με τις εμπειρίες που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και έτσι το ζωγράφησε έτσι μελωδικά. Το ζωγράφησε μελωδικά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα υπέροχο κομμάτι της Γιώλας και πολύ αγαπημένο μου επίσης. Όλα είναι αγαπημένα μου. Όλα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να ταξιδέψει αυτό το άλμπουμ όσο μπορεί περισσότερο και να φτάσει στις καρδούλες τις δικές μας και των φίλων ακροατών. Θα τα ξαναπούμε, εμείς δεν χανόμαστε έτσι κι αλλιώς με την πρώτη ευκαιρία. Πολύ χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Καλό καλοκαίρι και ελπίζω τον Οκτώβρη, μια και είπες και εσύ ότι τότε θα γίνει παρουσίαση, θα πούμε και από κοντά.
1: Μακάρι, θα χαρώ πάρα πολύ. Πάντως, να ξέρεις ότι θα σε ενοχλήσω τότε. Και
0: όποτε θέλεις πάντα.
1: Θα σε ενοχλήσω με την έννοια ότι ξέρεις ότι θα το περιμένουμε.
0: Έτσι. Να σε καλά, Κρινιό Νικολάου. Σε ευχαριστώ.
1: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και από μένα και τις ευχές μου σε εσένα και τους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Το 10ο καλό. Κρινιό Νικολάου, Μαρία Μπεκατόρου. Ένας υπέροχος άνθρωπος, δύο υπέροχοι άνθρωποι, τρία υπέροχα κορίτσια να το πω καλύτερα. Γιώλα Αργυροπούλου, Μαρία Μπεκαταόρο, Κρινιό Νικολάου. Και εδώ το 10ο καλό.

0: Το 10ο καλό ήταν αυτό που μόλις ακούσατε. Το ομότιτλο του άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου. Στα 32, σχεδόν 33 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα σαν ζωντανή ηχογράφηση στο Vox και τώρα σε studio version μέσα στο άλμπουμ του, άλμπουμ φωτογραφίας όπως λέγεται. Μόλις κυκλοφόρησε και αξίζει πραγματικά να στρέψετε την προσοχή σας. Προς τη μεριά του ανέμου συνεχίζουμε και έτσι να θυμηθούμε και κάποια και να ακούσουμε και κάποια καινούργια τραγούδια μετά τον Μπαμπάδες που ακούσαμε εδώ που με τόσο υπέροχους στίχους, ο Πάνος Βλάχος που γράφει στίχους και μουσική εδώ, αγγίζει πραγματικά ένα βαθιά ανθρώπινο ζήτημα, δηλαδή τη σχέση πατέρα-παιδιού και κυρίως την απουσία του πατέρα. Συμβαίνει πολύ συχνά και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα, δεύτερη συνέντευξη δεν υπάρχει σήμερα. Αύριο θα έχουμε διπλή συνέντευξη. Στο πρώτο μέρος της αυριανής εκπομπής θα συναντήσω έναν τόσο αγαπημένο δημιουργό. Τα έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Κάθε φορά που ο Σπύρος Γραμμένος έχει κάτι να πει είναι μαζί μας και πραγματικά αύριο θα έχω την ευκαιρία να κουβεντιάσω για τα 11 καινούργια τραγούδια που υπογράφει μια συλλογή ειδών μουσικής όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος. Θα ακούσετε και αύριο τι θα μας πει, με ζωντανή ενέργεια και με έμφαση στις ανθρώπινες εμπειρίες. Σπύρος Γραμμένος, συγγνώμη που υπήρξα, ο τίτλος του άλμπουμ, και ακούμε το κορίτσι.

11 τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου, μεταξύ αυτών και ερμηνείες της Νεφέλης Φασούλη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Αύριο θα μιλήσουμε για όλα αυτά, περίπου στις 4:10. Αύριο που με αφορμή ενός νέου άλμπουμ που έρχεται και δύο ήδη τραγούδια που κυκλοφόρησαν από αυτόν σε μουσικές του Χρήστου Θεοδόρου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου, ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής, τενόρος, τον αγαπάμε όλοι μας εδώ και χρόνια πια, έχει μπει στην καρδιά μας και αναφέρομαι στον Μάριο Φραγκούλη. Αύριο θα είναι μαζί μας με αφορμή και των παραστάσεων που ξεκίνησαν με αυτόν τον τίτλο «Χέρια φτερά».

Μάριος Φραγκούλης, χέρια φτερά. Αύριο περίπου στις 5 παρα 20 μαζί μας ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής και ένα ολοκένουργιο τώρα τραγούδι επίσης. Ο Γιάννης Κότσιρας επέστρεψε σήμερα μόλις με ένα τραγούδι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και είναι από εκείνα τραγούδια που αφήνουν έτσι και το χώρο στον ακροατή να το κάνει δικό του. Μιλάει για τη δύναμη να συνεχίζεις, αλλά και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα να συνεχίζεις και να συνεχίζεις και να συνεχίζεις. Η μουσική του Χριστόφορου Γερμενή, η στίχη από τον ίδιο τον Γιάννη Κότσιρα. Υπάρχει ελπίδα ο τίτλος από το νέο άλμπουμ του Γιάννη Κότσιρα που έρχεται.

Με τον Γιάννη Κότσιρα θα συναντηθούμε όταν κυκλοφορήσουν και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Να, ένα πρώτο δείγμα, υπάρχει ελπίδα. Καινούριο άλμπουμ και από τον αγαπημένο Γιάννη Μαθέ και τον Μάνο Σαγκρή που συνεχίζουν την πορεία τους και μετά τις διακρίσεις στις ακροάσεις, στις ανοιχτές γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής και της ΕΔΕΜ, έρχονται και μας παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ με τον τίτλο «Με τα γόνατα χορεύουν». Ένα από τα 13 καινούργια τραγούδια είναι και τούτο, «Τα ειδόνια με τα λιτά κορδόνια» λέγεται. Στο άλμπουμ συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Γιάννης Μαθές, Μάνος Σαγκρής, «Τα ειδόνια με τα λιτά κορδόνια».

0: Γιάννης Μαθαίος, ερμηνευτής, ηθοποιός, μουσικός, συνθέτης, Μάνος Αγρής, τυχουργός. Ένα πολύ πολύ ωραία και πάλι συνεργασία.
1: Επαρχία, συνωμοσία, τα ειδόνια, σύνορα όρια, άντρες, γυναίκες, εμπόρια, τα ειδόνια, Ρωσία, Ουκρανία, πληρωμένη γεωγραφία, τα ειδόνια, λωρίδα, χώματα, πεταμένα σώματα, τα ειδόνια, Αθήνα, προάστια, επαρχία, πατριαρχία, τα ειδόνια, αδέρφια, εξαδέρφια, οικόπεδα, γραμμάτια, κλεισμένα δωμάτια, τα ειδόνια, κορίτσι, εσύ προδομένο, από χέρι σκοτωμένο, τα ειδόνια, γεννημένο εσύ, αγόρι με το ζόρι, τα ειδόνια.
2: Προσοχή.
0: Για να πάμε τώρα στο soundtrack της ταινίας που επαναπροβάλλεται αυτές τις μέρες, νομίζω 8 του μηνός σήμερα ξεκινάει η προβολή και σε θερινούς κινηματογράφους και όχι μόνο, όπου υπάρχουν θερινοί κινηματογράφοι, και αναφέρομαι στο πάρτι των γενεθλίων που είναι μια ελληνο-γερμανο-ισπανο-ολλανδική παραγωγή. Χρήστο Στέργιογλου μεταξύ άλλων, Γουίλιαμ Νταφόε και άλλοι σπουδαίοι ηθοποιοί. Και γιατί πάμε εκεί? Θα πάμε στο soundtrack της ταινίας που είναι γραμμένη με πολύ μαεστρία και μάλιστα ενώνει δύο ξεχωριστές μουσικές, μάλλον ελληνικές φωνές, ξεχωριστές μεταξύ τους. Ξεχωρίζει από τη μία ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαργαρίτης και από την άλλη μια άλλη φωνή, αυτή της ποιήτριας, της Αλεξάνδρας Επίθετη, που τελευταία τη γνωρίσαμε και μέσα από το άλμπουμ της. Η μουσική υπογράφεται από τον Μπρισόμπι, η στίχη από την Αλεξάνδρα Επίθετη και του Γιώργου Καρνάβα, και το Αρχιπέλαγος 2 που θα ακούσουμε στην ουσία αποτελεί μια μεταγενέστρια, αν θέλετε, εκδοχή του μουσικού θέματος που ακούγεται ορχιστρικά μέσα στην ταινία, καθώς στίχη και ερμηνείες δημιουργήθηκε και μετά το μοντάζ της ταινίας.
3: Και εγώ να συνεχίσω όπως μπορώ.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Σπύρο Γραμμένο στη συντροφιά μας. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε σύμφωνα με την τροχέα μία 25χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό μία 50χρονη. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μοδανιών Πορταριάς, όταν επήλθε σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων. Έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου πραγματοποιεί τροχέα Μουδανιών. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Είχε επαναφέρει στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026, καθώς και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου για το 2027 σύμφωνα με τη διακήρυξή τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Για την αντιμετώπιση της ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής. Η πυρκαγιά φαίνεται να είναι σε εξέλιξη καλλιεργήσιμη περιοχή και να μην απειλεί προς το παρόν τουλάχιστον κατοικίες. Ακόμη ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, θα είναι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κατήγγυλαν τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το μέρος του με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον βρει στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Soul to Soul και Back to Life, κάτι της πειραγμένο, διότι οι θρηλυκοί Soul to Soul με επικεφαλή στο Jazzy B θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 2026 το Σάββατο 8 Αυγούστου, κοντοζυγώνει. Η συναυλία εννοείται θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο Sunny Hill στο Sunny Resort στη Χαλκιδική, υπόσχοντας μία μαγική βραδιά γεμάτη με τις παγκόσμιες επιτυχίες τους και όχι μόνο. Υποσχόμαστε τα καλύτερα, πάντα εδώ, στον 102 της R3, είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε, να μας δροσίσετε με τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 8 του Ιούλη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ και τη Στέλλα, τη φίλη μου που βρίσκεται στην παρέα μας, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, 8 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όχι μόνο για τον καιρό, για την κίνηση, για τις διακοπές, για τα. Σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη, όχι μόνο και για φαγητά, αλλά και για διακοπούλες. Μάλλον λέει αυτό που πιτσιρίκια κάναμε 3 μήνες διακοπές ήταν για να αναπληρώσουμε τις χαμένες μέρες μεγαλώνοντας. Σωστό και αυτό. Περιττό να σας ξαναματαπώ ότι δεν έχω κλείσει εντελώς τίποτα, όχι ότι σας ενδιαφέρει, απλά το αναφέρω. Και πλάκα είναι ότι όποιον ρωτάω φέτος, έχεις κλείσει κάτι, έχεις κανονίσει, έχεις αυτό. Όλοι μου λένε τα αφήνουν για τελευταία στιγμή. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αν όχι όλοι. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, έχω και ωραίο screen saver σήμερα, θαλασσινό τοπίο, θάλασσα τώρα είναι σαν να μου μυρίζει η αλμύρα και το νερό της θάλασσας, πάρα πολύ ωραίο με ταξιδεύει. Στο Viber λοιπόν να μας ταξιδέψετε με τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό διότι είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 19 του Ιούλη και πάμε να δροσιστούμε.

Να, ρωτούσα σήμερα, ας πούμε, την κομμότριά μου που έφτιαξα μαλλί. Της λέω, πού θα πας, έχεις άδεια? Μου λέει την άλλη εβδομάδα. Της λέω, πού θα πας, ας πούμε, το καλοκαιράκι αυτό? Μου λέει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λέω, θα πας στη Σάτη Χαλκιδική? Δεν έχει. Θα πας στην Περία, θα πας στην Κατερίνη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, οπουδήποτε και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, Σέρες. Ω, μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέει, το αφήνω για τελευταία στιγμή. Με αυτά είναι. Αυτό σας λέω. Οι περισσότεροι μου λένε, δεν ξέρω. Περιμένω, λέει, να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς και με τα 32 ευρώ που μου απομένουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Και αυτό δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαβάζεις κάτι έρευνες που μας λένε ότι είναι λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία φέτος για το 2026. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να πάμε διακοπές ή τέλος πάντων θα τις συρρυκνώσουμε ή θα κάνουμε κάποιες εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα, κάποια τριημεράκια. Υγεία και χαρά. Εντάξει, θα θέλαμε πολύ καλύτερα να ήταν τα πράγματα από άποψη οικονομική, αν μη τι άλλο, νομίζω όλοι μας. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είμαστε ιδιαίτερα φορτωμένοι και όχι με υποχρεώσεις, όχι λογαριασμούς, όχι αένφια, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι για τα παιδιά, όχι για μη τα παιδιά, για τους μεγάλους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εγώ επειδή πάντα ξέρετε βλέπω το ποτήρι μίσο γεμάτο, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι απλά, από μόνη μου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και όχι μόνο τα μηνύματα και τις παραγγελίες για τα τραγούδια σας, αλλά θέλουμε γενικά να μας στείλετε και φωτογραφιούλες. Νάτι και η Αθηνά μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Την ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά διαβάζω ότι για αύριο για τη Χαλκιδική, για αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προειδοποιεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική για αύριο 5η 9 Ιουλίου, ενώ παράλληλα ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία και συγκεκριμένα στον αριθμό 3. Από τις 10 Ιουλίου και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο σε 6 ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον Θοδωρή Κολυδά, η Λάρισα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη αναμένεται να βιώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η Πάτρα και η Καβάλα θα έχουν πιο ήπιες συνθήκες. Στο Ηράκλειο δε, οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες. Ο Κολυδάς αναφέρει επίσης, μιας και λέγαμε για βροχές, ότι οι πιθανότητες για αξιόλογη βροχή παραμένουν χαμηλές, προσθέτοντας ότι τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν υποδεικνύουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σενάρια για ακραίο καύσωνα. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, θα δει μια μικρή πτώση στις θερμοκρασίες 9 και 10 Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια θα ακολουθεί, σας λέγαμε και χθες, ότι μας είπανε για τα. Δεν θα πω καύσωνα, για τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες μετά τις 15 του Ιούλη, με μέγιστες εκεί γύρω στους 34 και 35 βαθμούς. Παρά την αύξηση όμως, είπαμε, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία κορύφωση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ σας είπαμε, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική και δει στην Κασάνδρα, ότι αύριο θα αλλάξει ο καιρός και θα μας τα μουσκέψει ο λίγον τι, για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και αυτό είναι στην playlist του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Σας έχω νέα και γι' αυτό, αλλά όλα αυτά σε λίγο εδώ στα Άκου να Δεις. No,

Πολλά μου λέει, λες, ο Βασίλης, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Έχω ήδη την πρώτη παραγγελιά για τραγουδάκι. Εννοείται θα παίξει εκεί γύρω στις 5.30. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Η Αθηνά έχει πλάκα που μου λέει: να, επιτέλους δεν θα είμαι η μόνη, λέει, που δεν θα πάω διακοπές φέτος. Δεν ξέρω, ευελπιστώ όλοι να πάμε διακοπές. Έστω ένα τριημεράκι, έστω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, κάπως κάτι θα βρούμε. Θέλω τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, Σέρες, Δράμα, Χαλκιδική εννοείται, και φυσικά στέλνουμε και τις ευχές μας στο εξωτερικό και υπομονή και ψυχραιμία. Βέβαια, έχω βαρεθεί να ακούω τη λέξη υπομονή μεταξύ μας, αλλά δεν γίνεται να μην την πω. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο με τυπές μόντ αγαπημένους. Ξέρετε εσείς που ακούτε την εκπομπή ότι μου αρέσουν ιδιαιτέρως, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1961 ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των τυπές μόντ, ο Άντι Φλέτσερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου του 2022. Είχε γεννηθεί στο Νότιχαμ, στην Αγγλία. Ήταν ένα από τα τρία μέλη του συγκροτήματος που δεν άλλαξαν από την ίδρυση των Depeche Mode το 1980. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Ο Άντι Φλέτσερ είχε αφήσει το αποτύπωμά του. Οπότε, επειδή όλοι μας περνάμε το δικό μας προσωπικό Γολγοθά καθημερινώς και δίκαιο το καλοκαιράκι, έτσι σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Ακούστε το δυνατά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου κορυφής υπεγράφησαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλικής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Χαλκιδική, μία 25χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1966, οι Beatles κυκλοφόρησαν το EP με τίτλο Nowhere Man, ακούσαμε κάτι της πειραγμένο. Πειραγμένο, αν θέλετε, από άποψη έτσι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το άκουγες άνετα σε ένα beach μπαράκι. Έτσι δεν είναι, να ήμασταν τώρα στην παραλία και να το ακούγαμε Beatles, ναι, μεν Eleanor Rigby, αλλά από την άλλη κάτι της πειραγμένο, όπως λέει η φίλη μου εδώ η Ναυσικά, τέλεια πειραγμένο. Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε ότι σας αρέσουν οι μουσικές που βάζουμε. Αλλά βοηθάτε κι εσείς αυτό, οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε και τις παραγγελιές σας. Το 6930-078-228, απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Για αύριο θα μας τα μουσκέψει αναφορικά με τον καιρό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, για αύριο 5-9 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην πόλη μας και αύριο 5 θα είναι έθριος με θερμοκρασίες από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και μίλησα για beach bar, άκου να δεις τώρα στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο. Για όσους έχετε πάει και έχετε δει τη Λίμνη Κόμο, νομίζω ότι είναι υπέροχο εκεί το τοπίο. Οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 200 ευρώ για τους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, αλλά εκτός παραλίας. Με περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, η Βαρένα έχει δει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση στους επισκέπτες, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την προστασία της αυθεντικότητας του χωριού και την ηρεμία των κατοίκων. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος, και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν προστήματα, τα έλεγε μια φίλη μου, που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ. Σου λέει στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό ή μπαίνεις σε καταστήματα, σε εστιατόρια, εκκλησία, στην πλατεία, παντού, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Και μάλιστα το δέχτηκαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι του νησιού. Ήταν καιρό, σου λέει, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο, και μάλιστα τα μέτρα αυτά που εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες έχουν γίνει γενικότερα αποδεκτά. Να σημειώσω ότι και άλλες πόλεις και χωριά της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Το 2022, τότε δήμαρχος του Σορέντο, αν θυμάστε, είχε επιβάλει επίσης αυστηρά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, ενώ και στο Πορτοφίνο οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πάρα πολύ ώρα. Οπότε εκεί, αν πάτε στη Βαρένα φέτος, εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο και δεν φοράτε μαγιό ή μπλούζα, εμείς σας έχουμε προετοιμάσει, σας έχουμε προειδεάσει, σας έχουμε πει ότι το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό, θα είναι έστω και 200 ευρώ. Εντάξει, αυτό να πω την αλήθεια μεταξύ μας το καταλαβαίνω, διότι ωραία, μπορείς να κυκλοφορείς όπως θέλεις στην παραλία, αλλά μετά που θα πας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα αυτά, εντάξει, ας ντυθείς λίγο πιο όμορφα, δεν είναι κακό. Το επόμενο τραγούδι εγώ το αφιερώνω, μιας και μας αφιερώνει συνέχεια ο ίδιος τραγούδια, θέλω και εγώ να του αφιερώσω κάτι από τη γυναικάρα, την Jennifer Rush, και Come Undone.

Change your mind. Φυσικά, Δισκόβιος Βασίλης. Εδώ είμαστε, ακουναδείς στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 33 βαθμοί Κελσίου. Και άκου να δεις τώρα, το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα αγαπημένοι λατρεμένοι U2 πρόκειται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια μαζί με ένα νέο συγκλάκι το οποίο φέρει το τίτλο Street of Dreams. Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono θα κυκλοφορήσει αυτό το νέο άλμπουμ το οποίο ακόμα δεν φέρει τίτλο, είναι άτιτλο, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε συνοδευόμενο από ένα βιντεάκι που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού όπου τα μέλη του παρακολουθούσαν το τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου Παιδιών Street 2026. Και στο συγκεκριμένο βίντεο που συνοδεύει αυτό το single, το συγκρότημα που είναι ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton, ο Larry Mullen Jr. κτλ. Εμφανίζονται να παίζουν μουσική για τους θαυμαστές τους στην πόλη. Το κλιπ γυρίστηκε εκεί κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνικο και μάλιστα πολλοί το συνδύασαν με ομοιότητες με το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους του 1987, το Where the Streets Have No Name. Επίσης από την ίδρυσή του η U2 του 1976 έχουν 7 singles, έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ τους έχουν φτάσει στην κορυφή του chart. Το νέο τους άλμπουμ θα ακολουθήσει το Songs of Surrender του 2023, για το οποίο όμως το συγκρότημα επανηχογράφησε μια σειρά από παλιά τραγούδια από όλη του την καριέρα και το άλμπουμ Songs of Experience είχε κυκλοφορήσει το 2017. Λοιπόν, τώρα πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε και τη θρυλική συναυλία των U2 εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1997. Η συναυλία αυτή είχε κρατήσει ακριβώς 2 ώρες. Ο Μπόνο και η παρέα του παρέσυναν το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τότε οπτικοακουστικό παραλήρημα και 2 στιγμές έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της πόλης. Εγώ θα σας πω και μία τρίτη. Η στιγμή που ο Μπόνο ανέβασε στη σκηνή μία Θεσσαλονικιά από εδώ για να χορέψουν μαζί το With or Without You και η συγκινητική αφιέρωση του One στους κατοίκους του πολύπαθου Σεράγεβο την ώρα που μία τεράστια κόκκινη καρδιά πλάθονταν στη γιγαντοθόνη. Επίσης εγώ θα πω και για τη στιγμή που είδαμε την Πία την Μπακογιώργου να υπάρχει σε όλα τα sites από εκείνη την μοναδική συναυλία. Αν είχετε πάει, ενδεχομένως να μην θυμάστε πόσο ήταν το εισιτήριο τότε, θα σας το θυμίσω εγώ. Και αν δεν είχατε πάει, να σας πω ότι τότε, το 1997, για τους U2 είχαμε δώσει πόσα λεφτά λες. 4.000 δραχμές τότε. 4.000 δραχμές. Φαντάσου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν κάνεις την αναλογία, είναι πόσο, 15 ευρώ. Πας τώρα σε συναυλία με 15 ευρώ. Θα μου πεις πας, αλλά όχι σε ονόματα βεληνικούς U2,

Υπέροχοι YouTube θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια και ήδη έχουν κυκλοφορήσει ένα νέο single με τίτλο Street of Dreams. Και είτε πάμε φέτος διακοπές είτε δεν πάμε, τώρα θα πάμε νοερά διακοπές παρέα με τους Scorpions και το Holiday και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω από τους συναδέλφους στο Βατράχη, λέει κατακόρυφη αύξηση του δείκτη νοημοσύνης καταγράφουν επιστήμονες μετά τη λήξη των πρωινών εκπομπών. Εγώ σας είπα, αφήστε λίγο την τιβούλα, εντάξει τώρα θα μου πεις και παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι μέχρι 19 Ιουλίου. Έλα στο ραδιόφωνο και δεν θα χάσεις. Εσείς θα μας κάνετε εδώ το playlist, θα μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Με το υπέροχο αυτό άσμα πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην παρέα του άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ακόμη να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου για το 2027. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρίαση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι στην Ξηρόβρυση Κιλκής για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί αύριο ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή της, ενώ έχει αποσταλεί και σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος νεαρός, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, 2 αστυνομικοί συνελήφθησαν, σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση, παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου από τη Βέρεια παρήχαν το απόγευμα αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε μια γυναίκα με συμπτώματα προώρου τοκετού να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας παρέλαβαν από τον κόμβο το κτέλ το όχημα και το συνόδεψαν ως το νοσοκομείο, μετακίνηση που ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 λεπτά. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε μία 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή επιβατικό με οδηγό μία 50χρονη. Έρευνα διεξάγει η τροχέα Μουδανιών για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το πρωί αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα και συγκεκριμένα νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ, ελληνικά στοιχεία δημιουργούν έναν ήχο που δεν ακούγεται αλλά χορεύεται. Αυτό το δε κάνει κρύο στην Ελλάδα. Το μαγικό χαλί, το 80's. Πάρα πολλά τραγούδια. Κάθε κομμάτι των Λοκομόντο γίνεται αφορμή για τραγούδι, για χορό, για απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση με χρόνια εμπειρία στις σκηνές. Ένα κοινό που ακολουθεί τους Λοκομόντο πιστά. Ξέρουν να μετατρέπουν κάθε live σε συλλογική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν, σήμερα μπορείτε να τους απολαύσετε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Η προσέλευση φυσικά ξεκινάει νωρίτερα από τις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Λοκομόντο Live 2026 στη Μονή Λαζαριστών. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα μας. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην Καρόλου Ντύλη είμαστε στα κόκκινα, εκεί στην 26 Οκτωβρίου, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο, όχι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι ανησυχητικό. Τώρα που είπα ανησυχητικό, διότι το διάβασα σήμερα, τώρα το απόγευμα της Τετάρτης, διάβασα για τον συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική σε δύο σημεία εδώ στην πόλη, στο νομό Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Αλέξανδρος Υψηλάτης μετά την Αγχίολο, πιο συγκεκριμένα στις 4.55 η πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στο Δήμο Ρεοκάστρου, ενώ η δεύτερη φωτιά, διαβάζω, ξέσπασε στο Δήμο Δέλτα στα υψώματα Διαβατών. Το καλό είναι, καλό αυτή τη στιγμή, ότι και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε υπαίθριους χώρους και από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι δεν εμπνέουν ανησυχία και ευελπιστούμε γρήγορα να τεθούν υπό απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, βλέπετε, μένουμε στην ίδια μουσική ρότα. Τα θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και ο Μανού Τσάο έχει έρθει πολλές φορές στην πόλη μας και μας είναι ιδιαίτερα έτσι συμπαθής και επειδή έχω πάει φυσικά σε συναυλία του, είναι εγγυημένα ότι περνάς πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, αλλά έρχεται και στην παρέα η Καμίλα Καπέλο.
1: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois

Απόλυτα δροσερό, καλοκαιρινό, φρέσκο, Καμίλα Καμπέγιο, Μάιο-Μάι, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και επειδή το λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 ή Μουντιάλ, αν θέλετε, οι συγκλονιστικές σου λέει αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεόραση, αλλά κυρίως την τηλεθέαση, στην ΕΡΤ 2 Σπορ που ξεπέρασε το 41% στα αντρικά κοινά. Συνολικότερα, η κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και την πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΚ, συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου που ξεκίνησε η διοργάνωση έως και στις 7 Ιουλίου. Οι 96 αγώνες που μεταδόθηκαν τόσο από την ΕΡΤ 2 Σπορ και της ΕΡΤ 1 έχουν κάνει μερίδιο μέσης τηλεθέασης 18,5%, ενώ η αθρηστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές, who's counting. Εξαιρετική γενικότερα είναι και η απήχηση του παγκοσμίου κυπέλου στο Netflix και επίσης να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από την ΕΡΤ 2 Σπορ εννοείται και άγγιξε και το 65% στο αντρικό κοινό. Επίσης διάβαζα σήμερα στα ίδια έτσι πλαίσια του Μουντιάλ 2026 για το φαβορί για το κύπελο. Πώς παλιά είχαμε τα χταπόδια και λέγαμε τι θα μας πει το χταπόδι και ποιος θα κερδίσει, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Το φετινό λοιπόν παγκόσμιο κύπελο σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος του, με τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης να έχουν καθοριστεί. Η δράση θα ξεκινήσει αύριο βράδυ Πέμπτης με την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, προγραμματισμένη για τις 9 του Ιούλη στις 11 η ώρα το βράδυ. Ακολουθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο στις 10. Στην οκτάδα η Αγγλία και η Νορβηγία θα αγωνιστούν στις 12 Ιουλίου, την Κυριακή δηλαδή στις 12 το βράδυ, ενώ η Αργεντινή με το Lionel Messi θα αντιμετωπίσει την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 το πρωί. Ο υπερυπολογιστής σου λέει του Football Meets Data έχει προβλέψει ήδη τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Και σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, η Γαλλία σου λέει έχει πιθανότητες 23,7% για να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακολουθεί η Ισπανία με 20,9% και η Αργεντινή με 17,1%. Άρα εσείς κρατάτε ότι σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή αυτό, το φαβορί για το κύπελο φέτος είναι η Γαλλία. Βέβαια αυτά λέει ο υπερυπολογιστής, έτσι μην το δέσετε σκηνή κορδόνι και πάτε όλοι παίξετε στοιχήματα τη Γαλλία και μετά μου λέτε καλέ χάσαμε, καμία σχέση. Αυτή είναι η Σακύρα εννοείται και αυτό το τραγούδι εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026 και είναι το Die Die.

Το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται ότι είναι φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η κορύφωση αναμένεται 19 του Ιούλη. Θα περιλαμβάνει μια λαμπερή μουσική εμφάνιση με επικεφαλής τη Μαντόνα, τη Σακύρα που ακούσαμε και το boy band τους BTS. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Chris Martin από τους Coldplay και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει show κατά τη διάρκεια της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Έτσι, ξέρετε, επιδιώκει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια πύχηση αλλά και τη διαφημιστική δύναμη, σου λέει, το Super Bowl. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά, σου λέει, το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό αυτό το μοντέλο. Δεν το αντιγράφει ακριβώς, νομίζω ότι δανείζεται απλά και αυτή την, ας πούμε, αυτό το μοντέλο του Super Bowl από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο δεν μας χαλάει καθόλου. Ίσα-ίσα μας αρέσει και η Σακύρα, την έχουμε συνδυάσει γενικότερα με τέτοια τραγούδια. Καλά για τη Μαντόνα που τώρα έβγαλε στις 3 του Ιούλη το Confessions 2, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, έτσι, στιγμή χρονικά για να την απολαύσουμε, αλλά και τους BTS, τους οποίους τους έχουμε ακούσει ένα τραγούδι παρέα, μιας και μιλούσαμε για Coldplay και Chris Martin, το My Universe, όπου τους ακούμε μαζί, τους BTS και τους Coldplay. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εγώ από ό,τι βλέπω τουλάχιστον είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Κόκκινο δεν βλέπω πουθενά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί στην καλύτερη Reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Έως τις 7 θα είμαστε εδώ στο 6-9-30-078-228. Και την Beyoncé την έχω έτσι συνδυάσει με το Super Bowl, όπως και τη Shakira και την Jennifer Lopez. Οπότε με Beyoncé οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξε το πυροσβεστική για τις δύο πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Επίσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχει ενημερώσει τον Σοκράτη Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη

Με αφορμή το γεγονός, σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα ότι σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1961 έχει γεννηθεί ο Άντι Φλέτζερ, ιδρυτικό μέλος του υπέροχου συγκροτήματος ηλεκτροπόπ των Depeche Mode, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022. Ακούσαμε Depeche Mode από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2023, το Ghosts Again, από το άλμπουμ τους Memento Mori, το οποίο σημαίνει θυμίσου ότι είσαι θνητός. Και αν αυτό το βάλουμε όλοι σαν εφαρμογή και να το θυμόμαστε αυτό το μότο, γιατί για μένα είναι μότο ζωής αυτό, το Memento Mori, αν το σκεφτούμε καθημερινά, νομίζω ότι θα κάνουμε πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας και θα περνάμε κάθε ώρα έτσι καλύτερα σε αυτό, το Memento Mori. Αν το σκεφτούμε καθημερινά, νομίζω ότι θα κάνουμε πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας και θα περνάμε κάθε ώρα.

Άνος Κατράκης με καυστικές ατάκες, με ανατρεπτικό χιούμορ, η παράσταση κάνει remix στην ειδησεογραφία και την καθημερινότητα που λέγαμε νωρίτερα. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει, σου λέει, με μπραντσάδικα, με Airbnb, με latte macchiato, με business meetings και φυσικά AI. Όλα αυτά και πολλά άλλα, κάπου εκεί στο κολονάκι, η αριστεία και η ατομική ευθύνη απολαμβάνουν μπραντς με κινόα bowls και avocado toast. Επιθεώρηση σήμερα Τετάρτη στις 9:15 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 20 ευρώ. Όλοι είμαστε για Group Therapy. Group Therapy λοιπόν, Φουαγέ, Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο σου λέει της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα το ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Να, πάλι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Από την άλλη, ο Τσάκη είναι ο YouTuber, είναι influencer, είναι TikToker, όλα αυτά τα ωραία. Βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά, νάτος και ο έρωτας, την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο, σήμερα και αύριο, σήμερα Τετάρτη 8 και αύριο 5, 9 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Έλα, σήμερα θα σκάσει γενικά το χυλάκι μας. Αυτή την παράσταση, η αλήθεια είναι, στο Θέατρο Κήπου, την περίμενα πώς και τι. Η οικογένεια Τσεχμέ στο Θέατρο Κήπου, ο Σάκης, η Ρόζα, ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του διαβόητου Τάκη Τσεχμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα, υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία ξεκαρδιστική παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου με την υπέροχη. Μάρθα Κίτσου, Μαρία Κίτσου, αν είναι δυνατόν. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 και Παρασκευή 10 του Ιούλη στις 9:30, οικογένεια Τσεκμέ. Και είχα δει μια συνέντευξη και της Μαρίας Κίτσου και του Τόλη Παπαδημητρίου, ότι έχουν κουμπώσει, σου λέει, απόλυτα αυτοί οι δύο. Φυσικά παίζουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, αλλά έχουν κουμπώσει, σου λέει, τόσο πολύ που περνάνε τόσο ωραία. Οπότε, αφού έχουν κουμπώσει αυτοί και περνάνε ωραία, θα περάσουμε κι εμείς που θα δούμε αυτή την παράσταση και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στις 9:30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Αυτή είναι η Universal Trilogy. Από εδώ ξεκίνησαν, από Θεσσαλονίκη. Ελληνικό συγκρότημα, αγγλόφωνο, και αυτό είναι το Free Fall από το 2012.

Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν, παρέα με τους Universal Trilogy, εδώ συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, που είναι και το μικρό Σάββατο, 8 του Ιούλη. Ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα αγαπημένος, γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ με τον τίτλο «Μουσικός δείπνος». Μας καλεί σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία, με τη μουσική να επιμένει να είναι ουσιαστική και κυρίως απελευθερωτική. Μετά την ανεπανάληπτη περσινή του συναυλία στην ταράτα του Σόουλ, ο Μεσχέ Μινιμάλ επιστρέφει ξανά στην αγαπημένη του πόλη, τη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει ξανά σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού, απελευθερωτικής διάθεσης, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Με 8 άλμπουμ στο ενεργητικό του, μελωδίες που θυμίζουν καλοκαίρια, που δεν τελειώνουν ποτέ, και στίχους που αν μη τι άλλο κουμπούν την καρδούλα μας, ο Μεσχέ Μινιμάλ θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη του τη δίνουν καλλιτεχνική διαδρομή, αγαπημένες διασκευές και άλλα, ό,τι αγουστάρει, ό,τι αγαπάει. Νέα κομμάτια και ενδεχομένως και κάποιες εκπλήξεις. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Soul Roof Stage και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 13 ευρώ. Οπότε πάμε, με αφορμή αυτό το γεγονός ότι βρίσκεται ο αγαπημένος μου Μεσχέ Μινιμάλ στην όμορφη πόλη μας, πάμε να ακούσουμε Μεσχέ Μινιμάλ για τη συνέχεια.

Grab my hand, από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ, που επιστρέφει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για μια full band συναυλία στο Soul Roof Stage σήμερα στις 9.30, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 13 με 15 ευρώ. Πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος, 9.30-10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Και για να σας ανοίξουμε λίγο την όρεξη πάλι, και όχι μόνο αναφέρομαι στο φαγητό αλλά στα ταξιδιωτικά και στις διακοπές, διάβαζα τώρα μεταξύ μας ότι σημαντική διεθνή προβολή απολαμβάνει, σου λέει, η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιωτικού μέσου του Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα, που επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για θαλάσσια σπορ, η Άνδρος αναφέρεται πρώτη μέσα σε μια εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους, τις Βαλεαρίδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά, ωραίες καιρικές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες και όχι μόνο. Το δεύτερο δε δημοσίευμα από αυτό το γαλλικό μέσο αποτελεί ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο νησί της Άνδρου, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης, και μάλιστα το Generation Voyage χαρακτηρίζει την Άνδρο ως ένα υπέροχο, μη συμβατικό ελληνικό νησί, ενώ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τα 10 σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίσει κανείς κατά την επίσκεψή του. Εντάξει, εννοείται ότι συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο, είναι η αλήθεια. Και φυσικά αναδεικνύει το συγκεκριμένο άνθρο και τη γαστρονομική, αν μη τι άλλο, ταυτότητα του νησιού μέσα από τοπικές γεύσεις, από παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε σας λέω, μας έχει ανοίξει όρεξη και για ταβερνάκι αυτή τη στιγμή, και πόσο μάλλον για ταβερνάκι στην Άνδρο. Τι ωραία! Γιατί όποιον ρωτάω μέχρι τώρα, σας το ξαναλέω, δεν μου έχει πει κανένας ότι έχει οργανώσει διακοπές. Ορίστε, Κωστή Σαββίδη, που είσαι στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, και εσύ, μου λες. Και πριν το Φάνη το Λιάκο το ρώτησα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, μου λέει. Όλοι όχι, μου λένε φέτος. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει διακοπούλες. Αύριο να μας τα πείτε. Εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της Ερτρία. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το διπλό μέτωπο φωτιά στη Θεσσαλονίκη, που ξέσπασαν δύο φωτιές στο Δήμο Ρεοκάστρου και στο Δήμο Δέλτα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο και ότι βαίνουν καλώς, από ό,τι διαβάζω εγώ τώρα. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η Μαντόνα θα εμφανιστεί στην τελετή λήξης παρέα με την Σακύρα και τους BTS. Οπότε κλείνω με ένα υπέροχο τραγούδι από Μαντόνα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, έστειλε νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Αχαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν εξαπέλυσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμέντ Αλσά, έθιξε μια σειρά από ζητήματα, με σημαντικό το ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι ΗΠΑ στην αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα του State Department με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Για το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν, ενώ στη συνέχεια επένεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο πρωθυπουργό εν καιρό πολέμου. Επιστροφή στα δικά μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξώδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στην Κοζάνη. Στην εξώδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παρέτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας, που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση περίπου στη 1:15 το μεσημέρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ξηρόβρηση του Κιλκίης. Δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο μετά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα, η πρώτη στην περιοχή Ψώματα Διαβατών και η δεύτερη στη Νεοχορούδα του Ωραιοκάστρου. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ σε εξέλιξη είναι η ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Εκτός συνόρων και πάλι, συντρίμμια του πακιστανικού εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, όπως ανακοίνωσε η αρχή αεροδρομία του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, το αεροσκάφος με 5 μέλη πληρώματος είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προτού χαθεί επικοινωνία με τον πύργο ενέργειας κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αγνοούμενων μελών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γυναίκα της σημερινής μας εκπομπής αγκαλιάστηκε από το φεμινιστικό κίνημα με πολύ στερευλό τρόπο, κυρίως τα χρόνια που το κίνημα ήταν ένα δογματικό μπλοκ που ισοπαίδωνε τα πάντα. Η τέχνη δεν προσφέρεται για ταμπέλες, ειδικά όταν δεν ξέρουμε να την αναλύσουμε. Γνωρίζετε τον πίνακα Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη? Προλαβαίνετε να ανοίξετε κάποιο βιβλίο για να τον έχετε μπροστά σας. Όλοι στέκονται στη βία του πίνακα, ξέρετε. Στην εκδίκηση της γυναίκας απέναντι στον κατακτητή. Ποιος βλέπει το φως που εισβάλλει από τα αριστερά ως μορφή αλήθειας και το οποίο φωτίζει τη σκηνή? Μας παρασύρει η δύναμη του αίματος που κυλά από το λαιμό του Ολοφέρνη, που έχει ήδη καθυλωθεί κατά από τη δύναμη της Ιουδίθ και της υπηρέτριάς της. Όποιος κάνει αυτό το λάθος, χάνει την ομορφιά να βυθιστεί στην ομορφιά και τη σαγήνη του στήθους της Ιουδίθ και στον έρωτα που το στήθος κάνει με το φως. Η Αρτεμίζα Ζιντιλέσκη υπήρξε τόσο μεγάλη ζωγράφος που δείγμα του μεγαλείου της την προσφωνούσαν με το μικρό της. Έτσι γινόταν τότε με τους γίγαντες της ζωγραφικής, Αρτεμίζια. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να τη μελετήσουμε, δεν πρέπει να τη δούμε σαν την εκδικήτρια ενάντια στην ανδρική κυριαρχία, αλλά και ως μια καλλιτέχνηδα που ήξερε να χρησιμοποιεί τον χρωστήρα της με τρόπο σαγηνευτικό. Η Αρτεμίζια δεν μίσησε το άλλο φίλος, το άλλο φίλο, κι ας σφάζεται ανηλαιώς το άλλο φίλο σε πολλά από τα έργα της, και να σκεφτείτε ότι πόνεσε από αυτό όσο λίγες γυναίκες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε μετά το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160.

Ήταν τον Οκτώβρη και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 1600 όταν πρωτοερμηνεύτηκε μία από τις πρώτες ιταλικές όπερες «Il rapimento di Cefalo» του μεγάλου Ζούλιο Χασίνι, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πατεράδες της όπερας γενικότερα. Από το έργο αυτό ακούσαμε το «Muove si dolce», ερμηνευμένο από μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική ομάδα, την «Le Poème Harmonique». Η Αρτεμίζια Γεντιλέσκη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 8 Ιουλίου του 1593 και ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά και η μόνη κόρη του εξέχοντα ζωγράφου της εποχής, Οράτσιο Γεντιλέσκη, ο οποίος ακολουθούσε τη σχολή του μεγάλου Καραβάτζο, φως και ρεαλισμός. Ο πατέρας της ήταν και ο δάσκαλός της στη ζωγραφική. Στο εργαστήρι του άρχισε να μαθαίνει την τέχνη και η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε από μικρή, τόσο για το ύφος όσο και για τη θεματολογία. Το πρώτο έργο που ζωγράφησε η Αρτεμίζια στα 16 της ήταν ο πίνακας «Η Σουζάνα και οι Γέροντες». Η σύνθεση δείχνει την ευσεβή Σουζάνα από την Βαβυλώνα να κάθεται γυμνή στην άκρη της πέτρινης στέρνας στην αυλή του σπιτιού της, καθώς μόλις είχε κάνει εκεί το μπάνιο της, και δύο ηλικιωμένους κρεμασμένους ουσιαστικά από το φράχτη του κήπου της να την κοιτάζουν απροκάλυπτα, ειδονοβλεπτικά θα λέγαμε, χωρίς εκείνη βέβαια να το θέλει. Είχε άραγε η Αρτεμίζια διακρίνει στον περίγυρό της τέτοια βλέμματα? Επόμενο έργο το οποίο ξεκίνησε να δημιουργεί ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή, τον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ. Στη βιβλική ιστορία η Ιουδίθ ήταν μια όμορφη χείρα από την Βετιλούα, η οποία αποφάσισε να βοηθήσει τους συμπατριώτες της. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Ολοφέρνης, ο οποίος ήταν στρατηγός του Ναβουχοδονόσορα, πολιορκούσε την Βετιλούα με 170.000 άνδρες και 12.000 υπείς. Η Ιουδίθ τι έκανε? Αφού φόρεσε τα πολυτιμότερα κοσμήματά της και τα ομορφότερα της ρούχα, πήγε στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη. Λέγοντας ψέματα πως είναι ιέρια, εισήλθε στο στρατόπεδο και υποσχέθηκε πως θα αποκάλυπτε στον Ολοφέρνη τη λύση για την κατάληψη της πόλης. Ο Ολοφέρνης δεν είναι επιθετικός απέναντί της, το αντίθετο. Εκείνη τον αποπλανεί με την ομορφιά της. Εκείνος πάλι, γεμάτος πόθο, την καλεί στην καμαρά του. Με τη βοήθεια της υπηρέτριάς της, τον παγιδεύει μέσα στην ίδια του την κάμαρα και τον αποκεφαλίζει. Η πολιορκία της πόλης λύνεται. Με λίγα λόγια, ο Ολοφέρνης δεν ήταν ένας δυνάστης άντρας, ήταν ένας κατακτητής που πέφτει στην παγίδα του πάθους, το οποίο έχει σχηματίσει μια αντίπαλη γυναίκα. Η προοπτική ήταν το α και το ω στη ζωγραφική της εποχής, φίλες και φίλοι, και ο πατέρας της Αρτεμίζια ήθελε η κόρη του να τη διδαχθεί σωστά. Ανέθεσε λοιπόν αυτή τη δουλειά στον συνεργάτη του στο εργαστήριο, τον ζωγράφο και δάσκαλο Αγκοστίνο Τάση, πολύ μεγαλύτερο της κοπέλας. Και ο Τάση βίασε την Αρτεμίζια. Ναι, τη βίασε. Η ίδια ζήτησε να κατηγορηθεί επισήμως ο ένοχος. Ο πατέρας της συνένεσε και πράγματι η δίκη έγινε το 1612. Μάλιστα κράτησε 7 μήνες και υπήρξε διαβόητη στα πέρατα της Ιταλίας. Έχει καταγραφεί στα λατινικά, σαφώς, λεπτομερώς σε πρακτικά τα οποία διασώθηκαν και ανακαλύφθηκαν στα γενικά αρχεία του κράτους στην Ιταλία. Η εποχή δεν ήταν εύκολη εάν ήθελες να αποδείξεις ότι κάποιος σε βίασε. Καταρχάς, έπρεπε ενώπιον του δικαστηρίου να υποστείς το φρικτό μαρτύριο εξέτασης της Παρθενίας. Και τα βάσανα δεν τελείωναν εκεί.

English Baroque Solist, φίλες και φίλοι, στην εποχή του Μπαρόκ είμαστε. Μοντεβέρντι, άλλη μια μεγάλη μορφή της περίοδου εκείνης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Lasciati Mondi και Matou Gentil Cantor από τον Ορφέα. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ύστερη αναγέννηση, μια γυναίκα η οποία οδηγούσε έναν άνδρα στο δικαστήριο κατηγορώντας την ότι την βίασε, όφιλε εκτός από το φρικτό μαρτύριο της εξέτασης της παρθενίας να περάσει και περαιτέρω βασανιστήρια, στα οποία έπρεπε να αντέξει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έλεγε αλήθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αντί να βασανιστεί ο βιαστής για να δούμε αν όντως έκανε ή δεν έκανε το έγκλημα, βασανιζόταν η κοπέλα. Για την περίπτωση της Αρτεμίζια επιλέχθηκε ένα βασανιστήριο με σκοινιά, τα οποία τα περνούσαν ως θηλιές στα δάχτυλα και καθώς τεντώνονταν προκαλούσαν, αντιλαμβάνεστε, φρικτό πόνο. Η κοπέλα ρίσκαρε. Ρίσκαρε μέχρι και την πορεία της στην τέχνη, σκεφτείτε. Δεν ήθελε και πολύ να υποστεί και ανεπανόρθωτη βλάβη στα δάχτυλα. Άντεξε, Αρτεμίζια. Μάλιστα τη στιγμή που ο πόνος γινόταν πλέον αφόρητος, γύρισε και ούρλιαξε ουσιαστικά προς το βιαστή της. Αυτά τα σκοινιά είναι το δαχτυλίδι του γάμου που μου είχες υποσχεθεί. Όμως ο Τάς ήταν άνθρωπος του Κόζιμο Χορκούλη, ο οποίος ήταν τι, εντεταλμένος του Πάπα. Του επιβλήθηκε ποινή εξορίας, αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Όταν όλα τελείωσαν, φίλες και φίλοι, η Αρτεμίζια ξανακοίταξε τον πίνακα της Ιουδίθ με τον Ολοφέρνη. Ο πίνακας δεν της ήταν πια οικείος. Η ίδια ήταν μια άλλη γυναίκα. Βιασμένη μια φορά από έναν άνδρα και δεκάδες άλλες φορές από ένα σύστημα ένοχο μέχρι το μεδούλι. Τον ξανάφτιαξε τον πίνακα. Το τραγικό πρόσωπο του Ολοφέρνη, τα σχετικά ήρεμα γυναικεία πρόσωπα στη λογική «σφάζουμε ένα κόκορα για το δείπνο», το κατακόκκινο αίμα που βάφει το σεντόνι ήταν όλα βγαλμένα από την ψυχή ενός πονεμένου κοριτσιού που ωστόσο δεν ξέχασε και πάλι το φως ως έννοια αλήθειας και στόλισε την Ιουδίθ με μια αφοπλιστική ομορφιά. Η Αρτεμίζια αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Πιραντώνιο Ντι Βισέντσο στη Ατέση, έναν σχεδόν άγνωστο ζωγράφο, ίσως και ατάλλαντο, τον οποίον βέβαια δεν ήθελε. Λόγω του γάμου τους αναγκάστηκε να μετικήσει στη γενέτειρα του άνδρα της στην Φλωρεντία. 5 παιδιά θα αποκτήσει εκεί, αλλά κατάφερε να καταξιωθεί ως μια ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα και να αναγνωριστεί το 1616 ως η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών του Σχεδίου, δηλαδή της Καλλιτεχνικής Ακαδημίας. Η Φλωρεντία όμως είναι πάρα πολλά η πόλη στην οποία γνωρίζει τον πραγματικό έρωτα, έστω και στα κρυφά, στο πλευρό του ευπατρίδη Φρανσέσκο Μαρία Τι Νιχολό Μαρίκινη. Οι επιστολές της που ανακαλύφθηκαν μόλις το 2011 στο ιστορικό αρχείο Φρεσκομπάλντι απευθύνονται σχεδόν όλες προς αυτόν και είναι γεμάτες έρωτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου χθες. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της χώρας της. Ρεκόρ θερμοκρασία σήμερα στη Βαρκελόνη, ο υδράργυρος έφτασε στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της ΕΡΤ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κώστας Αβίδης, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Αντώνη τον Χατζη Χριστοδούλου, στον αγαπημένο τον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στην Αθήνα, στην Τατιάνα, στην όμορφη Κέρκυρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Δήμητρα και στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ στην Κρήτη και στον άλλο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Μέσω των επιστολών της Τζεντιλέσκη προς το Μαρίνγκι, οι μελετητές του έργου και της ζωής της πληροφορήθηκαν μέσα από τη δικιά της οπτική τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε να αντέξει τη συμβίωση με έναν σύζυγο ο οποίος καταρχάς δεν έβρισκε δουλειές ως ζωγράφος και ως εκ τούτου όφιλε εκείνη να φροντίζει για το πώς θα ζήσει η οικογένεια. Οι επιστολές αποκαλύπτουν επίσης το πόσο πολύ υπέφερε από το πέθος για τα παιδιά της που χάθηκαν, το πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από τα χρέη που συσσωρεύονταν και από τη σχέση με τον πατέρα της, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου καλή. Γενικότερα τα συγκεκριμένα τεκμήρια φανερώνουν ότι παρά το σπουδαίο ταλέντο της και την αναλόγως δυναμική ιδιοσυγκρασία της, η Τζεντιλέσκη ήταν μια γυναίκα που την κυνηγούσε σε όλη της τη ζωή αυτό που θα έλεγε κανείς, που θα περιέγραφε κανείς ως πεισματικά κακή τύχη. Όταν η Φλωρεντία άρχισε να αλλάζει, η Αρτεμίζια ζήτησε και εκείνη τη δικιά της αλλαγή. Η Νάπολη στα χρόνια εκείνα ήθελε να θυμηθεί τι σήμαινε «Arte col cuore», δηλαδή «τέχνη με καρδιά». Εκεί, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πάντα έτσι θα είναι η Νάπολη, φτώχεια και μεγαλείο δηλαδή, η Αρτεμίζια ξαναγεννιέται ως η βασίλισσα του φωτός. Ήταν πολύ πιο όρημη πια, τα χρώματά της στα έργα της ήταν πολύ πιο βαθιά και οι μορφές της πιο επιβλητικές. Δεν της αρκούσαν πλέον οι ηρωίδες της βίβλου, ζωγράφιζε αλχημίες ψυχής. Η Κλεοπάτρα που αγγίζει την αιωνιότητα με ένα φίδι, άλλο ένα μεγάλο έργο. Λουκριτία που κρατά το στιλέτο σαν να είναι κρίνος. Η Εστήρ που στέκει απέναντι σε ένα βασιλιά, όπως κάποτε στάθηκε και η ίδια η Αρτεμίζη απέναντι στην εποχή της. Είμαστε πλέον σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία η Αρτεμίζια πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Αν αναλογιστεί κανείς και ποια ήταν τα χρόνια εκείνα, ύστερη αναγέννηση αρχές μπαρόκ, και ποιο ήταν αυτό το μοναδικό. Η Αρτεμίζια, και να το έχετε αυτό κατά νου, αν θελήσετε να μελετήσετε το έργο της, έφερε μια καινοτόμα και κυρίως θηλυκή οπτική σε κατεξοχήν παραδοσιακά θέματα. Απέδωσε με εντυπωσιακή ευαισθησία και ειλικρίνεια της πρωταγωνιστρίας της. Ζωγράφιζε αριστουργηματικά και με ειλικρινή αγάπη και θαυμασμό γυναικείες φιγούρες γεμάτες δύναμη, πάθος αλλά και ευαισθησία. Και αυτό παρέμεινε ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματά της καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας. Συγχωρήστε την, κάποιος θα την αποκαλούσε αυστηρότητά μου, αλλά από αγάπη προς εσάς είναι και σεβασμό σε αυτό που είπαμε, αν θέλετε, θα μελετήσετε αύριο μεθαύριο. Αλλά όσοι σχέση έχουν με την τέχνη, όλοι αυτοί που ανακάλυψαν προσφάτως την Αρτεμίζια και την έκαναν σημεία πολλών ρευμάτων όπως του Me Too,
Άλλη τόση σχέση με την τέχνη έχει και ένας ασβός που ζει σε μια πλαγιά στο Αϊντάχο. Ναι, η Αρτεμίζια επανερχόταν στη βία. Και προς Θεού, τι μπορείς να πεις για μια ψυχή που έλειωσε στον πόνο 100 φορές, ε? Όμως, την ίδια στιγμή, δεν ξέχασε τι θα πει η γυναική αγωητεία. Δεν ξέχασε τι θα πει προβολή του γυμνού γυναικείου σώματος. Δείτε τη γυναίκα στην... Δεν ξέχασε τι θα πει προβολή του γυμνού γυναικείου σώματος. Δείτε τη γυναίκα στην...

Αυτή ήταν η Società Αμερίστικα τη Λουγκάνο υπό τη διεύθυνση του Έντβιν Λέχερ και ο Λαέρτη Μαλαγκούτη, ο οποίος ερμήνευσε το Il Tempo Fuge, μιας άλλη πολύ μεγάλης μορφής της μπαρόκ μουσικής του De Havalieri. Είχαμε πει όμως νωρίτερα ότι η Αρτεμίζη ήταν άτυχη, πολύ άτυχη. Σκεφτείτε ότι ακόμη και όταν βρέθηκε στην Αγγλία υπό την πατρονία του βασιλιά Καρού

Παύλου του Πρώτου, εκείνος, μόλις της έδωσε ρόλο μεταξύ των καλλιτεχνών της αυλής του, έφυγε για πόλεμο. Και όσο ο βασιλιάς Κάρολος ήταν στον πόλεμο, το κοινοβούλιο αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του. Και εδώ που τα λέμε, είναι γεγονός ότι καθώς η ζωή της προχωρούσε, οι αποκεφαλισμοί, είτε πραγματικοί είτε σχήματα μεταφοράς σε έργα, διαδέχονταν ο ένας τον άλλον. Η Αρτεμίσια έκανε και κάτι άλλο. Αξιοποιούσε πάρα πολύ το δικό της πρόσωπο. Είτε δημιουργώντας αυτοπροσωπογραφίες, είτε δανείζοντας, να το πούμε έτσι, βάζοντας το πρόσωπό της σε χαρακτήρες από τη μυθολογία ή και την θρησκευτική παράδοση. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό επιδίωκε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναγνωρίσιμη η φυσιογνωμία της σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και γενικότερα στον κύκλο των πατρώνων. Άλλωστε, ήταν μια όμορφη γυναίκα και δεν είχε λόγο, όπως έλεγαν τότε, να μην προτιμά την δική της μορφή στα έργα της. Εναντίας μάλιστα, ήταν και κάτι αρκετά βολικό για εκείνη από πρακτικής πλευράς και εξόχως ευπρόσδεκτο από το κοινό. Το 1639 επισκέφθηκε για σύντομο διάστημα το Λονδίνο προκειμένου να βοηθήσει τον πολύ άρρωστο πατέρα της ώστε να ολοκληρώσει τη διακόσμηση του ταβανιού του οίκου της βασιλίσσης στο Γκρίνουιτς. Επέστρεψε στην Νάπολη την επόμενη χρονιά. Δεν είναι γνωστή με ακρίβεια η ημερομηνία του θανάτου της. Επίσης δεν είναι γνωστό ούτε το πού έχει ταφεί. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με διάφορα αρχεία που ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, θεωρείται σίγουρο πλέον ότι πέθανε το 1654. Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη, φίλες και φίλοι, υπήρξε μια μεγάλη και ισχυρή γέφυρα στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Σήκωσε και αυτή, στους ώμους της, τη μεγάλη κληρονομιά των πατέρων της ανεγεννησιακής σχολής. Του Ραφαέλο, του Μιχελάνζελο Μποναρότη, του Λεωνάρντο Νταβίνσι, του Μποτιχέλη, τόσων και τόσων άλλων. Την ίδια ακριβώς στιγμή στάθηκε με αξιοπρέπεια στη μεγάλη σχολή του Καραβάτζο, τη σχολή του ρεαλισμού και του φωτός που εισβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας και το διάθισε με τον δικό της ιδιαίτερο και γυναικείο τρόπο, δηλώνοντας παρούσα αλλά και πολύ ιδιαίτερη σε έναν κόσμο εξόχως σκληρό, όπως είδαμε. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση στα ταραγμένα χρόνια του πρώιμου μπαρόκ στην Ιταλία, φίλες και φίλοι. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, τα ήθη χαλαρά και οι καλλιτέχνες, νομάδες χωρίς πατρίδα, δεν το είχαν σε τίποτα να αφήσουν στην άκρη το πινέλο και να τραβήξουν σπάθα μέσα σε καπηλιά. Και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζονται φωτοστέφανα. Ο καινοτόμος αρχηγός της σχολής στα χρόνια εκείνα του μπαρόκ, ο ίδιος ο Καραβάτζο, ήταν ένας φρικτός πότης, ένας χαρτοπαίκτης, ένας καυγατζής. Δεν το πιστεύετε είτε όχι, μαχαιροβγάλτης, άσωτος, τον οποίον βρήκαν σφαγμένο κάποιο πρωί σε κάποια παραλία της Μάλτας. Υπήρξε μία τεχνική ασυνεννοησία, φέρω κι εγώ μέρος της ευθύνης, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη σειρά των τραγουδιών από το μηχάνημα μετάδοσης και της λίστας που έχω στα χέρια μου. Το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το Λαμέντο ντε λα Νύμφα από το 8ο βιβλίο των Μαδριγάλης του Μοντεβέρντι. Στη θέση του, όπως το έχω εγώ μπροστά μου,
θα ακούσουμε, μιας και εκείνο το ακούσαμε, από τον Ορφέα, όπως σας είπα νωρίτερα, Lasciate i Monti, Ματού Gentil Cantor, από English Baroque Solists.

Κάποιοι άνθρωποι στον χώρο της τέχνης αναπόφευκτα θα ξεχωρίσουν εκ των πραγμάτων γιατί είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά και από την άλλη γιατί ήταν αυτό που υπήρξε και η Τζεντιλέσκη, πραγματικές γέφυρες οι οποίες συνέδεσαν δύο κόσμους κατά κάποιο τρόπο διαφορετικούς. Η αναγέννηση ήταν εκείνη που ουσιαστικά επανέφερε τον άνθρωπο στο προσκήνιο της ιστορίας. Ήταν εκείνη που με την προοπτική της ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τα πράγματα.

Το μπαρόκ έρχεται ως ένα, ως ένας κόσμος με έναν πολύ έντονο συναισθηματικό και δραματικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται κυρίως μέσα από την κίνηση και την ζωτικότητα των μορφών, τη μεγαλοπρέπεια αλλά και την ένταση των συνθέσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν να παίρνεις στα χέρια σου έναν άλλον κόσμο, να έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτόν και να πρέπει να λειτουργήσεις και να συνθέσεις στα πλαίσια και στα όρια του καινούριου αυτού κόσμου. Δύο φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη, όπως είπαμε, κοινωνία. Τρεις φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι που είχε χάσει πάρα πολύ μικρό τη μητέρα του και ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά μεγάλωσε μόνο του. Η Τζεντιλέσκη άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά. Μια κληρονομιά που μπήκε στη σκιά για αιώνες. Και αυτό είναι μια αλήθεια, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, μόλις τον 20ο αιώνα θα αρχίσει μια ουσιαστική μελέτη του έργου της. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι τα έργα ξεχυλώθηκαν σε κινηματικούς βωμούς όπου ο δογματισμός και ο αφορισμός περισσεύει. Αν υπάρχει κάτι που οφείλετε να αποζητάτε στην τέχνη, είναι τη δικαιοσύνη. Και να το κάνετε με οδηγούς γίγαντες της ιστορίας της, όπως ήταν ο μεγάλος Βαζάρι, όπως ήταν ο Γιώχαν Γιωακίν Βίνκελμαν, όπως ήταν ο Γκόμπριχ, τόσοι και τόσοι άλλοι, μακριά προς Θεού, φίλες και φίλοι, από σαλτιμπάγκους στιχοδιώκτες. Η μεγάλη που σας προανέφερα είναι μεγάλη διότι δεν επιβάλλουν τις αλήθειες τους. Ως οδηγοί μας τις προσφέρουν, βοηθώντας μας να ανακαλύψουμε τις δικές μας αλήθειες. Κλείνουμε με τον Φραντσέσκο Χαβάλι, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα της μπαρόκ μουσικής. Είμαστε στα 1651 όταν ολοκληρώνεται η σύνθεση της οπεράς του Λαλίστο. Εμείς πάμε στην πρώτη πράξη, στην δεύτερη σκηνή, «Πιάντε ομπρόζε», η ίδια η Καλίστο. Τραγουδά και τον ρόλο της παίρνει η Μαρία Μπάιο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στις συναντήσεις του μεταμέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε νωρίτερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν νωρίτερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη σύνοδο κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία. Όσον αφορά στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει αποδεκατιστεί πλήρως. Τις έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Νωρίτερα εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% και έφτασε στα 80,9 δολάρια. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Χαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση τη ελληνοτουρκική προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και ότι θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα από μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να βλάψει την οικονομία της Ρωσίας και να δημιουργήσει κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό, καθώς το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παραίτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννη Αμανατίδης. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε ρεματιά από πολίτη σε δύσβατο σημείο της Άνω Σίμης. Η γυναίκα έπασχε από άνοια. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε βρέφτηκε στο κεφάλι. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και αύριο στη χώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό σε εμάς. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, από την αρχή της ημέρας αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς την παρέα, στα μηνύματα, στο Viber, στο 693-00-78-228. Επαναλαμβάνω, 693-00-78-228. Και με τον καιρό που τελείωσε η Ειρήνη Γκέλη θα ξεκινήσουμε, γιατί φαίνεται ότι τα ξημερώματα θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, το πέρασμα ενός ψυχρού μετόπου θα δώσει μπουρίνια σε νότια και ανατολική Χαλκιδική, σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσοι είστε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, έχετε το νου σας, θα έχουμε μπόρες και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Επίσης υπάρχει ανακοίνωση ήδη από το Δήμο Κασάνδρας, όσοι είστε εκεί να έχετε το νου σας. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος Κασάνδρας πολίτες και επισκέπτες ότι αύριο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω κεραυνικής δραστηριότητας τις πρωινές ώρες από τις 6 ως τις 11 και επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας του κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, παρακαλούνται όλοι να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες, να αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες με φλόγα και να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα, και γι' αυτό τα τελευταία δεν θα έπρεπε να μας προειδοποιήσει ο Δήμος Κασάνδρας, αλλά να το ξέρουμε μόνοι μας. Επίσης υπάρχει ήδη ανακοίνωση για απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου έως και το βράδυ στις 8 με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πυρκαγιές εδώ στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μάλιστα με 2 ανθρώπινες ζωές ως θύματα, η δεύτερη αφήνοντας πίσω της 2 εργοστάσια και χιλιάδες ρήπους στον αέρα. Προσεκτικά λοιπόν.

ορίζοντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με καλή παρέα και συντονισμένη στον 102 και στην Ιωάννα, η οποία όπως φαίνεται βάζει τις σωστές προτεραιότητες καθώς γράφει. Είχα να κάνω δουλειές. Είχα. Πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει. Είμαι στην μπαλκονάρα της φιλενάδας μου και πίνω καφέ. Είμαι. Σωστά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες στη ζωή. Όχι οι δουλειές και το μαγείρεμα. Πολύ σωστά λοιπόν. Πρέπει να κάνεις. Και πάμε Μουντιάλ λοιπόν. Είδαμε χτες την απίθανη ανατροπή της Αργεντινής με αντίπαλο την Αίγυπτο, την πρόκριση της Ελβετίας στα πέναλτι και να δούμε τι απομένει. Λοιπόν, τα πρωίμη τελικά έχουν ως εξής. Αύριο βράδυ στις 11, Μαρόκο-Γαλλία στην ΕΡΤ2 σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου και Γιώργου Χαϊκάλη. Την Παρασκευή στις 10, Ισπανία-Βέλγιο σε περιγραφή ΕΡΤ2 επίσης, σε περιγραφή Ιωσήφ Νικολάου και Γιάννη Καραλή. Μετά πάμε Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη και Αλέξη Σπυρόπουλου. Και τα ξημερώματα στις 4 την ίδια μέρα, Αργεντινή-Ελβετία ΕΡΤ1 σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα και Γιώργου Τραπεζανίδη. Από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις έχουν ως εξής. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της Ισπανίας με το Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία και μετά τελικός. Θα έχει και μια αλλαγή, όπως αποκάλυψε η FIFA, όσον αφορά την μπάλα. Σε λόγους marketing αποδίδεται, διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε με την έναρξη του τουρνουά, αλλάζει όμως ο χρωματισμός της, το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο, με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν τον Μουντιάλ, αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια που παραπέμπουν στο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ διατηρούνται οι μεγάλες και λευκές ρίγες. Το κυματιστό αυτό σχέδιο έχει σκοπό να εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τον τίτλο.

Ο Έρλινγκ Χάλαντ, κάθε φορά που παίζει με την Νορβηγία, εκτός από το Χάλαντ, στη φανέλα του θέλει να γράφει και Μπράουτ, και πολλοί τον γνωρίζουν με αυτό το διπλό όνομα. Το Μπράουτ λοιπόν είναι το επώνυμο της μητέρας του, ήταν αθλήτρια της Νορβηγίας στο έπαθλο και συχνά έχει αναφέρει ότι την αγάπη του για το ποδόσφαιρο την πήρε από τον πατέρα του, όμως την πειθαρχία, τη δύναμη και την αθλητική ικανότητα που τον κάνουν τόσο killer στο γήπεδο, τα πήρε από τη μητέρα του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία κατέληξε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί στο μεταξύ με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με Ιρανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κόρης της. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
6: Πάμε μισό. Απάνω μ' έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο, όπως αυτά που συνηθίζω

Θυμάμαι πως τώρα να ήταν το γερό παλαιό πόλι, όπου έμοιαζε με μια παλιά ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά.

Και επειδή χθες έγινε τεράστιος χαμός με τον Λιονέλ Μέση, με το που τελείωσε ο αγώνας δάκρυα χαράς από τον για πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, πάμε να δούμε λίγο τι έκανε στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση. Εκτός από το γκολ, την ασίστ, το δοκάρι και το χαμένο πέναλτι. Λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση στα 39 του είχε 91 ενέργειες με την μπάλα, οι 12 από αυτές μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αιγυπτίων. Μόλις δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, οι Παρέδες και Φερνάντες, είχαν περισσότερες ενέργειες με την μπάλα από ότι ο Μέση. Κατέγραψε 5 τελικές προσπάθειες, είχε 5 στις 7 τρίπλες και φυσικά την ασίστ. Δεν ήταν μόνο στην εκτέλεση, υπήρξε ψυχωτής, δημιουργός. Από τα πόδια του Μέση προέκυψαν 6 τελικές για τους συμπαίκτες του, ενώ από τις 50 μεταβιβάσεις τους ή 30 ήταν στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε 6 διαδοχικά νοκάουτ παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.

έχει φτάσει και ο Κίλιαν Εμπαπέ με 19 στη δεύτερη θέση. Ο Μίροσλαβ Κλόζε που μέχρι πριν τη φετινή οργάνωση οδηγούσε την κούρσα έχει 16 γκολ, ενώ τον πλησιάζει και ο Χάρι Κέιν που έχει φτάσει τα 14.

Αυτή την ώρα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Άγκυρα, εκεί όπου τελειώνει η συνέλευση ή η συνέλευση των μελών του ΝΑΤΟ, εκεί όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τους 32 ηγέτες των χωρών και από τους 32 ηγέτες μόλις οι 4 ήταν γυναίκες. Αυτές ήταν η Μέτε

Φρεντέριξεν από τη Δανία, η Τζόρτζια Μελόνι από την Ιταλία, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα από τη Βόρεια Μακεδονία και η Κριστρούν Φροσταντότυρ από την Ισλανδία. Η τελευταία είναι και αυτή που έκλεψε την παράσταση, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νέα. Βρίσκεται 2 χρόνια ήδη στην εξουσία, ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν ευρύτερα γνωστή, και είναι το Μάρτιο όταν εκτοπίστηκε στις δεύτερη θέση της λίστας με τους νεαρότερους ηγέτες στον κόσμο από τον 36χρονο νέο πρωθυπουργό του Νεπάλ. Είναι 38, εκλέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε ηλικία 36 ετών, και αυτή γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ, σπούδασε στην Ισλανδία και στη συνέχεια στην Αμερική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική και το 2024 κέρδισε τις εκλογές. Είναι παντρεμένη, έχει 2 παιδιά ηλικίας 7 και 4 ετών και τώρα πλέον θα τη γνωρίζετε κι εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Συγκλονιστική, κόβει την ανάσα, κινηματογραφική πανδεσία είναι ορισμένες μόνο από τις πρώτες αντιδράσεις για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που προβλήθηκε σε ειδική προβολή για τον τύπο. Μέρος της ταινίας έχει γυριστεί και στην Ελλάδα και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Όσοι την είδαν έχουν πει μέχρι στιγμής τα καλύτερα. Αναφέρεται ότι διαθέτει τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν. Εξαίρουν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Κολοσιαία μυθική ιστορία που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση την χαρακτηρίζει κάποιος, ενώ ένας άλλος αναφέρει πως είναι γεμάτη έντονες και θεαματικές σκηνές που συχνά συνοδεύονται από μια μουσική επένδυση η οποία σε συγκλονίζει. Ωστόσο, ένας έχει προσθέσει ότι οι πιο αυστηροί λάτρεις του Ομήρου ίσως διαφωνήσουν με ορισμένες αλλαγές στη διασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρουμε από το έπος του Ομήρου, αλλά θα δούμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε πάντως γιατί οι περισσότεροι μιλούν για την καλύτερη ταινία που έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν και λέω οι περισσότεροι γιατί εκτός από τον απόλυτο θρίαβο που περιγράφουν οι πάρα πολλοί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ταινία μια απροσδόκητα φυσική και λιγότερο απεσιόδοξη συνέχεια του Οπενχάιμερ υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αδέξια για να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του Νόλαν. Και όλα αυτά λίγο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη της Λουπίτας Νιόγκο, η οποία υποδίεται στην ταινία «Την ωραία Ελένη», σε συνέντευξή της για το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να το συναντήσει σήμερα, είπε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ?» Αμέσως σηκώθηκε θύελα αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο άρχισαν να το χαρακτηρίζουν αλαζονικό και άστοχο, ενώ αρκετοί επέκριναν την ηθοποιό για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το έργο του Ομήρου. Πολλοί δε υπενθύμησαν ότι η Νιόγκο είχε παραδεχθεί δημοσίως πως δεν είχε διαβάσει ποτέ την Οδύσσεια πριν επιλεγεί για να ενσαρκώσει ένα ρόλο στην ταινία, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν ότι εξαιτίας αυτού του σχολείου ή μπορεί, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, να μην δουν την ταινία.

Πάμε να ενημερωθούμε ακούγοντας ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμα ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε 27 στο μεταξύ ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Αύριο Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το 2026. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη τα μεσάνυχτα 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, καθώς δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος, τον οποίο από χθες το βράδυ αναζητούσε το λιμενικό. Ο άνδρας βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Το μεσημέρι εντοπίστηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα που χρησιμοποιούσε για το υποβρύχιο ψάρεμα. Το σημείο εντοπισμού του αφορούσε σε αρκετά μιλιά από το σημείο που είχε πάει για ψάρεμα, δεδομένου των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και να κλείσουμε τον καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Για αύριο, από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 και καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα και στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα επίσης σε όλη τη συντροφιά αλλά και στην Αντωνία που λέει καλησπέρες με πολύ ζεστούλα. Περιμένουμε και σας στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και... Φανιλιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Δεν ξέρω για πόση ώρα γιατί αλλάζουν. Δεν πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τους έχουμε εδώ και κάνουν βόλτες. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό γιατί βλέπω διαφορετικά πρόσωπα απέναντί μου. Και να, με ρωτούσε για το Μουντιάλ και για το τι θέλω και γιατί τι βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλω και τι βλέπω. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί που Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση είχαμε αυτή την αντιπαλότητα προηγούμενα χρόνια με το ποιος είναι καλύτερος, το ποιος θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, το ποιος θα έχουν φτάσει 40 χρονών και οι δύο και παίζουν ποδόσφαιρο λες και είναι 20χρονοι. Το τελευταίο διάστημα πάντως αυτή η αντιπαλότητα φαίνεται να έχει μειωθεί, να έχει μαλακώσει και ο λόγος πίσω από αυτό δεν αποκλείεται να είναι αυτό που οι Γάλλοι λένε «Σερσέ λα φάμα», να ζητήσετε τη γυναίκα. Και αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγος του Αργεντινού και η σύντροφος του Πορτογάλου έδειξαν ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους, καθώς η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο, με την οποία ο Μέση έχει αποκτήσει 3 γιους, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram με ένα καλάθι γεμάτο με εξοπλισμό γιόγκα, γράφοντας ότι το δώρο είναι από την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλτο. Η χιορχή να είναι Ισπανίδα, αλλά γερνήθηκε στην Αργεντινή. Έστειλε στη σύζυγο του Μέση ένα στρώμα γιόγκας και μερικές τσάντες από μια μάρκα γυναικείων αθλητικών ρούχων και το διαδίκτυο πήρε φωτιά, βλέποντας ότι οι σύζυγοι των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο τα πάνε τόσο καλά μεταξύ τους.

Ενέτη 2026, είναι, όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Amazon, μια εταιρεία που άλλαξε τον κόσμο. Κι όμως, όχι πολύ μακριά, ούτε πολύ πίσω, μόλις το 1995, ο ιδιοκτήτης της, ο Τζεφ Μπέζος, ήθελε να πουλήσει ποσοστό αναζητώντας επενδυτές και δεν έβρισκε. Ο ίδιος λοιπόν, όπως λέει, ζητούσε, τότε υπολόγιζε ότι η Amazon είναι, κάνει 5 εκατομμύρια και η πρότασή του ήταν απλή. Όποιος έβαζε περίπου 50.000 δολάρια θα έπαιρνε το 1% της εταιρείας. Το ποσό αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μοιάζει μικρό. Τότε όμως κάθε επιταγή έμοιαζε με ψήφο εμπιστοσύνης για κάτι που εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι θα συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης χρειάστηκε να κάνει περίπου 60 συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές και μάλιστα δεν ήταν τυπικές συναντήσεις αλλά πολύ ωραία ραντεβού στα οποία εξηγούσε τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά οι περισσότεροι δεν έβλεπαν προοπτική σε μια εταιρεία που πουλούσε βιβλία μέσω ίντερνετ. Εκείνη την εποχή το διαδίκτυο άγνωστο, τα έξυπνα κινητά δεν υπήρχαν, ευρυζωνικές συνδέσεις άγνωστη έννοια και η καθημερινότητα είχε να κάνει με φυσικά καταστήματα, οπότε η εταιρεία αυτή δεν ερχόταν να βελτιώσει κάτι αλλά να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε. Ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης το γνώριζε αυτό και δεν οριοποιούσε την κατάσταση καθώς τους έλεγε ότι υπήρχε μια πιθανότητα 70% να χάσεις όσα χρήματα κι αν βάλεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονταν. Ο ίδιος ακόμα και τώρα υποστηρίζει ότι ακόμα και το 70% ήταν αισιόδοξο για τον ίδιο, αλλά κάπως έπρεπε να βρει επενδυτές. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια, πόσο μεγάλη έχει γίνει η εταιρεία του. Αν κάποιος λοιπόν έβαζε τότε 50.000 δολάρια για το 1% της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτό το 1% σήμερα υπολογίζεται ότι έχει αξία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

έτσι λοιπόν τη ζωή μας οι εταιρείες. Η ακρίβεια, η μόδα, να και ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία. Είναι αόρατο στα χέρια μας, όμως

πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Κι ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγεί.

κινητό και καλοκαίρι. Ένας συνδυασμός που δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Και αυτό γιατί όταν παγώνει η οθόνη του κινητού σου με μια μαύρη προειδοποίηση που σε πληροφορεί ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, ένα πανικό το παθαίνεις, γιατί χωρίς κινητό πού πας. Πόσο μάλλον στην παραλία που να πρέπει να βγάλεις και ένα selfie εκεί, θα δείξεις τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην υπερθερμαίνεται το κινητό, χωρίς όμως ακραίες λύσεις. Λοιπόν, πρώτον, καταστροφικό λάθος να βάλεις το καυτό smartphone μέσα στο φορητό ψυγείο της παραλίας. Αν και φυσικά σκοπός σου είναι να ρίξεις τη θερμοκρασία, η απότομη μετάβαση από τους 40 βαθμούς στους 5 δημιουργεί προβλήματα, μικροσκοπικές σταγόνες νερού σχηματίζονται στο εσωτερικό της συσκευής και κινητό αντίο. Λοιπόν, τι να κάνετε? Πρώτο βήμα, αφαιρείς αμέσως την προστατευτική θήκη, γιατί είναι πλαστικές οι σιλικόνες και εγκλωβίζουν τη θερμότητα στο εσωτερικό, εμποδίζοντας το κινητό να αποβάλει τη ζέστη. Δεύτερο, βρες και βάλτο στην πιο μεγάλη, στην πιο καλή σκιά που υπάρχει, και η απενεργοποίηση ή αν δεν το απενεργοποιήσεις, λειτουργία πτήσης στην παραλία. Το κινητό, λόγω της ανοιχτής έκτασης, λέει, καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερό το σήμα των δεδομένων και του GPS. Αυτή η συνεχής αναζήτηση αναγκάζει τον επεξεργαστή και την μπαταρία να δουλεύουν στο full, παράγοντας εσωτερική θερμότητα. Το μυστικό λοιπόν είναι σε σταδιακή ψήξη. Άφησε κάπου απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία πτήση το κινητό για 15-20 λεπτά κάτω από σκιά και θα ξαναβρει την υγειά του. Βέβαια, το καλύτερο απ' όλα είναι η πρόληψη. Μην το αφήνεις ποτέ τεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως. Φρόντισε να έχεις μαζί σου ένα τσαντάκι ή τοποθέτησε το κάτω από μια πετσέτα για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. Γιατί αλλιώς πώς θα βγάλουμε selfie?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπερατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ATM σε όλη τη χώρα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θάλασσα περιοχή της Αμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Νεκρός εντοπίστηκε στα σφακιά Αχανίων ο 65χρονος ψαροτουφεκάς που αναζητούνταν από το λιμενικό από χθες το βράδυ. Στη Σύρο πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιβάλλοντα χώρο. Η οικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο 13χρονες μαθήτριες σε σχολείο στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φαίνεται λοιπόν ότι για να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά φτιάχνουμε μέχρι και ρομπότ. Είναι ένα ρομπότ που όπως διαφημίζεται δεν θα σε προδώσει ποτέ. Και έχει ξεκινήσει ήδη η μαζική παραγωγή, αφού σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαβάζει τα συναισθήματα μέσω καμερών στα μάτια, εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης είναι αγχωμένος ή κουρασμένος, διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση και ο βασικός του ρόλος είναι να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη, όχι όμως να βοηθάει δουλειά σπιτιού. Εδώ τα χαλάμε. Η υπόσχεση πάντως είναι ότι θα σας συντροφεύουν μια ζωή. Η εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει πει ήδη ότι έχει 13.000 προπαραγγελίες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως το 2035 η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ. Την περασμένη χρονιά πουλήθηκαν 12.000 τέτοια ρομπότ στη χώρα. Πόσο κοστίζει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η τιμή του κυμαίνεται ανάλογα και με τι έχει, τι προσφέρει το κάθε ρομπότ, από 13.200 λίρες έως και 109.000 λίρες. Χωρίς δουλειές πάντως τόσα λεφτά δεν γίνεται.

Λοιπόν, μια 22χρονη από την Αργεντινή πήγε να κάνει μαθήματα για να πάρει δίπλωμα πιλότου και το αεροπλάνο στο οποίο έκανε μαθήματα ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο τύπου Τσέσνα. Όλα καλά, ξεκίνησε μαθήματα, έκανε κάποια από αυτά, έχει μάθει, λέει, και πώς να το κυβερνά το αεροπλάνο, το αεροσκάφος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης, είδε τον εκπαιδευτή της να τις βάζει δύσκολα. Σύμφωνα με όσα λέει, ενώ είχε πάρει την άδεια πιλότου και ήταν στον αέρα μαζί με τον εκπαιδευτή της, ο 42χρονος άνοιξε το παράθυρο του αεροπλάνου και πήδηξε. Παρόλο που ήρθε, έπαθε σοκ, όπως καταλαβαίνετε, η κοπέλα, βλέποντας το δάσκαλό της να εγκαταλείπει το αεροσκάφος την ώρα που βρίσκονται στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος μόνη της και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο εκπαιδευτής βρέθηκε νεκρός ύστερα από 20 λεπτά στο σημείο που υπέδειξε η μαθήτρια. Ο δε διευθυντής των σχολών είπε ότι η νεαρή μαθήτρια του περιέγραψε το σκηνικό ως εξής. Σε κάποιο σημείο της είπε ο εκπαιδευτής: «Ξέρεις τι να κάνεις», συνέχισε να προχωράς μπροστά, έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα, η οποία λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει, και πήδηξε έξω. Περιέγραψε δε τον εκπαιδευτή ως έναν άνδρα χαμογελαστό. Κανείς δεν είχε υποψιαστεί πώς έγινε αυτό και πώς πήρε την τραγική απόφαση. Όσον αφορά τη μαθήτρια, πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, όρημη και επαγγελματική, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό και μένοντας μόνη της στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος. Είναι να μη σου τύχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας και οι τοπικοί άρχοντες εκεί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα όταν αυτοί δεν είναι στην παραλία. Πώς? Με πρόστιμο. Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στους δρόμους του χωριού. Το χωριό μετρά 650 μόνιμους κατοίκους, αλλά δέχεται κάθε χρόνο όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τους άρχοντες εκεί να λάβουν μέτρα για να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και η ηρεμία των κατοίκων. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ που θα ξεναγούνται στο χωριό περιορίζονται στα 25 άτομα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μικροφώνων, μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Είμαστε υπερήφανοι για το χωριό. Είμαι χαρά μας να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά πρέπει η ποιότητα των ζωής των κατοίκων μας να διασφαλιστεί, δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους τουρίστες. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια ή εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπώς, λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θεωρούν το μέτρο πολύ σωστό και πρέπει τώρα, λένε, να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο. Το 2022 ο δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα. Στο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές το 2023 απαγόρευσαν τις selfies. Ναι, καλά ακούσατε, οι selfies σε συγκεκριμένα σημεία απαγορεύονται και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα για να μην υπάρχει συνωστισμός.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο που ήταν τη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις 2 ώρες και μετά την ενημέρωσή σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έρχεται με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώλησή του στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35. Την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονά. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επεσήμανε: Επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην παρέτησή της, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργο. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη έπειτα από πολύμηνες έρευνες των αρχών ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για έναν 32χρονο παλιό γνώριμο των αρχών, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο το 2021. Σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και εκρήξεις. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται καθώς τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους μετά από έκρηξη σε ATM το 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Οι λιμενικές αρχές της Σαμοθράκη εντόπισαν χθες επάνω σε φουσκωτό 24 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Βρέθηκαν σε ημιωρινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί και την προανάκριση. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6. Ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις με κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ υπάρχει περίπτωση για σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που δεν προβλέπονται διακοπές για μας τώρα στα κοντά. Μας στέλνετε και κάτι φωτογραφίες από παραλίες και θάλασσες και μιλάω για την Κωνσταντίνα που έστειλε μια υπέροχη παραλία και ένα ακόμη πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, ήρεμη θάλασσα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μας το κάνετε ακόμη χειρότερο. Να περνάτε καλά όσοι μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να ξεφεύγετε και λίγο από τους ρυθμούς της πόλης. Άρη μια καλοκαιρινή Τετάρτη που η νυχτερινή βάρδια θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να σας χαλαρώσει ταυτόχρονα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Έγιναν πάρα πολλά μέσα στη μέρα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Αν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Για να ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι για να ακούσουν τον Τραμπ να τους κατσαδιάζει. Αυτό έγινε επί της ουσίας. Είχε νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποκλείστηκε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής από τους Βέλγους. Δεν το πήρε πολύ καλά και άρχισε να ρίχνει τα βέλη του δεξιά και αριστερά, εκτός του Ερντογάν, του Νετανιάχου και του Προέδρου της Κίνας. Για αυτούς δεν έκρυψε τη συμπάθειά τους, μάλιστα με τον Τούρκο πρόεδρο είχαν περπατήσανε μαζί, αγκαζέ, χέρι-χέρι. Έχει πολλές φωτογραφίες και εικόνες που περπατάνε δίπλα-δίπλα. Επανέλαβε πως στρέφει αισθήματα θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να βάζουμε τελεσίγραφα, και μιλούσε φυσικά για την πώληση των F-35 που καίει τους Τούρκους. Το άφησε ανοιχτό το θέμα, δεν απάντησε ούτε ναι ούτε όχι. Αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί, λένε ότι οι Τούρκοι είναι ακόμα πιο κοντά στην αγορά των F-35. Μίλησε για το Ιράν, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν φαίνεται πως έχει τελειώσει. Τους χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους, τους Ιρανούς. Θα το καταλάβετε και στα βενζινάδικα. Έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης και του φυσικού αερίου μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έγιναν και βομβαρδισμοί σήμερα στα εδάφη του Ιράν. Παράλληλα επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Δεν δίνουν, λέει, πάρα πολλά λεφτά για να αγοράζουν όπλα. Φυσικά μιλάει για αμερικάνικα όπλα. Ούτε λόγος για να αγοράσουν οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ από κάπου αλλού. Ξαναθυμήθηκε τη Γροιλανδία, είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν μας τη δίνεται. Για την Δανία είναι ασήμαντη, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Είπε ότι οι Ισπανοί δεν κάνουν το καθήκον τους και τους απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων. Ουσιαστικά τους είπε ότι θα τους βάλει τέτοιους δασμούς που δεν θα μπορούν τα ισπανικά προϊόντα να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο κλίμα. Δηλαδή όλοι καθόταν και τον άκουγαν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς φυσικά κανένας να ορθώσει το ανάστημά του και να πει ότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία βάση. Κάθε μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το βιώνουμε, και μιλάω φυσικά για τις επιπτώσεις που συνεχίζει και έχει ο πόλεμος στο Ιράν, και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η νέα ανάφλεξη που έχει πάρει η περιοχή.

Και πάμε στο Άργος, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν ένα 20χρονο μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του θριάσιου νοσοκομείου και στη συνέχεια στο ΚΑΤ. Πώς φτάσαμε εδώ? Η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Διήρκησε 35 λεπτά, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θράσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Επειδή είναι το πρώτο 24ωρο και πάντα το λέω, μη βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα, η αλήθεια θα φανεί. Απλά χρειάζεται χρόνος για να βρούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο να κάνουν όλοι εκτιμήσεις και να ξέρουν τι έχει συμβεί. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στα social media κάτω από την ανάρτηση της είδησης πάρα πολλά σχόλια. Κατηγορούν και τον μεν και τον δε. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει, τι πόρισμα θα βγάλει η αστυνομία και μετά θα το συζητήσουμε.

Σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, οπότε να είστε όλοι εδώ και να ακούτε τη νυχτερινή βάρδια. Ξανά θα έχουμε δράση αύριο, παίζει Γαλλία-Μαρόκο. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ATM. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο δράστες για τηλεφωνική απάτη στο Λιβαδερό Κοζάνης. Λουόμενος τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην Περαία, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ και μέρες σας λέμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ζέστη, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, αλλά με ένα μικρό διάλειμμα. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το μεσημέρι πέφτει για λίγο η θερμοκρασία, αρχίζει και φυσάει και θα έχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας βροχές. Στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, Χαλκιδική δηλαδή, Πιερία, είναι μικρή η πιθανότητα για βροχή και αν συμβεί θα είναι μικρής διάρκειας και με πολύ λίγο νερό. Παρόλα αυτά θα πέσει και σε εμάς η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, θα έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι. Μεγάλος ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις είναι στην Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Ένα μικρό διάλειμμα από τη ζέστη και μετά το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Κάποιες περιοχές θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Δέσποινα λέει μας ακούει στο μπαλκόνι της και βλέπει κάστρα. Πολύ ρομαντική η εικόνα που μας περιγράφεις. Η Χρυσάνθη μας άκουσε πριν που λέγαμε ότι είχε ανέβει η βενζίνη. Δεν πτωείται, λέει, από την άνοδο της βενζίνης. Υπάρχει πάντα, λέει, το καραβάκι που πάει στην Περαιά για να κάνει, λέει, βόλτα και βουτιές. Πράγματι, δεν το έχω πάρει βέβαια τα τελευταία χρόνια. Έχω 2-3 χρόνια να ανέβω σε αυτό το καραβάκι. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί αυτό το καραβάκι για να πάει μια σύνδρομη εκδρομή στην Περαιά και τις γύρω περιοχές και είναι μια πολύ ωραία λύση οικονομική. Και η Βικτόρια από τις Βρυξέλλες μετράει ώρες, λέει, για να έρθει για διακοπές φυσικά στη χώρα μας και να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι, να επιστρέφετε εσείς που φύγατε, γιατί και μάλλον είστε οι μόνοι που μπορείτε να ζήσετε το ελληνικό καλοκαίρι.

Θα σας πάω στην Ιταλία και σε ένα χωριό, ένα γραφικό χωριό, τη Βαρένα, είναι κοντά στη Λίμνη Κόμο, την πανέμορφη Λίμνη Κόμο. Αν δεν έχετε πάει, βάλτε το στη λίστα σας, είναι πραγματικά από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο. Η Βαρένα λοιπόν έχει 650 μόνιμους κατοίκους. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένη, αν έχετε αυτό στο μυαλό σας, έχει αρκετό νεαρό κόσμο. Δέχεται όμως κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά δεν αντέχει άλλο και έβαλε κάποιους κανόνες. Όποιος τουρίστας κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα, άντρας γυναίκα, δεν επιτρέπεται ούτε οι άντρες γυμνόστιθοι, θα τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινάει από 50 ευρώ και να καταλήγει μέχρι και τα 200, αναλόγως τι δεν θα φοράτε. Οι γυναίκες δηλαδή που κυκλοφορούν μόνο με το μαγιό τους, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, θα πληρώνουν 200 ευρώ. Το ίδιο και για τους άντρες. Αν ένας άντρας βγει από την παραλία και θέλει να κάνει τη βόλτα του σε αυτό το ωραίο γραφικό χωριό μόνο με το μαγιό, του θα πληρώσει και αυτός 200 ευρώ. Και ενώ πολλοί περιμένανε ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του χωριού θα αντιδράσουν, όλοι συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Χαρακτηριστικά εδώ διαβάζω μερικές δηλώσεις. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπής. Ιδιοκτήτης καταστήματος το λέει αυτό στο τηλεοπτικό δίκτυο στην Ιταλία. Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Το ζητούσε δηλαδή ο κόσμος. Δεν άντυχε άλλο να βλέπει τους τουρίστες να κυκλοφορεί μόνο με το μαγιό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει ξανασυμβεί και κοντά στο Πορτοφίνο, που είναι κοσμοπολίτικο μέρος, σε ένα χωριό εκεί. Το ίδιο πάθανε οι κάτοικοι και το 2022 τότε ο δήμαρχος είχε επιβάλει ένα πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν χωρίς αξιοπρεπή ενδυμασία. Έχει συμβεί και στην Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι ίσως από τα πιο τουριστικά μέρη στην Ιβηρική χώρα. Αλλά τα γύρω χωριά είχαν βάλει και αυτοί κάποιους κανόνες. Δηλαδή, κάποιες ώρες της μέρας απαγορευόταν να κυκλοφορείς μόνο με το μαγιό σου. Κάτι το οποίο το βρίσκω και εγώ λίγο σωστό, αν με ρωτάτε.

Αν το καλοσκεφτείτε, η Μαντόνα έχει καταφέρει και βρίσκεται συνέχεια στο προσκήνιο, χωρίς να έχει βγάλει και καμιά σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια, για πάνω από 4 και 5 δεκαετίες. Βρίσκει τον τρόπο, ξέρει το παιχνίδι της showbiz πάρα πολύ καλά. Τώρα τελευταία κυκλοφορεί κάποιες φωτογραφίες λίγο πιο τολμηρές και οι συναυλίες της είναι από τις πιο πετυχημένες κάθε χρόνο. Είναι αυτές που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα πίσω στους παραγωγούς και φυσικά και στην ίδια. Και από τη Μαντόνα θα σας πάω σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας νεαρός φέρεται να είναι διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς τραυματίστηκε αργά το απόγευμα κάνοντας βουτιά από τη σκάλα της Περαίας. Ο ανήλικος έκανε, όπως είπαμε, βουτιά από τη σκάλα της Περαίας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι του. Ανασύρθηκε από τη θάλασσα αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πάρα πολύ γρήγορα, τον παρέλαβε, το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί οι θεράποντες ιατροί θα αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Προσεκτικά, παιδιά, καταλαβαίνω ότι το νεαρό της ηλικίας, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει στη Σύρο κάτι αντίστοιχο πριν πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία πριν. Και ήταν τρομακτικό. Ένα λάθος μιας στιγμής μπορεί να σας καταστρέψει την υπόλοιπη ζωή σας, δηλαδή να στιγματίσει τα επόμενα σας χρόνια.

Δεν σταματάνε να βγαίνουν συνέχεια έρευνες σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλη η Ευρώπη, αλλά και ο περισσότερος από το δυτικό κόσμο. Η καινούργια έρευνα λέει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από το 2011 σταθερά και μάλιστα το 2050 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Δηλαδή θα είμαστε σχεδόν 8 εκατομμύρια σαν χώρα, σαν Έλληνες. Οι γεννήσεις μειώνονται συστηματικά από το 1981. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού έναντι των νεότερων. Οι λόγοι που δεν γεννιούνται παιδιά είναι η αλλαγή τρόπου ζωής και φυσικά το οικονομικό κόστος της ανατροφής των παιδιών. Οι γυναίκες λέει πλέον κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω της επιθυμίας για επαγγελματική σταδιοδρομία και φυσικά δεν τους στηρίζει το κράτος. Όπως είπαμε, να υπάρχει τρόπος να μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να εργάζεται από τα πρώτα χρόνια γέννησης ενός παιδιού. Είναι ουτοπία στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει παππούς, γιαγιά, πραγματικά είναι άθλος για μια γυναίκα να το καταφέρει αυτό. Και ζητούν, οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάτι που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση γρήγορα είναι να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δηλαδή να υπάρχουν δημόσιες δομές όπως παιδικοί σταθμοί και χώροι φύλαξη σε επιχειρήσεις και να δίνονται εξτρά επιδόματα σε μονογονεϊκές οικογένειες. Μια έρευνα που εμένα με συγκλώνησε είναι ότι 70% των νέων από 25 μέχρι 35 στην ερώτηση πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε, παγκοσμίως αυτή είναι η έρευνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν κανένα και η αμέσως επόμενη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ένα. Και η αιτία ήταν, λέει, ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός παιδιού. Το βλέπουν δηλαδή περισσότερο σαν ευθύνη. Έρχεται η Ειρήνη με τις ειδήσεις της 11 και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Στο μεταξύ, με στρατιωτική απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Πακιστάν προτρέπει όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφότου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενο στο Αιγαίο, επεσήμανε, επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παρέτηση, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά την διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αφιένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζαϊχ Μπολσονάρου, για όπλα και πυρομαχικά, αλλά σύμφωνα με έναν από τους συνηγόρους του δεν βρήκε τίποτα. Ο Μπολσονάρου εκτείει ποινή φυλάκισης 27 ετών από τον Νοέμβριο για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα. Τον Μάρτιο η ποινή του μετατράπηκε σε κατοίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Από την αρχή της ημέρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας. Θα ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Χθες, μετά την υπερματσάρα που είδαμε Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, ήρθε το βράδυ το Ελβετία-Κολομβία για να μας κάνει να κοιμηθούμε καλύτερα και ευκολότερα. 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 στην παράταση, πήγανε στα πέναλτι και εκεί κέρδισε η Ελβετία. Πέρασε στην επόμενη φάση λοιπόν η χώρα της Ελβετίας και καλά να πάθει η Κολομβία. Η Κολομβία που είχε πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά φάνηκε να φοβάται το παιχνίδι. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες μπροστά και δεν τους χρησιμοποιείς και πας στην παράταση και στα πέναλτι, φυσικό είναι να ρισκάρεις. Κορώνα γράμματα είναι, ένας από τους δύο θα κερδίσει. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο στις 11 Γαλλία Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς. Οι Μαροκινοί κάνουν δηλώσεις ότι δεν πήγανε για τουρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ονειρεύονται τελικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι πολύ ομάδα. Το βλέπετε στις αντιδράσεις τους. Δηλαδή χτυπάει ένας παίχτης, όλοι πάνε από πάνω του. Έχουν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάσες. Φυσικά όμως οι Γάλλοι είναι τρομακτικοί. Έχουν πάρα πολύ ταλέντο οι παίχτες τους. Κοστίζουν και δισεκατομμύρια μαζί, αν τους βάλετε και προσθέσετε τα συμβόλαια που έχουν στις ομάδες τους. Αλλά εγώ δεν θεωρώ τόσο εύκολο τον αυριανό αγώνα. Και την Παρασκευή στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δύο ομάδες με πολύ καλούς επιθετικούς, το έχουν αποδείξει, σκοράρουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. 4 γκολ έβαλε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μη σας ξεγελάει που η Ισπανία προκρίθηκε με ένα γκολ μόνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ευκαιρίες και να σκοράρει. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία και σε αυτό το μάτς. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στο ελληνικό μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός έφερε τον Γιαμπουσέλε από το NBA για 3 χρόνια. Τρελά λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι αμοιβές θυμίζουν NBA πραγματικά. Τρομάζει η front line του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε τώρα. Ποιος θα παίζει δεν ξέρω. Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος. Έγινε και η κλήρωση για το EuroCup που θυμίζουμε ότι φέτος έχει διπλή εκπροσώπηση η χώρα μας. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα αγωνίζονται του χρόνου στο EuroCup. Ο Άρης κληρώθηκε με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίντα, Νερντόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Ενώ ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχήρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μπότβεγκάρτ. Πιο δύσκολος ο όμιλος του ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν για φαβορή κατάκτησης του EuroCup. Μέσα στα τρία πρώτα φαβορή είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οπότε έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για την επόμενη σεζόν. Έχω τσεκάρει εγώ και μια πόλη για να κάνω ένα ταξίδι εκτός έδρας να δω τον Άρη. Θα πάω στο Ροστόκ ή θα πάω στη Λουμπιάνα. Νομίζω Λουμπιάνα θα διαλέξω. Μακάρι να πάνε καλά και οι δύο ομάδες και γιατί όχι να δούμε έναν ελληνικό τελικό.

Η Όλγα μας λέει ότι πρώτη φορά μας ακούει και ότι η εκπομπή μας είναι τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Ελπίζω να παραμείνεις στην παρέα μας και να είσαι εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Νυχτερινή βάρδια, έτσι. Μην το ξεχνάς, βάλ το, σημείωσέ το στο ημερολόγιο σου, να ξέρεις και να μας στέλνεις πιο συχνά μήνυμα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω, λέει, σε δημόσια στοματική υγεία. Οι Έλληνες, λέει, έχουν κόψει τις επισκέψεις τους οδοντιάτρους για οικονομικούς λόγους. Να, εγώ δεν θα σχολιάσω, δεν το έχω διαβάσει το θέμα, δεν το έχω ψάξει. Θα το ψάξω και θα σας πω τις επόμενες μέρες αν όντως και κατά πόσο έχουν κοπεί οι επισκέψεις οδοντίατρους. Αλλά θα σας πω ότι πολλά από τα καρδιακά προβλήματα συνδέονται άμεσα με τη στοματική υγιεινή. Οπότε καλό θα είναι κάθε τόσο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να επισκεφτόμαστε έναν οδοντίατρο. Σαφώς, αν μπορείτε, να το αντέξετε οικονομικά. Και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Θέατρο Δάσους ανεβαίνει το Υπέρσες του Εσχύλου με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβίγκο. Πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18 μελή χώρο. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι, βαρύς ο Ταρκόφσκι. Προβάλλεται η ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής συνεχίζεται το φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 με τους Μυριτζάμ Τρίο Βίαινα. Και στην Πλάζα Ρετσούς, με δωρεάν είσοδο συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορδεόν και τρεις φωνές, μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop, rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο και το γυναικείο σχήμα. Μια πολύ καλή πρόταση για να βγείτε. Πάμε να δούμε και τι ταινίες βγαίνουν αύριο, καθώς έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Η καλύτερη ταινία που έχω διαλέξει εγώ για να σας προτείνω είναι το Δείπνο Φράγκο. Το Δείπνο του Φράγκο, λοιπόν, είναι μια ισπανική κωμωδία. Φυσικά μιλάει για την περίοδο που γινόταν ο Ισπανικός εμφύλιος. Ένα θέμα που συνηθίζουν να βάζουν στις ταινίες τους οι Ισπανοί, η περίοδος που κυβερνούσε ο Φράγκο, αλλά αυτή η ταινία δεν μιλάει για όσα έκανε ο Φράγκο, μιλάει, είναι κωμική και μιλάει για το ότι αποφάσισε ο Φράγκο μέχρι και για το τι θα φάνε οι γύρω του. Οι αντικατοπτρισμοί είναι η άλλη ταινία που έχω διαλέξει, είναι του γερμανού δημιουργού Christian Petzold. Συγκαταλέγεται η ταινία στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, μάλιστα βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ των Κανών. Η άλλη ταινία είναι το Tuner, είναι η επιστροφή του Dustin Hoffman στο κινηματογράφο, μια γλυκόπικρη ταινία. Και θα κλείσω με μια ρομαντική κομμωδία, η Μπαλάντα των Ονείρων λέγεται, είναι αμερικάνικη ταινία. Είναι ένας τραγουδιστής που έχει εγκαταλείψει τα όνειρά του, βγάζει τα προστοζήν τραγουδώντας σε γάμους. Αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δημιούργησε οικογένεια, οπότε προτίμησε τη σταθερή δουλειά από το κυνήγι μιας μεγάλης μουσικής καριέρας. Όμως ένας φίλος από το παρελθόν έρχεται για να του ταράξει τη ζωή και να του ξαναθυμίσει τα όνειρά του. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταση ξανά στο Ιράν, εκρήξεις πριν από λίγη ώρα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρόσκληση να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα στο τραπέζι για το Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, απίφθηνε ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το Κάζους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να έχει γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της Υπουργός Εργασίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος έπειτα από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Διασωληνωμένος νεαρός που βούτυξε από τη σκάλα Περέας φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στην Ιταλία έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε μία μητέρα και τον γιο της. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και πάμε στην ηρωίδα της ημέρας, μια ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά. Επτάλουόμενοι ανάμεσα τους και δύο παιδιά κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί όμως ήταν η ικανότατη ναυαγοσώστρια η Σοφία η Κασπίρη, που επενέβη άμεσα και κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους λιόμενους στην ακτή. Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διέρχεσε 2,5 ώρες, παιδιά, 2,5 ώρες πάλευε με τα κύματα η κοπέλα. Συνέδραμαν επίσης και εργαζόμενοι που βρισκόταν σε μια κοντινή καντίνα εκεί στην παραλία. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, παρά τις αντίξουσες συνθήκες και τον έντονο κυματισμό που επικρατούσε εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Και το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από μαρτυρίες λιόμενων που βρισκόταν στην παραλία και θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη για την άμεση και καθοριστική επέμβασή της. Ικανότατη η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στις θάλασσές μας, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα η οποία ήταν λίγο σοκαριστική. 9 στους 10 πνιγμούς συμβαίνει σε άτομα άνω των 65 ετών, γιατί υπερεκτιμούν ακριβώς αυτό, τις δυνάμεις τους. Δεν είναι και μικρό ποσοστό, 90% των ανθρώπων που πνίγονται να είναι άνω των 65 ετών, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ήρεμοι και στα ριχά την απολαμβάνει στη θάλασσα.

Ξεχάστε την εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής κατά του Ιράν. Αναφορές υπάρχουν για το νησί Σιρίκ, Μπουσέρ, στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν, Βαλουχιστάν. Πολλά σημεία, ισχυροί βομβαρδισμοί γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Φυσικά θα υπάρξει απάντηση και από το Ιράν. Ήδη ηχούν σιρήνες στις γειτονικές χώρες του Ιράν, όπου υπάρχουν αμερικανικοί

Όχι. Και μια και είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάμε να δούμε τις αμυντικές δαπάνες που έχει αυτός ο οργανισμός για το έτος 2026. Αμύθιτα ποσά, 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ξοδέψουν οι χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μάλιστα θα αυξηθεί κατά 11% σε σχέση με πέρσι το ποσό, επειδή πιέζουν οι Αμερικανοί, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ποιες είναι οι χώρες που δίνουν τα περισσότερα χρήματα? Φυσικά στην κορυφή βρίσκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολουθούν η Γερμανία, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με 147 δισεκατομμύρια, το Ηνωμένο Βασίλειο με 110 δισεκατομμύρια, η Γαλλία με 80 δις, η Ιταλία με 57 δις, η Πολωνία με 53 δις. Η Πολωνία αύξησε πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες πέρσι και φέτος, γιατί φοβάται μια ενδεχόμενη μάχη με τους Ρώσους. Ο Καναδάς έδωσε 52 δις πέρσι, η Τουρκία 48 δις και η Ελλάδα αναμένεται να δαπανίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να φτάσει και το στόχο του 3,5% που υπάρχει. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι μια χώρα με πολύ η χώρα με τα, σε σχέση με αυτά που δαπανά για αμυντικές δαπάνες, σε σχέση με αυτά που βγάζει, είναι η Λιθουανία. Ξοδεύει το 5,3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάτε ότι η Λιθουανία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία και κάθε φορά που γίνεται κουβέντα, η Λιθουανία είναι η πρώτη που φοβάται μην είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν.

Το ξεκίνησα χθες και θα προσπαθώ να το καθιερώσω κάθε φορά να κλείνω με μια ευχάριστη είδηση. Χθες ήταν οι δύο αδερφές που γέννησαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Σήμερα θα σας πάω στο νέο χωριό του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά, όπου ένας κριτικός παραγωγός πήγε στο χωράφι του να μαζέψει τις πατάτες και βρέθηκε μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα. Βρήκε μια πατάτα που ζυγίζει 6 κιλά και 150 γραμμάρια. Το εντυπωσιακό έβριμα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει, λέει, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τον παραγωγό να εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πράγματι, άμα δείτε την φωτογραφία, είναι τεράστια η πατάτα. Δεν είναι από αυτά που λες θα φάω μια πατάτα για δίαιτα. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Με το ζόρι την κουβαλάει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνουν κάποιες έτσι και κάποιες αλλιώς. Τι φταίει, τι γίνεται. Και πριν διάβαζα και τη διατροφή του Χάλαντ. Αν νομίζετε ότι ο παίχτης που βλέπετε της Νορβηγίας όταν βγάζει την μπλούζα του, που είναι μειώδης, τεράστιος, ήταν πάντα έτσι, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήταν πάρα πολύ λίγα κιλά και καθόλου γυμνασμένος, και στην ηλικία των 12 οι Νορβηγοί γυμναστές που κατάλαβαν ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο του πρότειναν μια συγκεκριμένη διατροφή. Τρώει την ημέρα 6.000 θερμίδες. Τρώει καθημερινά σχεδόν 1 κιλό νορβηγικού σκεφτέδες. Παιδιά, το διάβαζα και πεινούσα εκείνη την ώρα. Φυσικά, πόσα καίει ο άνθρωπος, έτσι, κάθε μέρα που γυμνάζεται και τρέχει πάνω κάτω στους αγώνες. Αλλά 1 κιλό νορβηγικού σκεφτέδες, πραγματικά, πώς καταφέρνει. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα σήμερα. Κυρίως την Όλγα που μας άκουσε για πρώτη φορά. Ελπίζω να συνέχιζε να μας ακούει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο, φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπλοκή ατόμων πριν από λίγη ώρα στο Βαρδάρι στη συμβολή των οδών Πηνίου με Καλλινίκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Μπαντάραμπας, μια μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοτζάν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧ. Επίσης, ακόμη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, παράκτια πόλη στην επαρχία Χορμοτζάχ, αλλά και σε δύο ακόμα πόλεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Τραμπ, οι στρατιωτικές δυνάμεις της πραγματοποιούν επιπλέον χτυπήματα προκειμένου να μειώσουν παραπάνω την δυνατότητα απειλής της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο είχε εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιος Κουντέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, είπε, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχώρα κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Ραφάλ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική στο νοσοκομείο Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες. Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε στοιχήσει τη ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης καταδικάστηκαν πέρσι σε φυλάκιση 4 ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μία διαδεδομένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, καθώς εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και πώλησή τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.